είπαν ευλογημένη εσύ έγινε εξήν και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαρτή.

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: Σήμερα καλεσμένος εδώ στο στούντιο ο κύριος Δημήτρης Σκρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχετε έρθει τώρα το τελευταίο διάστημα στον οργανισμό και θα ήθελα να μιλήσουμε και με την εμπειρία σας στη δημοσιογραφική γύρω από το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα, από τις δραστηριότητες του Θεόφιλου και βέβαια από αυτά που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, ότι αυξάνεται η γύρανση του πληθυσμού και η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Εσείς από την εμπειρία σας τι θα θέλετε να μας πείτε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια θλιβερή διαπίστωση το γεγονός ότι το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο μαστίζει τη χώρα μας και όχι μόνο στην Ευρώπη έχει πολλές πτυχές

0: ανά δεκαετία. Μόνον όσοι έχουν την ελληνική, έχουν αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, συμπεριλαμβάνονται μέσα στον πληθυσμό της χώρας. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι, δεν προσμετρώνται στις...
1: Γιατί έχουμε και πάρα πολλές γεννήσεις αλλοδαπών γυναικών στα μευτήρια, έτσι είναι.
0: Ναι, οπωσδήποτε, και ουσιαστικά, αν θέλετε, βλέποντας κοντόφθαλμα, η πολιτεία προσπαθεί τις τρύπες που υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο κλονίζεται, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για την εξέλιξή του. Οπωσδήποτε μια λύση στο ασφαλιστικό θα ήταν η λύση του δημογραφικού προβλήματος, η αύξηση των γεννήσεων, καθώς η χώρα μας έχει άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ, το γεγονός ότι για κάθε έναν εργαζόμενο αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος, δηλαδή μάλλον το αντίθετο, για κάθε ένα συνταξιούχο αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος, κάτι το οποίο είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μοιραία οι συνταξιούχοι και το σύστημα υγείας, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, χρηματοδοτείται από τις εισφορές των νέων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, κοντόφθαλμα η πολιτεία, βλέποντας εντάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι όμως έρχονται εδώ για 5 ή 10 χρόνια ενδεχομένως, αυτοί που δεν επιθυμούν να έχουν μια διαρκή παραμονή και ενδεχομένως να λάβουν την ελληνική ηθαγένεια, και με τις εισφορές τους χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό κομμάτι και τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι όμως το οποίο κάποια στιγμή θα έχει ένα τέλος. Δηλαδή μέχρι το 2050, μάλλον μέχρι το 2015, οι Κασάνδρες λένε ότι το ΙΚΑ δεν θα μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις των ασφαλισμένων.
1: Και ερχόμαστε τώρα στην ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, την ελληνική πολύτεκνη οικογένεια που κατοικεί στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της Ελλάδος και προσπαθεί ο Θεόφιλος να ενισχύσει και να στηρίξει. Να πούμε δύο λόγια για το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που κτίζουμε στην Τίνο.
0: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι ο Θεόφιλος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την ελληνική πολιτεία απέναντι στις πολύτεκνες οικογένειες στην παραμεθόριο, στην ελληνική παραμεθόριο, που αν θέλετε είναι και από τις περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπου το βιωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Θεόφιλος με την προσπάθεια που κάνει έρχεται να στηρίξει αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πραγματικά αφήνονται στη μοίρα τους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέρημνα από καμία από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, αν θέλετε να το πολιτικοποιήσουμε λίγο το θέμα, χωρίς να το κομματικοποιήσουμε. Έτσι, όμως, και να το χρηματίσουμε. Έτσι, είναι μια γενικότερη πολιτική που έχει ακολουθηθεί, που δεν βοηθά επουδενή λόγο στην ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας. Ο Θεόφιλος λοιπόν έρχεται στο σημείο αυτό να τίνει χείρα βοηθείας προς όλους τους πολυτέκνους της ακριτικής Ελλάδας, για να δώσει μία όθηση, όσο μπορεί να είναι αυτό εφικτό, στην ύφεση του δημογραφικού, αλλά και στην ύφεση της εσωτερικής μετανάστευσης που παρατηρείται από ακριτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό και είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στην Τίνο, καθώς εκεί η πολύτεκνη, τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται κάποιους μήνες και να διδάσκονται βιολογικές καλλιέργειες, που είναι ίσως και το μέλλον, αν θέλετε, στον αγροτικό τομέα, να επιστρέφουν στις εστίες τους μετά από τα σεμινάρια που θα παρακολουθούν εκεί από το εξειδικευμένο προσωπικό που ο Θεόφιλος θα έχει τοποθετήσει εκεί, και εν τέλει να κάνουν και αυτοί τις δικές τους οικογένειες στη συνέχεια και να έχουν μια δουλειά στα χέρια τους για να μπορούν να θρέψουν
1: και ένα καλό
0: τα παιδιά τους και ένα καλό εισόδημα.
1: Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα βοηθήσουμε να αυτά τα παιδιά των πολυτεχνικών οικογενειών να οργανώσουν αυτές τις βιοτεχνίες, υγοτεχνίες παραγωγής βιολογικών και οικολογικών προϊόντων, και να μπορούν να κάνουν ακόμη και εξαγωγές. Έτσι λοιπόν θα γλιτώσουμε κάποια παιδιά από τη μετανάστευση, όπως είπατε, την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση, διότι Εκείνο που είναι το πρόβλημα στα αυτά τα

0: ορεινά και πανέμορφα μέρη της πατρίδας μας, είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν δουλειά και αναγκάζονται να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να βρουν ένα μεροκάματο και αυτό να είναι αμφίβολο.
1: Και να είναι μεροκάματο της πείνας, γιατί όταν έχεις τη δικιά σου δουλειά, όταν έχεις το χωράφι, σου λες όσο με παίρνει δουλεύω.
0: Και τι ποιότητα ζωής, κύριε Σκρίμπα, έχει κανείς στην Αθήνα και τι ποιότητα ζωής έχει στον Εύρο ή στα Γιάννενα ή στη Δράμα ή σε όλα αυτά τα μέρη, ας πούμε. Είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες με τον πνευματικό μας πατέρα και ιδρυτικό μέλος του οργανισμού, τον πατέρα Σαράντι Σαράντο, όπως ξέρετε. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση και ομιλία για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελασσόνα. Ήμασταν καλεσμένοι εκεί του Προέδρου της Ελασσόνας και ήταν παρόν και ο Δεσπότης. Είχαμε μια πολύ εγκάρδια συνομιλία και επαφή με τους ανθρώπους εκεί και είδαμε ότι ζουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σε τελείως διαφορετικό κόσμο, με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα στις πολυτεχνείς οικογένειες. Σε ορισμένες οικογένειες πολυτέχνων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που καλούμαστε να βοηθήσουμε και να λύσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτό. Αλλά οπωσδήποτε η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη από την Αθήνα. Να παρακαλέσουμε σε αυτό το σημείο τον Αντώνη τον Παντελιό, που έχει τα επιμέλεια του ήχου, να κάνει ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Μαζί μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου, με τον οποίο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, η οποία μετατρέπεται σε χώρα γερόντων, και για τις δραστηριότητες του Θεόφιλου. Κύριε Σκρύμπα, να συνεχίσουμε να πούμε δύο λόγια ακόμη για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την ανέγερση στο σπιτιού της πολύτεχνης οικογένειας στην Τίνο, το τι θα περιλαμβάνει.
1: Ναι, βεβαίως. Ήδη κάναμε μια αναφορά πρωτήτερα, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και δεν πρόλαβαν. Πρόκειται λοιπόν για ένα αξιέπαινο έργο του Θεόφιλου, το οποίο προσβλέπει στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των παιδιών των πολυτέκνων στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες που μπορούν να τους εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα γυρίζοντας τις εστίες τους μετά την παρακολούθηση των κύκλων σπουδών που θα γίνονται εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παράλληλα ο Θεόφιλος, πέρα από την μαθητεία πάνω στις βιολογικές καλλιέργειες, καλλιεργεί και το πνεύμα και την ψυχή των μαθητών που θα βρίσκονται σε αυτό το χώρο, με εργαστήρια ζωγραφικής και αγιογραφίας
0: και βυζαντινής μουσικής. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε και ένα εκκλησάκι του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, μια και ο Θεόφιλος γιορτάζει, όπως ξέρουμε, 18 Οκτωβρίου, την ημέρα της εορτής του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μας ακούν και θέλουν να ενισχύσουν προς αυτήν την προσπάθεια, το τηλέφωνο είναι το 210-88-19-397 για όσους θέλουν να ενισχύσουν τις οικοδομικές εργασίες, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα.
1: Αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να.
0: Αλλά από ό,τι μας λένε όλοι, τα προβλήματα ξεπερνιόνται και ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο γίνεται προς χάριν και προς δόξα Θεού, και θα ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, και θα δώσει ένα άλλο, με έναν άλλο πνεύμα τέλος πάντων και ένα άλλο ήθος εκπαίδευσης στα παιδιά, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια όλων μας θα προχωρήσει και είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι παρά τις αντικσοότητες ήδη διαφαίνεται ότι το έργο, ίσως να το έλεγα ότι είναι θέλημα Θεού να ολοκληρωθεί, να μην υπερβάλλουμε όμως, θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον έπαρχο της Τίνου, ο οποίος προσέφερε αρκετά με τις δυνάμεις και ο ίδιος διαθέτει σε ό,τι αφορά κάποιες στηρίξεις έπειτα από τις κατολιστήσεις που είχαμε με τις τελευταίες κακοκαιρίες πριν από μερικές εβδομάδες.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Και όλους τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας και βοηθούν. Να περάσουμε τώρα στα αγροτικά προϊόντα. Στα αγροτικά προϊόντα τα οποία αγοράζει ο Θεόφιλος και προσφέρει στις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι και αυτή η άλλη μια ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη προσπάθεια του Θεόφιλου, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνει τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες των αγροτοπαραγωγών και των πολύτεκνων οικογενειών, αφού αδιάθετα αγροτικά προϊόντα που καταλήγουν στις χωματερές, ο Θεόφιλος τα αγοράζει σε μία τιμή που να ικανοποιούν και τους αγρότες, προκειμένου να πεταχθεί το προϊόν τους στα σκουπίδια, και τα διαθέτουν δωρεάν στις πολύτεκνες οικογένειες της ακριτικής Ελλάδας.
0: Ναι, και ξέρετε, οι αγρότες για να κάνουν μία παραγωγή, όλοι ξέρουμε ότι έχουν πάρει και δάνεια, έχουν χρεωθεί, έχουν να πληρώσουν ημερομίσθια, έχουν διαθέσει κάποια χρήματα, και είναι κρίμα να χάνουν τελικά αυτόν τον κόπο τους και να είναι να μην είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν ο Θεόφιλος αγοράζει αυτά τα προϊόντα. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε κατορθώσει να μην πληρώνουμε το ΦΠΑ. Ελπίζουμε με κάποιες ενέργειες τώρα που κάνουμε προς το Υπουργείο και προς τον Υπουργό Οικονομικών να έχουμε φόρο απαλλαγή, τουλάχιστον εφόσον αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά με δωρεές που συγκεντρώνουμε από τους συνανθρώπους μας, από όλους εσάς που μας ακούτε τώρα και από άλλους ανθρώπους, τουλάχιστον να μην έχουμε και την επιβάρηση του ΦΠΑ. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, να έχουμε μια φόρο απαλλαγή, και τα προσφέρουμε δωρεάν στους συλλόγους πολυτέκνων και από εκεί διανέμονται σε όλες τις πολυτέκνες οικογένειες.
1: Και πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Θεόφιλου, γιατί υπερβαίνει για άλλη μια φορά την πρόνοια που θα έπρεπε να δείχνει το κράτος και πρώτος ο Θεόφιλος έρχεται και λέει ότι τα προϊόντα αυτά να μην καταλήγουν στη χωματερή, ενώ φανταστείτε ότι το ίδιο το κράτος, το ίδιο το δημόσιο θα μπορούσε να τα αγοράζει και να τα διαθέτει, ξέρω εγώ, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου τρέφονται εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες άνθρωποι, είτε είναι πολιτικό είτε είναι στρατιωτικό προσωπικό, ή σε κάποιες άλλες, ας πούμε, ενδεχομένως κρατικές, κάποιους άλλους κρατικούς φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προϊόντα χωρίς να επιβαρύνουν, αν θέλετε, και τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό, ας πούμε, της εκάστοτε υπηρεσίας που αγοράζει από το catering ή αγοράζει από τον παραγωγό στην κανονική του τιμή. Είναι δηλαδή απίστευτη η σπατάλη δημοσίου χρήματος, ενώ υπάρχει δυνατότητα να μπει αυτό σε μια άλλη λογική.
0: Ο Αντώνης Παντελιός μας λέει ότι ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει και ήθελα να σας πω τελευταία, μια και κλείνουμε, ότι όπως και να το σκεφτεί κανείς, ουσιαστικά λείπει Χριστός από τη ζωή μας. Όταν όλοι μας σκεφτόμαστε με γνώμονα το Χριστό, με γνώμονα την αλήθεια, σκεφτόμαστε διαφορετικά, ή είμαστε πολιτικοί ή απλοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, οι ακροατές μας, να μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο πραγματικά έργο, αλλά πραγματικά ευλογημένο που έχουμε αναλάβει, την ενίσχυση των πολιτικών οικογενειών στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της πατρίδας μας. Το τηλέφωνο για επικοινωνίες, όπως είπαν και πριν, είναι το 210-88-19-397.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Μία εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανή.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε πλάνες των προτεσταντών. Όπως ξέρουμε, ο χριστιανικός κόσμος είναι διερημένος. Έχουμε τους Ορθοδόξους, έχουμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, έχουμε και τους Προτεστάντες. Στους 10 βέβαια πρώτους αιώνες η Εκκλησία ήταν ενωμένη και διοικείται από τα 5 Πατριαρχία. Στη συνέχεια το Πατριαρχείο της Ρώμης απεκόπη, απεσχίστη, άρχισαν μεγάλες παπικές καινοτομίες και πιέσεις στο δυτικό κόσμο, δεν άντεξε η Δύση στις πιέσεις του παπισμού και εμφανίστηκε σαν φυσική αντίδραση ο Προτεσταντισμός. Να δούμε τώρα μερικές βασικές διαφορές όσον αφορά τους Ορθοδόξους, τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες εν σχέση με τα βασικά θεμέλια της πίστεως. Οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδέχονται αφενός μεν την Βίβλο, την Αγία Γραφή, αφέτερου δε την Ιερά Παράδοση. Οι Προτεστάντες παραδέχονται μόνο τη Βίβλο, απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση. Και επειδή έχουν και το δόγμα οι Προτεστάντες ότι ο καθένας φωτίζεται απευθείας από το Άγιο Πνεύμα και ερμηνεύει τη Βίβλο, έτσι έχουμε πολυάριθμες ερμηνείες κατά το δοκούν και σχηματίζονται κάθε τόσο αναρρύθμιτες προτεσταντικές παραφιάδες και είναι έτσι κατασκευασμένη η υπόθεση προτεσταντισμός ώστε κάθε λίγο και λιγάκι να εμφανίζεται και ένας νέος προτεσταντικός κλάδος. Όπως είπαμε, οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδέχονται την Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι λυπηρόν το ότι ο προτεσταντικός κόσμος έχει αποκοπεί από την Ιερά Παράδοση. Πόσα είπε ο Χριστός? Είπε μόνο αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια ή έπραξε αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια? Πόσα είπαν οι Απόστολοι, πόσα έπραξαν? Μόνο αυτά που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων ή στις επιστολές των Αποστόλων? Ο Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι μιλούσε στην Έφεσο 3 χρόνια. Μας άφησε μια επιστολή προς Εφεσίους η οποία διαβάζεται παρακαλώ σε 10 λεπτά. Αυτά τα 3 χρόνια όσα δίδασκε είναι αυτά που περιέχονται στα 10 λεπτά της προς Εφεσίους επιστολής. Στην δευτέρα επιστολή του Ιωάννου, στίχος 12, αναφέρει δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος, «Πολλά έχω ημίν γράφειν, ούκι βουλήθην δια χάρτου και μέλανος». Δηλαδή, πάρα πολλά θα σας τα πω προφορικά, δεν θα σας τα καταγράψω στο χαρτί. Επίσης, στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, στίχο 13, αναφέρεται «Πολλά ήχον γράφειν, αλλού θέλω δια μέλανος και καλά μου συγγράψε» κλπ. Η ίδια η Καινή Διαθήκη μας αναφέρει ότι είναι απαραίτητη και η παράδοση, όχι μόνο τα γραπτά, αλλά και τα προφορικά. Στην πρώτη προς Κορινθίους Ι34, προηγουμένως ομιλεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για το πώς να συμπεριφέρονται όταν έχουν κυριακό δείπνο και στη συνέχεια λέει τα εξής. «Τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξουμε, τα υπόλοιπα θα έρθω και θα τα διευθετήσω προφορικά». Και έχουμε και την κατηγορηματική διατύπωση του Β' Θεσσαλονικής Β' 15. «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχθητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Διεπιστολής είναι τα γραπτά, η Καινή Διαθήκη. Διαλόγου τι είναι διαλόγου? Είναι τα προφορικά. Λέει να κρατήσετε και τα προφορικά. Και μετά οι Προτεστάντες μας λένε ότι είναι βιβλική και ευαγγελική. Μα η Καινή Διαθήκη λέει να κρατάτε και τα προφορικά, όσα σας παρεδόθησαν προφορικώς. Να πούμε και το εξής. Μέχρι το 52 μετά Χριστόν, κανένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν είχε γραφεί. Πώς προχωρούσε η Εκκλησία, πώς δούλευε, είχε τίποτε γραπτό, δεν είχε? Με τα προφορικά. Και τότε το 52 μετά Χριστόν παρουσιάστηκε το πρώτο βιβλίο, η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Προηγουμένως η Εκκλησία συντηρείται με την προφορική διδασκαλία των Αποστόλων. Να σημειώσουμε και το εξής. Μέχρι το 150 μετά Χριστόν οι χριστιανικές κοινότητες δεν είχαν αποκτήσει όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και οι εκκλησίες συνεθιρούντο και η εκκλησιαστική ζωή προχωρούσε βάσει της προφορικής διδασκαλίας των Αποστόλων και των διαδόχων των Αποστόλων.
Βλέπουμε λοιπόν πόσο έξω πέφτουν οι Προτεστάντες που απορρίπτουν τις ιερές παραδόσεις.

να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που, για το οποίο ομιλούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τρίτη ομιλία της Φιλιππισίους γράφει τα εξής: «Ουκικί ενομοθετήθη υπό των Αποστόλων το επί των φρικτών μυστηρίων μνήμην ποιήστε των απελθόντων». Λέει ότι έχουμε παράδοση από τους Αποστόλους όταν γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας να μνημονεύουμε τους τεθνεώτες. Αυτό είναι αποστολική παράδοση. Ας έρθουμε στο σημείο του Σταυρού. Πρώιμα συναντάται η συνήθεια οι χριστιανοί να κάνουν επάνω τους το σημείο του Σταυρού. Αυτό το διατηρείται στον Ορθόδοξο κόσμο, διατηρείται και στον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Δεν υπάρχει στους Προτεστάντες. Αυτό φαίνεται ότι καθιερώθηκε από τους Αποστόλους για να εδραιωθεί μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αρχαία κείμενα, όπως σε κείμενα του Τερτιλιανού συναντώμε αυτή τη μαρτυρία ότι οι χριστιανοί πάντοτε όταν ξεκινούσαν, όταν είχαν μια σπουδαία υπόθεση, όταν, και ακόμη όταν έτρωγαν και όταν έπιναν, προηγουμένως έκαναν το σημείο του Σταυρού. Και αναφέρεται αργότερα ότι οι ασκητές, όταν πήγαινε κάποιος δαιμονισμένος, τον εσταύρωναν και με το σημείο του Σταυρού απεδίωκαν το πονηρό πνεύμα που τον βασάνιζε. Να έρθουμε στο θέμα της νηστείας της Τετάρτης και της Παρασκευής. Έχουμε αρχαιότατες και γραπτές ακόμη μαρτυρίες ότι στο χριστιανικό κόσμο εδραιώθηκε η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Όπως φέρει πριν στο κείμενο που ονομάζεται «Διδαχή των 12 Αποστόλων», που κατά μία άποψη εγγράφει τέλη του 1ου αιώνος. Έστω και αρχές του 2ου αιώνος να εγγράφει, αναφέρεται εκεί το δις της εβδομάδος. Οι μεν Εβραίοι νήστευαν Δευτέρα και Πέμπτη, εμείς οι χριστιανοί νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Και εδώ πάλι οι Προτεστάντες βρίσκονται έξω από την χριστιανική, ας πούμε, αυτή η αρχαία συνήθεια. Ας έρθουμε στον τρόπο της βαπτίσεως. Πώς εβάπτιζαν οι Απόστολοι? Ήταν ολόκληρη τελετή. Η Γραφή δεν περιγράφει την τελετή. Η Γραφή αναφέρει την επίκτηση της Αγίας Τριάδος και την χρήση ύδατος. Τον όλο όμως τρόπο τον παίρνουμε από την Ιερά Παράδοση. Και η Ιερά Παράδοση μας λέει ότι γίνονται τρεις καταδύσεις και αναδύσεις. Τάφος και Ανάσταση. Και κατανοούμε καλύτερα έτσι και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους. Μετά, ο χριστιανικός κόσμος ανέκαθεν όταν προσεύχεται στρέφεται προς Ανατολάς. Αυτό δεν το γράφει πουθενά η Καινή Διαθήκη, αυτό είναι από την Ιερά Παράδοση. Έπειτα να έρθουμε στα λεγόμενα ρήματα της επικλήσεως. Όταν γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς λέει κάποια λόγια, τα λόγια με τα οποία επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα λόγια δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει απλώς το ρήμα «Ευχαριστή σας». Αλλά δεν εξηγεί η Καινή Διαθήκη τι ακριβώς είπε ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και στην πρώτη φάση της Χριστιανικής Εκκλησίας απέκρυπτε το μυστήριο αυτό. Και ο πρώτος, ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, κάνει λόγο για αυτό το μυστήριο. Και έχουμε κείμενα του 4ου αιώνα που λένε ότι τα της επικλήσεως ρήματα δεν παρεδόθησαν γραπτός, αλλά παρεδόθησαν προφορικώς και μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Θα μπορούσαμε και άλλα πολλά να αναφέρουμε. Αρκούν αυτά για να καταλάβουμε ότι οι Προτεστάντες δεν βρίσκονται στην ορθή οδό. Απορρίπτοντας τα προφορικά τα οποία μας είπε ο Χριστός και τα προφορικά που μας είπαν οι Απόστολοι, στηρίζονται, είναι σαν, μάλλον να πούμε ένα άλλο παράδειγμα, είναι σαν ένας αετός που έχει ένα φτερό. Χρειάζονται δύο φτερά. Χρειάζεται το ένα φτερό που λέγεται γραπτά και το άλλο προφορικά. Χρειάζεται η Αγία Γραφή, αλλά χρειάζεται και η Ιερά Παράδοση. Στον Προτεσταντικό χώρο απορρίπτονται οι Άγιοι και τα Άγια Λείψανα. Ενώ στο Ρωμαιοκαθολικό κόσμο και στον Ορθόδοξο κόσμο τιμώνται οι Άγιοι και τα Άγια Λείψανα. Να δούμε ποια είναι η θέση της Ορθοδοξίας εν σχέση με την Αγιοσύνη. Οι Ορθόδοξοι παραδεχόμαστε ότι όταν ένας προχωρεί προς τον αγιασμό, περνάει πρώτα την καθαρτική τάξη, καθαρίζεται η ψυχή του από τα πάθη, μετά είναι η φωτιστική τάξη, φωτίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μετά έχουμε την τελείωση, την μυστική ένωση μετά της χάριτος του Θεού. Και ο άνθρωπος γίνεται πνευματοφόρος και είναι γεμάτος πνευματική δύναμη. Αισθάνεται μέσα του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι και στην ψυχή και στο σώμα. Και όταν με το θάνατο χωριστεί η ψυχή από το σώμα,
η χάρη του πνευματοφόρου ανθρώπου πηγαίνει και με την ψυχή στον χώρο των πνευμάτων, αλλά παραμένει και με τα Άγια Λείψανα. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις που στα Άγια Λείψανα εκδηλώνεται η χάρη του Άγιου Πνεύματος. Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες είχαν τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό αναφέρεται ότι τα λείψανα ενός προφήτου, μόλις ακούμπησε πάνω νεκρός, αναισθήθη ο προφήτης. Αν κανείς διαθέσει λίγο χρόνο να μελετήσει τα Άγια Λείψανα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, θα δει ότι είναι αισθητή και εξωτερικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα Άγια Λείψανα πολλές φορές έχουν ένα χρώμα κίτρινο, λέει αγίασε. Τα λείψανά του είναι κίτρινα σαν φλουρί ή κίτρινα σαν και χρυμπάρι ή κίτρινα σαν λεμόνι. Έχουμε Αγίους που είναι άθαρτα τα Άγια Λείψανά τους, όπως είναι οι τρεις των Επτανήσεων, Άγιος Γεράσιμος, Άγιος Διονύσου, Άγιος Πρίδων κλπ. Έχουμε μετά πάρα πολλές περιπτώσεις την έκχυση ευωδίας. Την ώρα που πηγαίνει ο χριστιανός με βλάβη να προσκυνήσει τιμητικό στα Άγια Λείψανα, ξεχύνεται ένα άρωμα καταπληκτικό, ένα ουράνιο άρωμα. Μου διηγεί το κάποιος ότι στη κάρα του Μεγάλου Βασιλείου που υπάρχει στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους, όταν λιτανεύεται 1η Ιανουαρίου, λες και σπάσανε 50 μπουκάλια αρώματα. Έχουμε άλλες περιπτώσεις που από το Άγιο Λείψανο μπορεί να εκχύνεται μύρο, όπως στο μοναστήρι του Ξενοφόντος στον Άθο υπάρχει το δεξιό χέρι του Αγίου Γεωργίου που κατά καιρούς αναδίδει και αναβλύζει και άρωμα. Μέσα στα Άγια Λείψανα υπάρχει η δύναμη πνευματική που την αισθάνονται αυτοί που πλησιάζουν να τα προσκυνήσουν. Πολλές φορές στο κρανίο των Αγίων σχηματίζεται η σταυροειδής γραφή, ενώ φυσικώς βάσει των φυσιολογικών δεδομένων δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις που τα Άγια Λείψανα θαυματουργούν. Φέρει πίν η κάρα του Αγίου Θωμά που υπάρχει στο μοναστήρι της Πάτμου. Όταν πέφτει κάπου σε ένα νησί ακρίδα και είναι να κατασπαράξει τα πάντα, μόλις πάρουν την Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά και τη λιτανεύσουν, αμέσως η ακρίδα πέφτει στη θάλασσα, όπως έγινε προ καιρό στη Σίμη. Όλα αυτά τα απορρίπτουν τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι που στηρίζουν την Εκκλησία. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής απεφάσισαν οι Γερμανοί να καταστρέψουν μια πόλη, να σφάξουν και να κάψουν. Και ο πολύουχος Άγιος της περιοχής παρουσιάστηκε στο Γερμανό και του είπε: Στοπ, δεν θα κάψεις, δεν θα σφάξεις. Και εγώ θα αναλάβω να σε γυρίσω. Αναρρύθμιση περιπτώσεις. Και Προτεστάντες Γερμανοί γίνανε Ορθόδοξοι επειδή είδαν αυτό το θαύμα. Πολύουχοι Άγιοι προστατεύουν σε ώρες κρίσιμες την πόλη. Η Θεσσαλονίκη ήταν 482 χρόνια σκλαβωμένη στους Τούρκους και απελευθερώθηκε πότε? Ανήμερα του Πολύουχου, δηλαδή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Επίσης κάποτε στις αρχές του 9ου αιώνα κινδύνευε πάρα πολύ η πόλη της Πάτρας και παρουσιάστηκε ως Άγιος Ανδρέας και την έσωσε. Όλα αυτά, χιλιάδες, μοιριάδες θαυματουργίες, υπερφασικά σημεία, ασυψίες, ευκαμψίες μελών, ευωδίες ουράνιες, θαύματα, αναρρύθμιτα, όλα τα απορρίπτουν με μια μονοκοντιλιά οι Προτεστάντες. Δηλαδή απορρίπτουν με άλλα λόγια το Άγιο Πνεύμα, διότι αυτά είναι έργα της χάρητος του Αγίου Πνεύματος.

Να έρθουμε στο θέμα των Αγίων Εικόνων. Ο προτεσταντικός κόσμος απορρίπτει τις ιερές εικόνες. Και λέει, αυτό βέβαια το λένε και άλλοι αιρετικοί, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, λένε ότι η Αγία Γραφή λέει ούπι είσαι σε αυτό είδωλον, άρα εμείς έχουμε τις εικόνες, προσκυνούμε τα είδωλα. Αλλά η ορθή έννοια του χωρίου είναι ότι απαγορεύονται τα ομοιώματα τα οποία εξυπηρετούν την ειδωλολατρία. Δεν απαγορεύονται τα ομοιώματα που εξυπηρετούν τη λατρεία του αληθινού Θεού. Γι' αυτό ο ίδιος ο Θεός που λέει μην κάνετε ομοιώματα έδωσε εντολή στο αγιότατο χώρο που ήταν τα Άγια των Αγίων στη σκηνή του μαρτυρίου να είναι γεμάτος όλος ο χώρος εκείνος με ομοιώματα χειρουβίμ, αγίων προσώπων που βρίσκονται στον ουρανό. Μάλιστα δε στα Άγια των Αγίων υπήρχαν και δύο γλυπτά χειρουβίμ. Επί παραδείγματι, τυχαίνει να καεί ολόκληρος ναός, να γίνουν στάχτη όλα και η Α ή Β θαυματουργός εικόνα να μην καεί, όπως είχε συμβεί και με την εικόνα της Μεγαλόχαρης στην Τίνο, όπως με την Μεγαλοσπηλαιώτισσα στα Καλάβρητα κλπ. Άλλοτε υπάρχει σε ένα μέρος εικόνα θαυματουργός, δεν την ξέρει κανείς, και όταν ο Θεός θέλει να την αποκαλύψει εμφανίζεται ένα ουράνιο φως να λάμπει τις νύχτες και να τρέχει, ας πούμε, κάποιος βοσκός να βρίσκει την εικόνα και στη συνέχεια να αρχίζει μια μεγάλη εκεί συγκίνηση, ευσέβεια, δημιουργία μοναστηριού, προσκυνήματος κλπ. Όπως συνέβη με την Παναγία την Προυσιώτισσα, όπως συνέβη και με πάρα πολλές άλλες εικόνες. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες πήραν τη θαυματουργό εικόνα από ένα δυσπρόσιτο μέρος που ήταν και την κατέβασαν κάτω σε προσιτό μέρος και μετακινεί το μόνο της εικόνα και πήγαινε πάνω σου. Λέει εδώ θα χτίσετε το ναό. Από τις θαυματουργές εικόνες εκτοξεύεται πνευματική χάρις. Πολλές φορές η έκφραση είναι ολοζώντανη. Έχουμε εικόνες που άλλοτε είναι αυστηρές, άλλοτε γλυκές στη μορφή, άλλοτε σοβαρές κλπ. Όπως είναι η Παναγία της Φραγκαβίλα κοντά στην Αμαλιάδα, όπως είναι ο περίφημος Αρχάγγελος του Μανταμάδου στη Λέσβο κλπ. Έχουμε περιπτώσεις που οι εικόνες δακρυρωούν όταν, ας πούμε, υπάρχει κάποιος λόγος που θέλει να εκφράσει, ας πούμε, ο Χριστός, η Παναγία, ότι είναι δυσαρεστημένος από την ηθική κατάσταση των χριστιανών, να τρέχουν δάκρυα από τις εικόνες, ή όταν πρέπει να δηλώσει θα συμβεί ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Έχουμε άλλες εικόνες που μυροβλίζουν, όπως είναι η περίφημη Παναγία η Μαλαβή, η Μυροβλήτισσα, και με το μύρο γίνονται αναρρύθμιτες σιάσεις. Έχουμε κανδύλες που είναι μπροστά σε θαυματουργές εικόνες που όταν είναι οι πανήγυρες χορεύει η κανδύλα μπροστά, όπως συμβαίνει με την Παναγία την Πορταΐδησσα στη Θυμονή Ιβύρων στο Άγιον Όρος. Έχουμε πάρα πολλά υπερφυσικά σημεία στις θαυματουργές εικόνες που δείχνει ότι ο Θεός τα αποδέχεται αυτά, συγκαταβαίνει προς τον ταπεινό άνθρωπο και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο Θεός δια των Αγίων του, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο Θεός είναι αόρατος, παρουσιάστηκε και είπε εδώ είναι σκηνή του μαρτυρίου, εδώ είναι τα Άγια των Αγίων, ώστε να αισθανόμεθα απτά και ψηλαφυτά, ας πούμε, την παρουσία του Θείου. Όλα αυτά τα απορρίπτει ο προτεσταντικός κόσμος.

αναφερθούμε και στο εξής σημείο. Εμείς παραδεχόμαστε ότι για να ερμηνευτεί η Αγία Γραφή χρειάζεται να υπάρχει θεοφόρος άνθρωπος που να έχει μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι έχουμε τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας, τους μεγάλους διδασκάλους, που όταν είναι δύσκολο αγιογραφικό εδάφιο λέμε πώς το ερμηνεύουν οι πατέρες. Και η Συμφωνία των Πατέρων είναι ένα σταθερό σημείο βάσει το οποίο ερμηνεύουμε σωστά και ακολουθούμε όλη την ίδια ερμηνεία και βαδίζουμε σε ένα δρόμο σταθερό. Ενώ στον Προτεσταντικό κόσμο κάθε ένας το ερμηνεύει όπως θέλει και γι' αυτό έχουμε κατακαιρματισμό σε πλήθος ομολογιών. Ο ένας σου λέει είναι Λουθυρανός, ο άλλος Καλβενιστής, ο άλλος Κουάκερος, ο άλλος Μεθοδιστής, ο άλλος είναι του Τετραγωνικού Ευαγγελίου, Χριστάδελφος, Γεδεωνιστής, Ευαγγελικός, Πεντηκοστιανός και δεν τελειώνει ο κατάλογος αυτών. Έπειτα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας που είναι θεοφόροι έχουν σοφία θεϊκή και μας άφησαν υπέροχα έργα, υπέροχες ομιλίες, υπέροχες ερμηνείες της Αγίας Γραφής και έχουμε πατέρες σε όλους τους αιώνες. Τον πρώτο αιώνα, ας πούμε, έχουμε τον Άγιο Πολύκαρπο, έχουμε τον Γκλήμη Ρώμης, αργότερα τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Άγιο Ιουστίνο, κατόπιν τον περίφημο Άγιο Κυπριανό Καρχιδόνος, αργότερα τον Αμβρόσιο, τον Μέγα Αθανάσιο, αργότερα τους μεγάλους του 4ου αιώνα, Βασίλειο, Γρηγόριο, Χριστόστομο κλπ. Κατόπιν έχουμε τον περίφημο Κύριο Αλεξανδρίας που έχει κάνει καταπληκτική ερμηνεία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Αργότερα άλλους, τον 7ο αιώνα, έχουμε τον περίφημο Μάξιμο τον Ομολογητή. Αργότερα τον θαυμάσιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Κατόπιν Ιωτα αιώνα έχουμε τον Σιμεώνα τον Νεοθεολόγο. Κατόπιν το 14ο αιώνα έχουμε τον ανεπανάληπτο Γρηγόριο τον Παλαμά. 18ο αιώνα Νικόδημος Αγιορείτης κλπ. Καταπληκτικά έργα, υπέροχα έργα, αριστουργήματα γεμάτα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι έργα του Αγίου Πνεύματος όλα αυτά. Και τα απορρίπτουν οι Προτεστάντες όλα αυτά. Δηλαδή απορρίπτουν την δράση του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός λέει το Άγιο Πνεύμα θα μένει στον αιώνα μέσα στην Εκκλησία. Όχι ήρθε τον 16ο αιώνα που ήρθαν οι Προτεστάντες ή τον 20ο αιώνα που ήρθαν οι Πεντηκοστιανοί. Τι να πούμε λοιπόν για τους Προτεστάντες. Δεν βαδίζουν σε σωστό δρόμο. Όταν λέει ένας Προτεστάντης ότι εγώ στηρίζομαι στην Καινή Διαθήκη και δεν παραδέχομαι και τις παραδόσεις του Χριστού και των Αποστόλων, και η Καινή Διαθήκη είναι ξεκάρφωτη, διότι δεν λέει πουθενά η Καινή Διαθήκη μέσα ότι υπάρχει ένα βιβλίο, Καινή Διαθήκη που αποτελείται από 27 βιβλία. Αυτό το λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Απορρίπτουν λοιπόν, αν το πάρουμε, αν το εξετάσουμε καλά, και την ίδια την Καινή Διαθήκη. Και το χειρότερο αμάρτημα των Προτεσταντών είναι ότι έχουν δημιουργήσει τρομερό σχίσμα και κάθε τόσο κομματιάζεται το σώμα του Χριστού. Όπως είναι αμαρτία, όπως είναι το σώμα του Χριστού, να το κόβει σε κομμάτια, έτσι ακριβώς είναι και η κατάσταση που δημιούργησαν και δημιουργούν οι Προτεστάντες. Ο Παύλος λέει προς Εφεσίους, εις Κύριος, εν σώμα, εν πνεύμα, μία πίστης, εν βάπτισμα. Όσοι διασπούν αυτό το ένα σώμα του Χριστού, όσοι διαιρούν την Εκκλησία, αυτή είναι η ένοχη της πιο φοβερής αμαρτίας και τους περιμένει και η ανάλογη τιμωρία. Έστω και αν ξέρουν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή και κάνουν τον ιεροκήρυκα και τον ερμηνευτή της Αγίας Γραφής. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στο Δημήτρη Ελένη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Μία εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας σήμερα θα σας μεταδώσει μία ενδιαφέρουσα ομιλία του κυρίου Αθανασίου Νεοφωτίστου, εκπαιδευτικού, με θέμα «Η ευχή του Χριστού και η ανεντιμότητα της παραθρησκείας». Ο κύριος Νεοφώτιστος υπήρξε μετά τον πατέρα Κυριακό Τσουρό ο στενότερος συνεργάτης στο εμνής του πατρός Αντωνίου Λεβιζοπούλου. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός.
1: Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι η ευχή του Ιησού και η ανεντιμότητα των ομάδων της παραθρησκείας. Στην εποχή μας, εποχή που παρατηρείται επιδημία αιρέσεων και κοσμοθυριακών κινήσεων της παραθρησκείας, υπάρχουν πολλές προσφορές που φέρουν κυρίως τους αστήρικτους και όσους έχουν υπαρξιακά κενά σε αμηχανία και αναστάτωση. Μία από τις πιο γνωστές αλλά και πιο επικίνδυνες προσφορές είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός, που προβάλλονται σε ποικίλες μορφές από διάφορες ομάδες ως μοναδική λύση. Οι ομάδες αυτές, κυρίως ασιατικής προέλευσης, για την προπαγάνδα τους στη Δύση χρησιμοποιούν χριστιανικούς όρους και συγχέουν το διαλογισμό με την προσευχή, με αποτέλεσμα να φέρουν σύγχυση σε πολλούς. Εάν οι διάφοροι αβατάρς της δυτικής έκδοσης του ασιατισμού δεν έχουν συνέστηση πως οι δύο πραγματικότητες, η προσευχή και ο διαλογισμός, είναι μεταξύ τους ασυμβίβαστες, αν όντως δεν μπορούν να διακρίνουν τα δύο αυτά πράγματα, βρίσκονται σε ικτρή πλάνη και παρασύρουν σε αυτή την πλάνη ανύποπτους χριστιανούς. Αν όμως το έχουν αυτό υπόψη τους, τότε πρόκειται για ανέτοιμη συμπεριφορά και ανεπίτρεπτο τρόπο προσιλητισμού. Εμείς πιστεύουμε χωρίς καμία επιφύλαξη ότι συμβαίνει ασφαλώς το δεύτερο. Χρησιμοποιούν ηθελημένα αυτή τη γραμμή του να ταυτίζουν δηλαδή την προσευχή με τη γιόγκα και το διαλογισμό για να επιφέρουν σύγχυση και να περάσουν ευκολότερα τις δοξασίες τους που έχουν σχέση με τις ασιατικές διδασκαλίες, κάρμα, μετενσάρκωση κλπ. Ας υπογραμμίσουμε προκαταβολικά ότι η ταύτιση προσευχής και διαλογισμού όχι μόνο είναι λαθεμένη τοποθέτηση, αλλά οδηγεί όσους δέχονται την εξωχριστιανική αυτή αντίληψη έξω από το πνευματικό χώρο της Εκκλησίας. Ουσιαστική διαφορά των δύο αυτών πραγματικοτήτων είναι ότι η προσευχή μας φέρει σε κοινωνία αγάπης με τον Θεό. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος αποκτά τη συνέστηση της υψίστης τιμής που του δίδεται με την προσευχή και ταυτόχρονα του φόβου μήπως δεν φανεί αντάξιος αυτής της τιμής. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος έχει ταπείνωση, παρακαλεί «Κύριε ελέησον», και ο Κύριος απαντά με το πλούσιο έλεος του. Αντίθετα, ο διαλογιζόμενος φουσκώνει, «Δεν λέγει εσύ Κύριε, αλλά εγώ είμαι αυτός», δηλαδή εγώ είμαι ο Κύριος, η θεότητα στην ανεκδήλωτη μορφή. Έτσι ο διαλογιζόμενος αντιστρέφει την εντολή του Θεού και την εφαρμόζει στον εαυτό του. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός, ο εαυτός μου. Ουκ έσον δε μη θεοί έτεροι πλην εμού του εαυτού μου». Έτσι αποδέχτης εδώ της προσευχής, μέσα σε εισαγωγικά, είναι ο εαυτός, η αυτού μεγαλειώτης ο άνθρωπος. Σε μία προσευχή, μέσα σε εισαγωγικά, του εσωτερικού χριστιανισμού του Δόριζα, τώρα, τι αντιπροσωπεύει αυτό το χριστιανισμό σε μία τέτοια κίνηση, ας το κρίνει ο καθένας και για ποιο σκοπό αποκρύπτεται το πραγματικό πρόσωπο τέτοιων κινήσεων. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτή τη θεωρούμενη από αυτόν και τους οπαδούς του προσευχή, αναφέρονται τα εξής. «Πατέρα, είμαι ο άνθρωπος, σε λέω εαυτέ μου, σε αποκαλώ εαυτό μου, γιατί είναι αλήθεια. Είμαι ο άνθρωπος ολότητα, ο άνθρωπος φως, ο άνθρωπος κάλος, ο άνθρωπος Θεός λόγος, ο άνθρωπος ο ομοούσιος με σένα, αφατάληπτος δημιουργός εγώ μέσα στη θεότητά σου, θεότητά σου είμαι και εγώ με κεφαλαία το εγώ, άχρονος, ακούστε παρακαλώ, απόλυτος, αδιέρετος, ομοούσιος. Αυτά τα βλάσφημα για την ορθόδοξη πνευματικότητα αναφέρονται σε βιβλίο της ομάδας με τίτλο «Μαθήματα στην προσευχή και στο κεφάλαιο, προσευχή στον εαυτό πατέρα». Η ιστορία του αρχαίου Όφεως, του διαβόλου που είπε στους πρωτόπλαστους ότι μόνοι τους θα γίνουν θεοί, επαναλαμβάνεται. Η αυτοθέωση ή μάλλον η πλάνη της αυτοθέωσης και της αυτοπραγμάτωσης σε πλήρη αλαζονική αποθέωση. Αλλά γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, το αποτέλεσμα αυτή της πορείας του Αδάμ και της Εύας για αυτοθέωση. Η οδυνηρή πτώση και η απομάκρυση από τον Παράδεισο και η οδύνη των πρωτόπλαστων και όλου του κόσμου. Ο τάλας εγώ, αναφωνεί ο Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Εγκαταλελειμμένος από την αγάπη του Θεού, θλιβόταν πικρά και οδυρόταν με βαθύ στην άμμος. Από τα γραπτά του Αγίου Συλλανού, ο θρήνος του Αδάμ είναι ένα από τα συνταρακτικότερα κείμενα. Όλοι έρημος αντιχούσε από τους λιγμούς του, λέγει ο Άγιος. Η ψυχή του βασανιζόταν από τη σκέψη. Ελείπησα τον αγαπημένο μου Θεό. Δεν μετάνιωνε τόσο για την Εδέμ και το κάλος της που έχασε, όσο για την απώλεια της θείας αγάπης που τραβά αχόρταγα την ψυχή στο Θεό. Και θρηνεί ο Αδάμ. Επρόσβαλα τον αγαπημένο μου Θεό και η ψυχή μου ράγησε. Κι αν με ξανά έπαιρνε στον Παράδεισο ο Κύριος, και εκεί θα θρηνούσα λυπητερά πονεμένα, γιατί επίκρανα τον αγαπημένο μου Θεό. Και ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης θα γράψει στο μεγάλο κανόνα για τον Αδάμ: απόλεσα το πρωτόκτιστο κάλος και την ευπρεπιά μου και τώρα είμαι γυμνός και κατεσχύνω. Σε αυτή την κατεσχύνη οδήγησε η οδός της αυτοθέωσης του Αδάμ. Στην ίδια ισχύνη μας οδηγούν και οι δάσκαλοι της αυτοπραγμάτωσης και αυτοεξέλιξης. Είναι λοιπόν ανέντιμη εκμετάλλευση η οποιαδήποτε συσχέτιση προσευχής και ειδωλογισμού και έχει άλλους στόχους, ίσως όχι πνευματικούς, είπε η Γαλλίδα καθηγήτρια Κλέρ Σαβολιών, ότι όποιος ελέγχει την ψυχή και την πνευματική πορεία ενός ατόμου εκμεταλλεύεται πλήρως και την οικονομική κατάστασή του. Έστω υπόψη μου και αυτό. Ας το υπογραμμίσουμε. Σε μια τέτοια προσπάθεια συγχύσεως μεταξύ προσευχής του χριστιανού και διαλογισμού των μπουρουιστικών και παραθεστικών ομάδων κινείται και ο δάσκαλος και ο παδός της θρησκείας του Σαϊμπάμ, ο Ρόμπερτ Νάντσι. Σε άρθρο του παλαιότερα στο περιοδικό «Αρμονική ζωή» γράφει: παρόλο που πάντα πίστευα πως η χριστιανική θρησκεία θα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη μέθοδο με το διαλογισμό, με μάντρα, μάντρα είναι η λέξη ή η φράση που επαναλαμβάνουν οι διαλογιζόμενοι την ώρα του διαλογισμού, πριν 9 χρόνια, συνεχίζει ο Νάντσεμι, όταν ήρθα στην Ελλάδα συνειδητοποίησα τι ακριβώς ήταν αυτό. Η προσευχή του Ιησού είναι η τέλεια τεχνική διαλογισμού για τους χριστιανούς, αλλά και για τους μη χριστιανούς,

Ακούτε, ακούτε. Επιβεβαιώνουν την ίδια αλήθεια. Και θα καταλήξει το άρθρο του με το εξής παραπλανητικό. Όποιο μονομπάτι και αν διαλέξετε, προχωρήστε, γιατί οι βραδυπορούντες την πληρώνουν πάντα πρώτοι. Στις ίδιες κακοδοξίες κινείται και η ομάδα Σατιανάντα της Παιανίας. Επειδή και στο άρθρο αυτό και σε όλη τη διδασκαλία των ομάδων της παραθρησκείας επιχειρείται αυτό το μπέδεμα και αυτή η προσπάθεια να επέλθει σύγχυση και να ταυτιστεί η νωρά προσευχή με τη γιόγκα και το διαλογισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να ξεσκεπάσουμε τα πονηρά προσωπία και να πούμε την αλήθεια, ώστε ο καθένας να κάνει ελεύθερα την επιλογή του. Είναι απαραίτητο να αποδείξουμε το αβυσαλαίο χάσμα μεταξύ προσευχής και διαλογισμού, μεταξύ νοεράς προσευχής και της εξτομίσεως των διαφόρων μάντρα κατά το διαλογισμό, που πολλά αντιπροσωπεύουν ινδουιστικές θεότητες. Σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπακτίας κυρίου Ιεροθέου με τίτλο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους», που έχει κάνει επανειλημμένες εκδόσεις, 15 νομίζω, διαβάζουμε στη συζήτηση του συγγραφέως με έναν αγιασμένο ερημίτη γέροντα πολλά ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά για την αξία και τη σημασία της ευχής του Ιησού. Στη συζήτηση για την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ερωτά σε μια στιγμή ο Σεβασμιότατος, τότε ιερέας: «Επιτρέψτε μου, γέροντα, μια ερώτηση, όχι γιατί την πιστεύω, αλλά επειδή ακούω συχνά από διαφόρους ανθρώπους της εποχής μας αντιρρήσεις για τη χαριτωμένη ευχή του Ιησού. Λένε ότι η ευχή και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ένα χριστιανικό γιόγκα, ένα διαλογιστικό μάντρα και συνδέεται με πρότυπα ανατολικών θρησκειών. Τι έχετε να πείτε στο θέμα αυτό?» Αυτό το είπε ο Σεβασμιότατος, γιατί είχε υπόψη του ότι και χριστιανοί θεολόγοι ακόμη, κυρίως της Δύσεως, έχουν υποστεί αυτή τη σύγχυση να θεωρούν το ίδιο προσευχή και διαλογισμό. Και η απάντηση του αγιασμένου γέροντα: «Αυτοί που λένε αυτά φαίνεται ότι έχουν πλήρη άγνοια της χαρισματικής κατάστασης της Εκκλησίας μας, αφού με την ευχή αποκτούμε τη Θεία Χάρη. Δεν το έζησα, δεν το έζησαν, γι' αυτό δεν το ξέρουν. Βλασφημούν τους Αγίους Πατέρες με αυτά που λένε. Πολλοί πατέρες αγωνίστηκαν και μίλησαν ζωηρά για την αξία της ευχής του Ιησού. Αυτοί λοιπόν έπεσαν σε πλάνη. Έχουν ακόμη, όσοι λένε αυτά, άγνοια και της Αγίας Γραφής. Την φράση «Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς», που σημαίνει «Ιησού, ελέησον ημάς», την είπαν οι τυφλοί και βρήκαν το φως. Οι λεπροί και θεραπεύτηκαν από τη λέπρα τους και λοιπά. Η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησό με», αποτελείται από δύο κεντρικά σημεία. Από το δογματικό, αναγνώριση της θεότητας του Χριστού, και το ηγετευτικό, παράκληση για τη σωτηρία μας. Δηλαδή, η ομολογία πίστης στο Θεάνθρωπο συνδέεται με την ομολογία της αδυναμίας να σωθούμε μόνοι μας. Αυτό τα λέγει όλα, και πάνω στα δύο αυτά σημεία στηρίζεται όλος ο αγώνας του χριστιανού. Πίστη στο Θεάνθρωπο και συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Έτσι η ευχή του Ιησού, προσέξτε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, εκφράζει μέσα σε λίγες λέξεις όλη την προσπάθεια του πιστού και συνοψίζει ολόκληρη τη δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και συνεχίζει

0: ο χαριδωμένος από τον Κύριο Γέροντας. Με την ευχή αποκτούμε τη διπλή γνώση. Ο Άγιος Μάξιμος αναφέρει πως το πάθος της υπερηφανίας συνίσταται από δύο άγνοιες, την άγνοια της Θείας Δυνάμεως και την άγνοια της ανθρωπίνης ασθενείας. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αγνίας, ενώ ο αντίθετο ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος της διπλής γνώσης. Γνωρίζει τη δική του αδυναμία και τη δύναμη του Χριστού. Επομένως, με την ευχή του Ιησού αναγνωρίζουμε και ομολογούμε τη δύναμη του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, και τη δική μας αδυναμία, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Έτσι αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως. Εκεί που υπάρχει ταπείνωση υπάρχει και η χάρη του Χριστού, και αυτή η χάρη είναι η βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε λοιπόν την αξία της ευχής. Βλέπετε πως με τη δύναμή της μπορούμε να αποκτήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Και οι ερωτήσεις του Πατρός Ιεροθέου και οι απαντήσεις του Γέροντος συνεχίζονται. Και υπήρξε ευλογία Κυρίου που γράφτηκε αυτή η συνομιλία προς οικοδομήν όλων μας. Ξέρω, Γέροντα, πως απαραίτητη προϋπόθεση ορθόδοξου ήθους είναι να μην ξεχωρίζουμε τον Χριστό ποτέ από τα άλλα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία συχνά επικαλούμεθα και δοξάζομαι ολόκληρη την Αγία Τριάδα σε όλες τις εκφωνήσεις και τις ακροτελεύτιες αιτιολογίες. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ κλπ. Ή η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και ο Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Μήπως η ευχή που αναφέρεται μόνο στο δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος εκτρέπεται από την ορθή αυτή διδασκαλία? Ο ευλογημένος Γέροντας απάντησε αμέσως: οπωσδήποτε όχι, και θα το εξηγήσω περισσότερο. Η ευχή λέγεται ευχή του Ιησού, αλλά βρίσκεται σε μια τριαδολογική βάση. Άλλωστε ο Χριστός εις όν της Αγίας Τριάδος δεν υπάρχει ποτέ άνευ του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, και αποτελεί με τα άλλα πρόσωπα τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Η Χριστολογία συνδέεται στενά με την τριαδολογία. Ας έρθω στο θέμα της ευχής. Ο πατήρ Ουράνιος δια του Αγγέλου έδωσε παραγγελία στον Ιωσήφ να ονομάσει τον Χριστόν Ιησούν και καλέσει στο όνομα αυτού Ιησούν. Ο Ιωσήφ, κάνοντας υπακοή στον πατέρα, κάλεσε τον Υιόν της Παρθένου Ιησούν. Ακόμη, σύμφωνα με το Πνεύμα του Άγιον που φώτισε τον Απόστολο Παύλο, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίου προς Κορινθίους α, ιώτα, β, 3. Άρα, λέγοντας την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με, αναγνωρίζουμε τον Πατέρα και κάνουμε υπακοή σε Αυτόν. Και επιπλέον αισθανόμαστε τις ενέργειες και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες, φωτισθέντες από το Άγιο Πνεύμα, μας είπαν ότι ο πατήρ δια του Υιού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ο πατήρ ευδόκησε: ο λόγος άρξε γένετο και γένετος άρξε εκ πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, η ενανθρώπιση του Χριστού έγινε ευδοκία του Πατρός και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Ο αγιασμένος Γέροντας παραθέτει ενδιάμεσα σε αυτά που λέγει γνώμες και διδάγματα των πατέρων της Εκκλησίας που δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε τώρα, γιατί θα μακρύνει πολύ ο λόγος. Για να καταλήξει, πρέπει να σαρκωθεί μέσα μας ο Χριστός, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα Του στους ουρανούς. Η σάρκωση όμως του Χριστού μέσα μας γίνεται ευδοκία του Πατρός και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πως εκφράζεται η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Αυτός λοιπόν που αρνείται και δεν αναγνωρίζει την ευχή του Ιησού κάνει μεγάλο λάθος. Αρνείται την Αγία Τριάδα. Κάνει ανυπακοή στον Πατέρα και δεν δέχεται τις λάμψεις του Αγίου Πνεύματος και άρα δεν έχει πραγματική κοινωνία με τον Χριστό. Πρέπει επομένως να αμφιβάλλει αν είναι ορθόδοξος χριστιανός. Θεώρησα απαραίτητο να ακουστούν τα Άγια αυτά λόγια του Σεβάσμιου Γέροντα, διότι στη σημερινή εποχή μας, που κυριαρχεί και μεταξύ των λεγόμενων πνευματικών ανθρώπων, ακόμη και θεολόγων, το όραμα της πανθρησκείας και του οικουμενισμού, οι λόγοι αυτοί του Αγιορείτη Γέροντα έχουν δραματική επικαιρότητα. Το να ομολογείς Θεόν είναι ίσως εύκολο. Δύσκολο είναι να ομολογείς Χριστόν. Δύσκολο είναι να ομολογείς πίστη στον Τριαδικό Θεό. Λέγουν πολλοί, εγώ πιστεύω στην ύπαρξη ανωτέρας δύναμης. Είναι ίσως και επιστήμονες αυτοί. Και θεωρείται πλεονέκτημα από συζητητές ότι υπάρχουν επιστήμονες που παραδέχονται την ύπαρξη ανωτέρας δύναμης. Ας βάλουμε εδώ ένα ερωτηματικό. Και τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμης? Είναι ο προσωπικός Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και ενδιαφέρεται για αυτόν και για τη σωτηρία του ανθρώπου? Ή είναι απρόσωπη ανωτέρα δύναμης που δημιούργησε τον κόσμο? Πώς όμως? Έθεσε νόμους και μετά τον άφησε να λειτουργεί μόνος του βάσει των νόμων? Είναι πολλά ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε στους υποστηρικτές τέτοιων απόψεων. Πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής ή μιλούν για κύκλο ζωής κλπ. Κλπ. που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με την πίστη του χριστιανού? Πιστεύουν στην ενσάρκωση του Θείου Λόγου? Πιστεύουν στην πτώση και στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου και στη σωτηρία του και στην ανάσταση των σωμάτων κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου? Οι περισσότεροι δεν παραδέχονται την αμαρτία όπως την βιώνουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ομιλούν για ανθρώπινες σχέσεις, δικαιοσύνη, αποφυγή εκμετάλλευσης κλπ. Κλπ. Αλλά για την ψηλή κίνηση της ψυχής δεν παραδέχονται τίποτα. Το ψηλή με γιώτα. Μάλιστα μας ηρωνεύονται και μας εκτείρουν. Πώς να καταλάβουν τα λόγια του Αγιορείτη Γέροντα που είπε σε κάποια στιγμή στον πατέρα Ιερόθεο, τώρα σεβασμιότατο Μητροπολίτη? Πάτερ μου, ένα από τα χαρακτηριστικά της ησυχίας είναι η βίωση της αμαρτωλότητος. Βλέποντας κανείς καθημερινά τον εαυτό του, βλέπει τέτοιες αμαρτωλές καταστάσεις μέσα του, τέτοιες κινήσεις του πονηρού, που αισθάνεται τον εαυτό του πραγματικά σαν τον χειρότερο των αμαρτωλών. Θέλω να με πιστέψεις, Πάτερ μου, ότι κάθε ένας που μπαίνει στο κεντί μου είναι αγιότερος από μένα. Είναι ένας άγγελος του Θεού. Πιστεύουν λοιπόν στην ύπαρξη ανώτερης δύναμης, αλλά δεν πιστεύουν σε όλα τα άλλα αυτοί οι επιστήμονες. Δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, στην τήρηση των εντολών του Κυρίου, στη δίωση των μυστηρίων που ο Κύριος μας παρέδωσε. Όλα αυτά πάνε πακέτο για να χρησιμοποιήσουμε μια μοντέρνα έκφραση. Αν απορρίψεις ένα, τα απορρίπτεις όλα και θέτεις μόνος σου τον εαυτό σου εκτός εκκλησίας που είναι το σώμα του Κυρίου μας. Θα επιστρέψουμε μετά την παρέκβαση αυτή που τη θεωρήσαμε απαραίτητη στη συνομιλία στο ερημικό κελί της αγιασμένης αθωνίτικης κορυφής, για να γνωρίσουμε κάτι αξιόλογο που έχει περισσότερο σχέση με το θέμα μας. Ο πατήρ Ιρώθεος επιμένει: θα ήθελα, γέροντα, να μου εξηγήσετε περισσότερα και να μου αναπτύξετε αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ της ευχής και της μεθόδου Γιόγκρα και του διλογισμού, και να μου φανερώσετε την ανώτερότητά της ευχής έναντι και των άλλων θρησκειών, αφού μάλιστα διαθέτετε πολύ πείρα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, παιδί μου, και μπορεί πολλά να πει κανείς, απάντησε ο γέροντας. Πρώτον, στην ευχή του Ιησού εκφράζεται έντονα η πίστη στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. Είναι πατέρας, στοργικός, που ενδιαφέρεται να σώσει το πλάσμα του. Η σωτηρία επιτυγχάνεται εν το Θεό. Η σωτηρία επιτυγχάνεται εν το Θεό. Γι' αυτό και προσευχόμενοι τον παρακαλούμε λέγοντας: ελέησόν με. Βρίσκεται μακριά από τον αθλητή της νοεράς προσευχής η αυτολύτρωση και αυτοθέωση, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του Αδάμ, η αμαρτία της πτώσεως. Θέλησε ο Αδάμ να γίνει Θεός έξω από εκείνο που ο Θεός του είχε ορίσει. Η σωτηρία δεν επιτυχάνεται δι' αυτού και εξι αυτού, όπως λέγουν τα ανθρώπινα αυτά συστήματα, αλλά εν το Θεό. Δεύτερον, με την ευχή δεν αγωνιζόμαστε να συναντήσουμε έναν απρόσωπο Θεό. Δεν επιδιώκουμε την ανύψωσή μας εις το απόλυτο μηδέν, αλλά η προσευχή μας συγκεντρώνεται στον προσωπικό Θεό, το Θεάνθρωπο Ιησού, εξού και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Πάνω στο δεύτερο αυτό σημείο που αναφέρεται ο πειραμένος γέροντας ασκητής, ένας άλλος Άγιος γέροντας, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, θα γράψει στο βιβλίο του περί προσευχής: είναι ανεπίτρεπτη η ανάμιξη της ευχής του Ιησού με τη γιόγκα του βουδισμού ή του υπερβατικού διαλογισμού ή άλλων τέτοιων. Η ριζική διαφορά όλων αυτών των αποκλήσεων με το χριστιανισμό βρίσκεται στο ότι θεμέλιο της ζωής μας είναι η αποκάλυψη περί του προσωπικού Θεού. Όλοι οι άλλοι δρόμοι μας εκτρέπουν από τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ Θεού και προσευχόμενοι και μας οδηγούν στην περιοχή ενός αφηρημένου απρόσωπου απολύτου, όπου η ανθρώπινη υπόσταση διαλύεται σαν σταγόνα νερού μέσα στον ωκεανό. Ο μακαριστός μας πατήρ Αντώνιος έλεγε κάποτε χαριτολογώντας: να τη βράσω εγώ τέτοια θεότητα, αφού θα γίνω σταγόνα και θα διαλυθώ και δεν θα ζω σαν προσωπικότητα να απολαμβάνω τη Θεία Χάρη. Επανερχόμαστε στον Αγιορείτη Γέροντα και στα όσα είπε για αυτό το θέμα. Τρίτον, με την οηρά και αδιάλειπτη προσευχή δεν ερχόμαστε σε κατάσταση υπερηφανίας. Τα συστήματα που μου ανέφερες προλίγου διακατέχονται από μία υπερηφάνεια. Εμείς με την ευχή αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινοφροσύνης. Ελέησόν με, ελέησόν με λέμε, και θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερα από όλους. Δεν περιφρονούμε κανέναν αδελφό. Κάθε υπερηφάνεια είναι ξένη προς τον αθλητή της ευχής του Ιησού, και όποιος την έχει είναι ανόητος. Τέταρτον, η σωτηρία δεν είναι αφηρημένη κατάσταση, αλλά ένωση με τον Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πέμπτον, κατά την πορεία της προσευχής αποκτούμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη. Άρα ξεχωρίζουμε το καλό από το πονηρό, το άκτιστο από το κτιστό. Έκτον, ο αγώνας για την ευχή του Ιησού συνδέεται με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος από τη θωροποιό επίδραση των παθών. Έβδομον, με την ευχή επιδιώκουμε να φέρουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή, από την οποία θα επεκταθεί και στο σώμα. Το σώμα, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν είναι το ένδυμα της ψυχής, όπως λέγουν τα φιλοσοφικά συστήματα που πρέπει να επιδιώξουμε να το πετάξουμε, αλλά να το σώσουμε. Επομένως, δεν επιδιώκουμε την καταστροφή του σώματος, αλλά πολεμάμε το σαρκικό φρόνημα της σαρκολατρίας. Σωτηρία σημαίνει λύτρωση όλου του ανθρώπου, ψυχής και σώματος. Δεν θέλουμε την καταστροφή της ζωής, ώστε να πάυσει η οδύνη, όπως λέγουν τα ανθρώπινα συστήματα. Ασκούμε την ευχή του Ιησού, γιατί διψάμε από ζωή και θέλουμε να ζούμε αιώνια με το Θεό. Όγδο, αυτό θέλω παρακαλώ να το προσέξετε καλύτερα. Δεν υπάρχει σε μας αδιαφορία για τον γύρο κόσμο. Τα διάφορα συστήματα που μου ανέφερες αποφεύγουν να σκεφτούν τα προβλήματα των ανθρώπων, ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη τους και την απάθειά τους. Εμείς προσευχόμαστε διαρκώς για όλους. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις κινήσεις Ινδουιστικής προέλευσης με τη λεγόμενη παραθρησκεία. Αυτοί, όταν διαλογίζονται, σκέπτονται μόνο τον εαυτό τους και κανέναν άλλο. Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίτσεβα περιπλανήθηκε σε πολλές κοσμοθεραπευτικές κινήσεις και πριν βρει τον Χριστό, όπως η ίδια ομολογεί, δοκίμασε τη γιόγκα και το διαλογισμό. Μέρα και νύχτα επαναλάμβανε δυνατά ή σιωπηλά το μάντρα του διαλογισμού. Πιθανόν Ομ. Μια φορά όμως άκουσε από ένα φίλο της την εξής ιστορία. Μια φορά, της είπε ο φίλος της, διαλογιζόμουν στην όχθη μιας λίμνης. Ένας μεθυσμένος έπεσε μέσα και κινδύνευε να πνιγεί. Ο Βασίλη, έτσι τον έλεγε, σκέφτηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να διακόψει το διαλογισμό, και ο άνθρωπος πνίγηκε. Έφρυξα, λέει η Τατιάνα. Η Τατιάνα, που βρήκε το Χριστό στη Σοβιετική Ένωση μέσω του διαλογισμού, ευτυχώς, με τη χάρη του Θεού, είχε ακούσει ότι μπορεί να διαλογίζεται με το Πάτερ ημών, και έτρεχε μέσα στα χωράφια λέγοντας Πάτερ ημών, Πάτερ ημών. Κάποια στιγμή φωτίστηκε η χάρη του Θεού, ήλθε και είπε, μα εγώ φωνάζω κάποιον πατέρα, ένα προσωπικό πατέρα, και από τότε βρέθηκε κοντά στο Χριστό. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους, όταν προσεύχονται και χτυπά κάποιος την πόρτα του κελιού τους, διακόπτουν την προσευχή. Ανοίγουν την πόρτα για να δουν μήπως ο αδελφός έχει κάποια ανάγκη. Εμείς, συνεχίζει ο σοφός ερημίτης, για τον οποίο μιλούμε. Είμαστε ηκέτες για όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνο εμείς. Μια χαρά που είναι μόνο δική μας χαρά, χωρίς να είναι και του κόσμου, δεν είναι πραγματική χαρά. Ο χριστιανός που αγαπά τον Χριστό, αγαπά ό,τι αγαπά και εκείνος και θέλει ό,τι εκείνος θέλει. Φτάνει στο σημείο να πάβει να προσεύχεται για τον εαυτό του και προσεύχεται συνεχώς για τους άλλους με σκοπό να έρθουν στη θεογνωσία. Η ευχή για τους άλλους είναι η μεγαλύτερη ιεραποστολή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει στο λόγο του για τον Ποιμένα το εξής: όπως ο βοσκός όταν αναπαύονται τα πρόβατα αφήνει ελεύθερα τα σκυλιά να τα φυλάνε, το ίδιο κάνει και ο ιερέας. Όταν κοιμούνται οι χριστιανοί, αυτός ξαγρυπνά και αφήνει το νου του σαν το σκυλί άγρυπνο να κράζει προς το Θεό για το ποιμνιό του. Πόσοι την ώρα εκείνη ασωτεύουν, πόσοι θέλουν να αυτοκτονήσουν, πόσοι είναι έτοιμοι να διαπράξουν φοβερά εγκλήματα, πόσοι είναι απογοητευμένοι, μόνοι, απελπισμένοι, γέροντες, μοναχικοί, άνθρωποι άνεργοι, χωρίς χρήματα, χωρίς κατοικία, ορφανά στους δρόμους, στα φανάρια, παντού. Λοιπόν, για όλους αυτούς πρέπει να λέμε την ευχή, λέγει ο γέροντας. Δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό και τον κόσμο σου. Δραματική είναι η προσευχή ενός Αγίου μας που αναφέρεται στον πλησίον, στον αδελφόν μας. Ακόμα δεν σε συνάντησα, Κύριε, εν ετέρα μορφή, στο πρόσωπο του παιδιού που εν ασιτία υποφέρει, στο πρόσωπο του εν φυλακή αδερφού που ακόμα δεν επισκέφτηκα, στην άτυχη χείρα με τα πολλά ορφανά που της πολιτείας ο νόμος αγνοεί. Ακόμα δεν σε συνάντησα στον εν ασθενεία και εν θλίψεση πολύ. Περνάει η ζωή και ακόμη σε τιμώ τη σχήλεση και προσπερνώ ευδαίμων όταν εσύ Χριστέ μου αιμορραγείς εν ετέρα μορφή έως θανάτου στο πρόσωπο του αδερφού μου του ελαχίστου. Ακόμα λοιπόν δεν σε συνάντησα και δεν σε αγάπησα, Κύριε. Αβυσσαλαίο λοιπόν χάσμα μεταξύ προσευχόμενου χριστιανού και του διαλογιζόμενου παδού της παραθυσκίας. Ένατον, επιστρέφουμε στον Αγιορείτη Γέροντα. Δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στις ψυχοτεχνικές μεθόδους, ούτε στις διάφορες συστάσεις του σώματος. Επαναλαμβάνω, δεν επιδιώκουμε την απάθεια, αρνητική κατάσταση, αλλά την απόκτηση της Θείας Χάριτος. Αυτά, είπε ο γέροντας για αυτό το θέμα, αγιασμένα λόγια αγιασμένου μοναχού. Για το ίδιο θέμα, για την ευχή του Ιησού, ο μακαριστός αγιασμένος γέροντάς μας πατήρ Αντώνιος Αλιβιζόπλος θα γράψει πολλά για την νοερά προσευχή στο βιβλίο του «Διαλογισμός ή προσευχή». Μεταξύ των άλλων διαβάζουν: «Η νοερά προσευχή αποτελεί σύμβολο πίστεως και έκφραση της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ολόκληρη η Ορθόδοξη δογματική βρίσκεται μέσα σε αυτή τη μικρή προσευχή, την ονομαζόμενη προσευχή του Ιησού: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Με το Κύριε τον ομολογούμε ως Θεό. Με το Ιησού τον κηρύττουμε ως άνθρωπο, ως μοναδικό και ανεπανάληπτο ιστορικό πρόσωπο. Με το Χριστέ τον ομολογούμε ως Θεάνθρωπο, ως Υιόν Θεού. Το ίδιο και με το ελέησον με τον επιβεβαιώνουμε ως Θεό. Κάθε είδους μονοφυσιτισμού και οποιαδήποτε άλλη αίρεση που εμφανίζει τον Χριστό είτε ως μόνο άνθρωπο είτε ως μόνο Θεό είτε διαιρεί το ένα του πρόσωπο, είτε συγχαίει τη θεία με την ανθρώπινη φύση του, απορρίπτεται. Δια της προσευχής αυτής αναιρούνται οποιασδήποτε αιρέσεις και κηρύτεται η ορθόδοξη πίστη. Ακόμη με την προσευχή αυτή διακρίνεται ο Θεός και ο άνθρωπος, το εγώ του ανθρώπου και το σύ του Θεού. Ο άνθρωπος δεν αναμένει τη σωτηρία από τον εαυτό, το εαυτό κεφαλαίο, από μέσα του, αλλά από τον Κύριο. Δεν συγχαίεται με αυτόν, δηλαδή με τον Κύριο, και δεν θεοποιεί τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Μάρκος ονομάζει την ωρά προσευχή όχι μόνο στήλη προσευχής, αλλά και ορθοδοξίας. Η προσευχή αυτή δεν εκφράζει προσωπικές εμπειρίες, αλλά την εμπειρία της Εκκλησίας ως εν Χριστώ ζωή. Όλη η χριστιανική πίστη εμπεριέχεται σε αυτή την ωραία προσευχή. Η πίστη στην Αγία Τριάδα και η πίστη στην ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία μας. Η ευχή του Ιησού λοιπόν είναι δογματική. Πηγάζει από τα βάθη της δογματικής αυτής αληθείας, την οποία μόνο η Εκκλησία κατέχει. Αντίθετα, οι διάφοροι μέθοδοι γιόγκα διαλογισμού είναι εντελώς αδογμάτιστοι. Η νοερά προσευχή εκφράζει στην πληρότητά της το ορθόδοξο φρόνημα. Αποτελεί σύνοψη και πεμπτουσία της όλης προσευχής, αλλά ακόμη είναι σύνοψη και ανακεφαλαίωση της ηθικής και ασκητικής θεολογίας της Εκκλησίας και καλλιεργεί τη μετάνοια και την ταπεινοφροσύνη. Οι δύο αυτές αρετές, μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, αποτελούν βασική προϋπόθεση της νοεράς προσευχής. Όποιος ξεκινήσει με στόχο να αποκτήσει ιδιαίτερες πνευματικές εμπειρίες και υπερφυά βιώματα χωρίς να έχει μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, στερήθηκε εκ των προτέρων τους καρπούς της νοεράς προσευχής. Αντίθετα, πρέπει ο χριστιανός να ξεκινήσει με μόνο στόχο να παρακαλέσει και να προκαλέσει την αγάπη του Θεού, να τον ελεήσει, να τον συγχωρήσει, να τον δεχθεί και να τον σώσει. Ακόμη η ευχή του Ιησού γεννά το αίσθημα της πραγματικής αγάπης. Γι' αυτό και ο πολλοί την προφέρουν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Αλλά και το «ελέησον με» εννοεί πάλι και τους άλλους. Ποτέ δεν είναι μόνο ο εαυτός μας. Γι' αυτό το λέγει ο χριστιανός και όταν προσεύχεται για έναν που κινδυνεύει ή είναι άρρωστος ή έχει πλανηθεί κλπ. «Κύριε Ιησού Χριστέ», λέγει, «ελέησον με», και σκέπτεται το άλλο πρόσωπο συνέχεια. Από όλα όσα είπαμε, ή μάλλον όσα είπαν οι αγιασμένοι γέροντες, αποδεικνύεται ξεκάθαρα το μέγα χάσμα, το αδιαπέραστο μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Ο διαλογισμός δεν θεμελιώνεται στην πίστη σε προσωπικό Θεό, ούτε αποβλέπει σε προσωπική κοινωνία με το Θεό. Αντίθετα, στηρίζεται στη διδαχή περιολιστικής θεώρησης του κόσμου, στην άρνηση δηλαδή του προσωπικού Θεού. Εκεί στηρίζεται ο διαλογισμός. Και αν ακόμη χρησιμοποιεί τον όρο προσευχή, το όνομα Ιησούς Χριστός ή Θεός Πατέρας, αυτά αποτελούν απλώς σημεία προκειμένου να εστιαστεί η σκέψη του διαλογιζόμενου πάνω σε αυτά, με σκοπό όμως να ξεπεραστούν για να προχωρήσει στην ταύτιση του Θεού με το εσωτερικό εαυτό. Αυτά διδάσκουν. Ο προσωπικός Θεός, όπως και τα άλλα αντικείμενα του διαλογισμού, είναι κατά την αντίληψη των ομάδων αυτών απλώς παράθυρα που οδηγούν στον εσωτερικό εαυτό. Χάσμα μέγα λοιπόν μεταξύ Αγιώρους και Ιμαλαΐων, μεταξύ Ορθοδοξίας και Παραθυσκίας, μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Η αφετηρία και το τέρμα του χριστιανισμού και των ομάδων του διαλογισμού είναι πράγματα που δεν συναντώνται. Είναι ασυμβίβαστα. Το μέτρο για τον προσδιορισμό της διαφοράς ανάμεσα στο διαλογισμό και στην ευχή του Ιησού είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό δεν υπάρχει τίποτε το ανώτερο από τη διαπροσωπική κοινωνία με τον Χριστό. Με την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό», εξητούμε το έλεος και την αγάπη του Θεού Πατέρα μέσω του Υιού. Ο Χριστός είναι η μοναδική οδός, η αλήθεια και η ζωή, και μέσω αυτού οδηγούμεθα προς τον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μη διε μου Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 6. Το κέντρο της μυστικής χαρισματικής εμπειρίας των Ορθοδόξων και μέσα στην ωραία προσευχή και σε ό,τι κυριαρχεί στην Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Είναι ωραία προσευχή. Η ευχή του Ιησού είναι όπλο και βοήθημα για κάθε χριστιανό. Ανεξάρτητα αν βρίσκεται σε ένα μοναστήρι ή μέσα στον κόσμο, στην έρημο ή στην οικογένεια. Είναι ένα μέσο για το άνοιγμα της ψυχής στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να χωριστεί και να θεωρηθεί ως κάτι άφθαρκες, αυτοτελές, χωρίς τη Θεία Ευχαριστία, χωρίς τη Θεία Λειτουργία, χωρίς την όλη εμπειρία της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι το κέντρο των πάντων στην Ορθοδοξία. Κηρύττομαι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί ασυγήτως και απαύστος, πως μόνον ο Χριστός και μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού είναι η πηγή της σωτηρίας. Γι' αυτό επικαλούμαστε με μεγάλη ευλάβεια και δέος το όνομά του. Ιησού μου, Ιησού. Στον νικετήριο κανόνα εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, όλα τα τροπάρ είναι μια βοή εν καταμίξη προς τον Ιησού. Στο ποίημα αυτό ο μοναχός Θεόκτιστος ως του δίτης υμνεί το φως του ανέσπερον, όπως λέει, και προσπίπτει δεόμενος προς τον γλυκίτα τον Ιησούν, τον μοναχόν το κλαίος, τον ασκητών εντρίφημα και καλόπισμα. Ας πούμε μόνο το πρώτο τροπάριο, «Δόντες και μης εν κατανοίξει». Ιησού γλυκίτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Ιησού και γλύκανον την καρδία μου πολυέλεε δέομαι. Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Ο μακαριστός γέροντας πατήρ Σοφρόνιος γράφει στο περί προσευχής βιβλίο του, πριν απ' όλα και περισσότερα απ' όλα, εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Η ζωή του χριστιανού είναι στην ουσία πορεία πίσω από τον Χριστό. Τι προσέχει οποιασδήποτε και αν είναι ο άλλος. Συ ακολούθη Ιωάννου Κ.Α.22. Και σε άλλο βιβλίο του γέροντας αναφωνεί, ο Χριστός έχει γίνει η ζωή μου. Αγάπησα αυτόν και τίποτα δεν μπορεί, δεν μπορώ να διανοηθώ ικανό να συγκριθεί με αυτό. Είναι για μένα ο μόνος Κύριος και Θεός. Σχεδόν ακατάπαυστα πονάει η καρδιά μου, γιατί φοβάμαι μήπως χάσω την εσπλαχνία του για τις πολλές μου αμαρτίες. Ασπάζομαι το σταυρό του Χριστού και σηκώνω έτσι το σταυρό που δόθηκε σε μένα, το σταυρό. Ο ιερός Αυγουστίνος σε μια προσευχή του φωνάζει, δώσ' μου τη χάρη Χριστέ μου να μην με ευχαριστεί τίποτε απολύτως μακριά από σένα. Το όνομά σου να είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά και εν τη μεσή σου η μεγαλύτερη παρηγοριά. Και ο νόμος σου που κήρυξε αντά για χείλη σου εδώ στη γη, ας είναι για μένα ο πολυτιμότερος θησαυρός από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Ρήτης, μας συμβουλεύει. Ο Ιησούς σας είναι γλυκή μέλημα της καρδιάς σου. Ο Ιησούς σας είναι εντρίφημα της γλώσσης σου. Ο Ιησούς σας είναι η αναπνοή σου. Και ποτέ να μην κορένεσαι, να μην χορταίνεις δηλαδή, επικαλούμενος τον Ιησού. Διότι εκτιστή αυτή συνεχούς και γλυκή τάτης μνήμης του Ιησού, θέλουσι εμφυτευτεί, θέλουσι να αυξήσει και δέντρα μεγάλα θέλουσι γίνει εις την καρδία σου, ετρείς εκείνε μεγάλε και θολογικέ αρετέ. Η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Η ψυχή, η αγαπώσα του Ιησού, επειδή ο Ιησούς είναι εις τους ουρανούς και δεν είναι παρόν να τον βλέπει και απολάβει κατά άλλον τρόπο, δεν δύναται να παρηγορεί την προς τον Ιησούν αγάπη της πάρεξε δια της συνεχούς ενθυμίσεως του Αγίου Ονόματος. Βόσα πάντοτε με αγάπης και δακρύων και πόνου καρδίας. Ιησού μου η αγαπημένη. Να λοιπόν η χριστιανική πίστη. Οριοθετείται ξεκάθαρα με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του μοναδικού και ανεπανάληπτου σωτήρα της ανθρωπότητος. Γι' αυτό όλοι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί, μοναχοί και του κόσμου, προσεύχονται ή δυνατόν αδιάλειπτα με την ευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με το όνομα του. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία με μια περικοπή από επιστολή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου,
1: με την οποία μας δίδει τον προσανατολισμό, το μέτρο διάκρισης σε εμάς τους ορθόδοξους χριστιανούς. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάστε τα πνεύματα ή εκ Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθησαν εις τον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελελιθώτα, εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ομοί ομολογεί τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελελιθώτα, εκ του Θεού ουκ εστί. Και τούτο εστί του Αντιχρίστου, ο ακικώατε ότι έρχεται και νυν εν το κόσμο εστίν ήδη. Εμείς ομολογούμε Ιησούν Χριστόν όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και ψάλλουμε τον ύμνο της Εκκλησίας μας. Και όλο μη ατρέπτος όλο σύνοτε, είναι ασωτηρίαν όλο μη το πεσόντι ορέξει σταυρούμενος. Δηλαδή, και με όλον εμένα ενώθηκε ολόκληρος, ατρέπτος, για να προσφέρει σε όλον εμένα τον πεσμένο με τη σταυρωσή του σωτηρία. Ας πούμε λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Και ας κρατούμε δυνατά με τα χέρια μας το σκράσπεδο του ηματίου του Χριστού μας με αυτή την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Αμήν.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, από την εκπομπή μας Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, ακούσατε μία ομιλία του κυρίου Αθανασίου Νεφωτής του εκπαιδευτικού με θέμα «Η ευχή του Χριστού και η ενεντιμότητα της παραθρησκείας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Παθανάση Παντελιό για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι μοναχοί, όταν στην πνευματική τους πορεία συναντούσαν υψηλά τείχη που δυσκολεύονταν να τα ξεπεράσουν, κατέφευγαν στον Στάρετς. Πολλές ελπίδες εστήριζαν στην ευλογία του. Ένας αδερφός της μονής, ο πατέρας Γενάδιος, για κάποιο χρονικό διάστημα εταλαιπωρεί το από άσχημες σκέψεις, οι οποίες βούιζαν συνεχώς σαν σφίκες μέσα στο μυαλό του και με κανένα τρόπο δεν έφευγαν. Ένα βράδυ, στο σκοτεινό διάδρομο έξω από το κελί του Στάρετς, μαζί με άλλους μοναχούς, περίμενε και ο πατέρας Γενάδιος. Μόλις βγήκε ο πατέρας Αμβρόσιος μετά την κοινή ευλογία, κατευθύνθηκε προς το μέρος του, παρόλο που ήταν σκοτάδι. «Εσύ πώς πηγαίνεις?» τον ερωτά και αρχίζει με τα χέρια του να κάνει πως κάτι διώχνει από το πρόσωπό του. «Νόμιζες πως υπήρχαν λάσπες και τις καθάριζε?» Έπειτα τον ευλόγησε και απομακρύνθηκε. Ξαφνικά, τι χάρης ήταν εκείνη. Οι ενοχλητικοί λογισμοί εξαφανίστηκαν και μία πρωτοφανής ειρήνη και αγαλίασης πλημμύρισε την καρδιά του. Η ευλογία του Στάρετς, σαν άλλος ήλιος, σκόρπισε όλη την ομίχλη που σκέπαζε τόσο καιρό την ψυχή του. Τα λόγια της γραφής «Πολύ ισχύ ιδέησης δικαίου ενεργουμένη» έβρισκαν μεγάλη εφαρμογή στη ζωή του Στάρετς. Αυτό θα φανεί και στη συνέχεια του λόγου.

Κάποτε, διηγείται ο μοναχός της Όπτινα πατέρας Παμβό, βρισκόμουν στην Καλούγα και ετοιμαζόμουν να επιστρέψω στο μοναστήρι. Τότε συναντήθηκα με τον εφημέριο του χωριού, Αλόποβε, πατέρα Ιωάννη, που συνοδευόταν από την πρεσβυτέρα και το 11χρονο παιδί τους. Η συζήτηση μαζί του επρόκειτο να μου φανερώσει πτυχές από το πνευματικό μεγαλείο του πατέρα Αμβροσίου. «Το βλέπεις αυτό το παιδί?» μου λέει. «Είναι ο γιος μας. Η γέννησή του οφείλεται στις οσιακές προσευχές του στάρετς Αμβροσίου». «Δεν αποκτούσαμε παιδιά», πρόσθεσε και η πρεσβυτέρα. «Είμαστε άτεκνοι και θλιβόμαστε πολύ. Συχνά πηγαίναμε στη Σκήτη και γετέβαμε τον Μπάτουσκα να μας θυμηθεί στις προσευχές του. Και το θαύμα έγινε, το βλέπετε κι εσείς. Ο Κύριος μας χάρισε τούτο το αγόρι, το μονάκριβο παιδί μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του». Με τα όσα άκουγα, εξυψωνόταν μέσα μου η μορφή του Αγίου Γέροντα της Σκήτης μας. Και τα αισθήματά μου αυτά ήρθαν να τα ενισχύσουν νέες αποκαλύψεις. «Κάποια φορά», συνέχισε ο ιερέας, «το ένα μάτι του παιδιού παρουσίασε φοβερούς πόνους. Αναστατωμένη, το πήραμε με την πρεσβυτέρα και ξεκινήσαμε για την πόλη Κοζέλθ, για τον γιατρό. Προηγουμένως όμως, περάσαμε από την Όπτινα. Ο πατέρας Αμβρόσιος ευλόγησε το παιδί και ακούμπησε το αγιασμένο χέρι του επάνω στο πονεμένο μάτι. Ας έχει δόξα ο Θεός. Σε λίγο οι πόνοι διαλύθηκαν. Θεραπεία πλήρης. Φαντάζεστε τη χαρά μας, την ευγνωμοσύνη μας προς τον Στάρετς και τις δοξολογίες μας προς τον Θεό». Ανάλογες διηγήσεις μπορούσε να ακούσει κανείς από το στόμα του πατέρα Νέστορος, μοναχού της Σκήτης. Ο καημένος ο πατέρας Νέστορ, στα 28 του χρόνια, πάλεψε στήθος προς στήθος με το θάνατο. Ένας δυνατός τυφοειδής πυρετός τον έριξε στο κρεβάτι και το αφήρεσε κάθε εκμάδα ζωής. Κατακίτρινος, με τα νύχια μελανιασμένα, με πόνους σε όλο το σώμα και μάλιστα στους μήνυγκες, με κάτι επιπλέον οδυνηρές επιπλοκές, ήταν αξιοθρήνητος. Οι δύο γιατροί που τον παρακολουθούσαν ανέφεραν στον προϊστάμενο της Σκήτης πως κάθε ελπίδα ζωής είχε σβήσει. Οι πατέρες τότε του έκαναν ευχέλαιο, τον εκκοινώνησαν, τον έκυρα μεγαλόσχημο και ένας-ένας τον αποχαιρετούσαν, ευχόμενοι καλών παράδεισων. Ο Στάρετς Αμβρόσιος όμως δεν τον έβλεπε σαν έτοιμο θάνατο. «Ο Μπάτουσκας», έλεγαν μερικοί μοναχοί στον πατέρα Νέστορα, «προσεύχεται για σένα και σου στέλνει τις ευλογίες του». Και οι προσευχές αυτές δεν έμειναν ακαρποφόρητες. Προς μεγάλη κατάπληξη όλων και ιδιαίτερα των γιατρών, ο πατέρας Νέστορ, σαν άλλος Ιωνάς, ως εκ θαλάμου του θυρός ανέθωρε. Από τον βυθό ανέβηκε στην επιφάνεια. Το κατεραγμένο οικοδόμημα αναστηλώθηκε. Ο Στάρετς, όπως το συνήθιζε σε παρόμοιες περιπτώσεις, ανεφώνησε. «Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Με τις παρεμβάσεις του, με τις θεοποιηθείς προσευχές του και με τις ευλογίες του, κατόρθωνε τα αδύνατα, φώτιζε, ενίσχυε, έσωζε από τρικυμίες και ναυάγια. Δεν ήταν όμως μόνο ο άνθρωπος της πνευματικής δυνάμεως, ήταν ακόμη και ο πλήρης χάριτος.

Στο ανάστημα ο Στάριτς ήταν μετρίως υψηλός και στην όψη, παρόλη την οχρότητα και την ασθενικότητά του, διατηρούσε κάτι από την νεανική του ωραιότητα. Στο μέτωπό του ξεχώριζαν 2-3 ρητίδες που μερικές φορές έσβηναν και στο κεφάλι του εμπρός εδέσποζε μία μικρή φαλάκρα που φαινόταν σαν να του τέριαζε. Η γενιάδα του, που ήταν μακριά, γκρίζα και στο άκρο διχασμένη, του προσέδιδε κάποιο ιδιαίτερο σεβασμό. Εκείνο όμως που προξενούσε ξεχωριστή εντύπωση ήταν τα καστανόχρωμα μάτια του. Τι μάτια ήταν εκείνα? Εκφραστικά, αστραφτερά, διεισδυτικά. Το κοφτερό τους βλέμμα νόμιζες πως διέσυζε τα βάθη των καρδιών. Συνήθως τους Αγίους τους φανταζόμαστε με την όψη ακίνητη, σοβαρή και γαλήνια, χωρίς εισπάσεις και κινήσεις εκφραστικές. Στον Στάριτς όμως δεν παρατηρεί το κάτι τέτοιο. Το πρόσωπό του ήταν ουρανός που έπαιρνε όλες τις μορφές και όλες τις αποχρώσεις. Του διηγήσω κάτι δυσάρεστο? Τον έβλεπες και αυτόν θλιμμένο. Του ανέφερες κάποια σοβαρή υπόθεση? Τον αντίκριζες βυθισμένο σε σκέψεις. Του απέκρυπτες κάτι στην εξομολόγηση? Τον ατένιζες όλο ανησυχία. Του ανεκκίνωνες τις επιτυχίες σου και τις χαρές σου? Χαιρόταν αυτός περισσότερο από σένα. Σε έβλεπε με εύθυμη διάθεση? Ήταν έτοιμος όχι μόνο να χαμογελάσει, αλλά και να αστειευθεί μαζί σου. Τις πιο πολλές βέβαια φορές στην όψη του κυριαρχούσε η ήρεμη χαρά, η ευθυμία, η ηλαρότης και η καλοσύνη, πράγμα που ήλκια κοντά του τις ψυχές. Οι δίκαιοι, σύμφωνα με την Ευαγγελική Διακήρυξη, θα γνωρίσουν στη μέλουσα ζωή μεγάλη δόξα. Θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Τις μελλοντικές όμως αυτές δωρεές πολλές φορές τις προγεύονται από την παρούσα ζωή. Πρόκειται για τον αραβόνα του πνεύματος, κατά την αποστολική έκφραση. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο να ειδεί κανείς την όψη ενός Αγίου να περιλούζεται ξαφνικά από θεϊκή λαμπρότητα και να ακτινοβολεί ουράνια δόξα. Στη ζωή του Στάριτς δεν λείπουν παρόμοια περιστατικά.

σου και κρατώντας τα χέρια του το κομποσχήνι. «Αλλά Θεέ μου, τι υπερκόσμιο θέαμα που αντίκρισαν τα μάτια τους, τι ουρανόμορφη αλλίωση που πήρε το πρόσωπο του πατέρα Αμβροσίου. Μεταμορφώθηκε, φωτίστηκε με το φως της χάριτος και στολίστηκε με κάποια ανέκφραστη ωραιότητα. Και όλα τα αντικείμενα του κεγιού παρουσιάστηκαν όμορφα, χαριτωμένα, γελαστά, λες και πανηγύριζαν. Φαντάζεται κανείς τι αισθάνθηκαν οι δύο επισκέπτες μπροστά στις παραδεισένιες αυτές αντάβγειες. Έμειναν αποσβολωμένοι, αναρρίγησαν από έκπληξη, ενώ συγχρόνως τους πλημμύρισε απερίγραπτη αγαλίαση. Μόλις συνήλθαν από την πρώτη κατάπληξη, σιωπηλά, σκυφτά και βλαβικά, προχώρησαν να πάρουν την ευλογία. Ο Στάρετς, χωρίς να διακόψει τη σιωπή του, τους ευλόγησε σταυροειδώς. Εκείνοι σήκωσαν τα μάτια τους για να αντικρίσουν πάλι το εξαίσιο θέαμα και να το εντυπώσουν στη ψυχή τους. Ο Άγιος Γέροντας, με το ένδοξο πρόσωπο, φαινόταν βυθισμένος σε ιερά κατάνοιξη. Πού να τολμήσουν να ταράξουν την ουράνια αυτή κατάσταση. Συγκλονισμένοι, προχώρησαν προς την πόρτα και βγήκαν από το κελί του χωρίς να πουν λέξη.

Παρόμοιο θέαμα ευτύχησε να αντικρίσει και ένας από τους επιστολογράφους του Στάρετς, ο πατέρας Βενέδικτος. Ήταν η ώρα που εσήμαινε το τέλος της πρωινής ακολουθίας. Ο μοναχός αυτός, όπως και τις άλλες φορές, πλησίασε να πάρει την ευλογία. Αυτή τη φορά όμως ευνηδιάστηκε. Το πρόσωπο του πατέρα Αμβροσίου ήταν πλημμυρισμένο από θείο φως. Μόλις τον ευλόγησε, το φως αυτό εξαφανίστηκε. «Οπωσδήποτε κάποιο θαυμαστό όραμα θα είδε ο Στάρετς», συλλογιζόταν χαρούμενος ο πατέρας Βενέδικτος. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ο πατέρας Αμβρόσιος βρισκόταν στο κελί του πατέρα Ιωσήφ και δεχόταν τους επισκέπτες, επήγε κοντά του. «Μπάτουσκα», του λέει με απλότητα, «είδατε κανένα όραμα?» Πολύ θα ήθελε να του δώσει εξηγήσεις, αλλά ποιος Άγιος κάθεται να ανακοινώσει τις οπτασίες και τις μυστικές οράσεις που του στέλνει ο Θεός? Το μόνο που έκανε ο Στάρετς ήταν να το χτυπήσει ελαφρά στο κεφάλι, δείγμα ιδιαίτερας οικειότητος και ευνοίας.

Όταν το φως του Αγίου Πνεύματος κατασκηνώσει σε μία ψυχή, της χαρίζει σαν πρώτα δώρα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, την αγάπη, την χαρά και την ειρήνη. Τι να πει κανείς για την αγάπη που κυριαρχούσε στην καρδιά του Στάρετς. Όλη του η ύπαρξης ήταν λαμπάδα και ομένη στο βωμό της αγάπης. Τον είδαμε μέχρι τώρα να προσφέρει ποικίλη πνευματική συμπαράσταση και βοήθεια στον λαό. Μήπως άραγε υστερούσε στην προσφορά υλικής ενισχύσεως. Κάθε άλλο. Εφόσον οι χριστιανοί που τον επλησίαζαν είχαν και υλικές ανάγκες, δεν μπορούσε η εσπλαχνική του ψυχή να τις παρατρέξει.

Τα πολυάριθμα πνευματικά τέκνα που είχε σε όλη σχεδόν τη Ρωσία του έστελναν αρκετά χρήματα, καθώς και διαφόρων ειδών δώρα. Από αυτά κρατούσε κάτι ελάχιστο για τις ανάγκες του και γιού του. Ξεχώριζε ένα μέρος για τον προϊστάμενο της Κίτης και τα υπόλοιπα τα προόριζε για τους πτωχούς. Δεν ήταν και λίγοι οι ενδεείς που κατέφθαναν στο κελί του. Μέσω των υποτακτικών του εμοίραζε καθημερινώς ελεημοσύνες. Μερικές φορές, σπανιότερα, ασχολείτο και ο ίδιος. Κάποτε επί παραδείγματι, αντίκρισε στη Χιμπάρκα μια φτωχή χείρα με 5 ορφανά. Αμέσως, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, τρέχει στο δωμάτιό του να φέρει την ελεημοσύνη. «Να», λέει στον επιστολογράφο του, «ήρθε η καημένη η χείρα με τα ορφανά. Όλα μικρά, μικρός, μικρότερος, μικρότατος. Δεν έχουν τα κακόμοιρα να φάνε. Η μητέρα δακρυσμένη. Τα παιδιά σε κοιτάζουν οικετευτικά. Το πιο μικρό σηκώνει προς το μέρος σου τα χεράκια του. Μα πώς είναι δυνατόν να μην είσαι ασυγκίνητος?» Προσφέροντας την υλική ενίσχυσή του στους δυστυχείς συνανθρώπους του και σκορπίζοντας χαρά στα θλιμμένα πρόσωπα, δεν μπορούσε και ο ίδιος να συγκρατήσει από τη συγκίνηση τα δάκρυά του.

Πλούσιοι άνθρωποι που από κάποιο ατύχημα πτώχευαν έβρισκαν και αυτοί κοντά του ασφαλές καταφύγιο. Αναφέρεται για κάποια πολυμελή αρχοντική οικογένεια που εξαιτίας κάποιας ανομαλίας βρέθηκε στους δρόμους, πως την ανέλαβε εξ ολοκλήρου υπό την προστασία του. Και τόσο πλούσια τους χορηγούσε την υλική υποστήριξη, ώστε να ζουν αρχοντικά, όπως και πρώτα. Τις παραμονές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, στα σπίτια πολυαρίθμων πτωχών έφθαναν επιταγές που τις έστελνε ο Στάρετς. Η κάθε μία θα είχε κατά κανόνα 4 με 5 ρούβια και καμιά φορά, όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν, 50 με 100. Υπήρχαν πρόσωπα ανάμεσα σε αυτά και πολλές μοναχές που συντηρούν το αποκλειστικά από αυτού του είδους τη βοήθεια. «Η αγάπη πάντα πιστεύει», λέει ένας θεόπνευστος λόγος. Αυτό φαινόταν έκδηλα στον πατέρα Αμβρόσιο. Σκορπούσε την αγάπη του και την ευσπλαχνία του χωρίς να δυσπιστεί και να κάνει έλεγχο. Μερικοί που το αποσπούσαν χρήματα και νόμιζαν πως τον ξεγελούσαν, δεν μπορούσαν να εννοήσουν τα βάθη της ευσπλαχνικής του καρδιάς. «Παπούλη», έλεγαν κάποιοι απρόκοφτοι αργότες από την Κοζέλσκ, «δώσε μας λίγα χρήματα που μας χρειάζονται να βγάλουμε διαβατήριο, για να μπορούν δηλαδή να ταξιδεύουν από τη μία επαρχία στην άλλη». Τους έδινε. Και εκείνοι ασυνείδητοι καμάρωναν. «Όλο τον απατούμε τον παπούλη. Μας δίνει χρήματα για το διαβατήριο και εμείς πηγαίνουμε και τα πίνουμε». Αλλά κάποιος θα βρισκόταν να τους βάλει στη θέση τους. «Ανόητοι άνθρωποι, μπορείτε εσείς να ξεγελάσετε τον Πάτουσκα? Αυτός γνωρίζει τις πράξεις σας. Εάν σας δίνει, το κάνει από ίχτο, για να μην πάρετε τον πλατή δρόμο της κλοπής και της ληστείας».

Η προσφορά του Ελέους εκ μέρους του πατέρα Αμβροσίου ήταν συνδυασμένη με την πιο μεγάλη αυταπάρνηση. Όλο του το είναι το αφιέρωνε στην υπηρεσία των άλλων. Πόσο προσφυός το διατύπωσε και ο ίδιος. Σ' όλη μου τη ζωή εφρόντιζα να σκεπάζω τις ξένες στέγες και η δική μου έμεινε ανοιχτή.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ευχή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφείλημα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομε των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώς σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν, εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Τώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Γυναικείο εν σώματι και ανδρείο εν σχήματι, ανδρικά διήνυσας αγωνίσματα μέσων ανδρών κατοικήσασα και πάθη μειώσασα και ορμάς των ειδονών παντελώς χαλινώσασα τες ασκήσεσι τη συντόνο δεήσι Θεοδώρα και τες θείες προς το θείον και ανενδότη σου νεύσεσι. Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Και σχήμα και νούνα ρενή Θεοδώρα και τον μέγαν νούνε σχήνη πρώτου τέλους. Η Θεοδώρα κατά την εξωτερική εμφάνιση και τις εκδηλώσεις μεταμορφώθηκε σε άνδρα και πρώτου τέλους της κατήσχυνε όλες τις εναντίον της μεθοδεύσεις του διαβόλου. Στην Θεία Βίβλο της Νέας της Καινής Διαθήκης το στόμα του Χριστού λέγει ότι κατά την Δευτέρα παρουσία του στη γη αυτά που θα συμβούν σχετικά με την Βασιλεία των Ουρανών θα μοιάζουν με εκείνα που συνέβησαν με τις 10 Παρθένους. Παρομοίως 10 γυναίκες που μεταμορφώθηκαν εξωτερικά σε άνδρες εξουδετέρωσαν το κεντρί του βρωτοκτόνου, του διαβόλου. Μια από τις μεταμορφωθήσεις σε άνδρα γυναίκες, η Οσία Θεοδώρα, της οποίας το όνομα γίνεται από τις λέξεις «Θεός και δώρο», καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και έζησε κατά την εποχή του Ζήνωνος, ο οποίος βασίλευσε κατά τα έτη 474 μέχρι 491. Η γυναίκα αυτή σύναψε νόμιμο γάμο και ζούσε με κοσμιότητα και σοφροσύνη πιστή στο σύζυγό της. Ο φθονερός όμως και κακόσχολος διάβολος εξαπάτησε μέσων εσχρών και φιλίδωνων ανθρώπων την σεμνήν αυτή γυναίκα και την οδήγησε στο φοβερό αμάρτημα της μοιχείας. Αλλά μετά την διάπραξη της αμαρτίας αυτής η γυναίκα ήλθε στα σύγκαλά της και συνειδητοποίησε το μέγεθος του σφάλματός της, ενώ παράλληλα η συνείδησή της την έτυπτε ανελέητα. Έτσι λοιπόν η Θεοδώρα έκλαιγε πικρά για το παράπτωμά της και αναζητούσε τη σωτηρία, και ο ψυχικός της πόνος έγινε ακόμα πιο οδυνηρός όταν άκουσε τα ευαγγελικά λόγια τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να διαφύγουν από το βλέμμα του παντεπόπτη Θεού και εκείνα που κάνει κάποιος τα κρυφά και νομίζει ότι δεν τον βλέπει κανείς. Αφού λοιπόν η Θεοδώρα συνειδητοποίησε ότι η αμαρτία της εκείνη αποτελούσε ένα κάθαρτο μίασμα και βδέλυγμα, πήρε την απόφαση να αφήσει τα εγκόσμια και τον απατηθέντα σύζυγό της και να πάει σε μοναστήρι να γίνει μοναχή, με σκοπό μέσω της ασκητικής ζωής να μπορέσει να συγχωρηθεί από το Θεό και να βρει τη σωτηρία της. Και επειδή πίστευε ότι θα την αναζητούσε ο άντρας της, δεν πήγε σε γυναικείο μοναστήρι, αλλά αφού πέταξε από πάνω της τη στολή της εσχήνης, φόρεσε ανδρική ενδυμασία και πήγε σε ανδρικό μοναστήρι. Εκεί λοιπόν με το όνομα πλέον Θεόδωρος έλαβε το αγγελικό σχήμα του μοναχού και εντάχθηκε στη μοναστική αδελφότητα. Όντας στο ανδρικό μοναστήρι, η Θεοδώρα υπό το σχήμα ανδρός έκλαιγε και πενθούσε για την αμαρτία της. Παράλληλα ζούσε αυστηρότατη ασκητική ζωή, ενώ με τα ζώα του μοναστηριού εκτελούσε ολοπρόθυμα κάθε εργασία που της ανέθεταν. Ήταν δε τόσον υποδειγματικός ο ασκητικός της βίος και εκτελούσε με τόση προθυμία όλα της τα διακονήματα που όλοι οι αδελφοί του μοναστηριού έμεναν κατάπληκτοι και την θαύμαζαν.
Ο ψυχοφθόρος όμως δράκοντας, ο διάβολος, δεν μπορούσε να ησυχάσει, βλέποντας την πρόοδο της Θεοδόρας στην αρετή και την αγιότητα. Έτσι λοιπόν μια φιλίδωνη γυναίκα που με ένα πόρνο άνδρα έφερα στον κόσμο ένα παιδί, συκοφάντησε την οσία αφού είχε το σχήμα μοναχού ότι είναι ο πατέρας του παιδιού, και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού ο πραγματικός πατέρας του το πήρε και το άφησε έκθετο έξω από το μοναστήρι. Η Θεοδόρα έσπευσε αμέσως και το πήρε ως γυναίκα που ήταν και ανέλαβε την ανατροφή του, όμως εξορίστηκε μαζί με το βρέφος από το μοναστήρι. Τότε η Οσία κατασκεύασε ένα μικρό καλυβάκι κοντά στην εξωτερική πύλη της μονής και διέμενε μαζί με το παιδί. Εκεί έμεινε 7 ολόκληρα χρόνια κοιμούμενη στο έδαφος και αντιμετωπίζοντας με καρτερική υπομονή το φοβερό ψύχος του χειμώνα και την αφορήτη ζέστη του καλοκαιριού. Έλειωσε δε κυριολεκτικά στον απάνω κόσμο, όπως λένε, εξαιτίας των σατανικών συκοφαντιών. Μετά όμως αποκαλύφθηκε ότι η κατηγορία εις βάρος της από τον πόρνο πατέρα του παιδιού ήταν καθαρή συκοφαντία, και έτσι η Θεοδόρα μια νύχτα πάλι με σχήμα ανδρικό εισήλθε στο μοναστήρι. Αμέσως εκεί άρχισε τις εκτενείς και εντατικές προσευχές, εκτελώντας παράλληλα όπως και πριν ολοπρόθυμα κάθε διακόνημα που της ανέθεταν. Με όλα δε αυτά και με τις πανίχιες, ολονύκτιες αγρυπνίες της, το τόσο ταλαιπωρημένο σώμα της σχεδόν εξαϊλώθηκε, ενώ η σκέψη της προσιλώθηκε στην Άνω Κληρουχία, στην Βασιλεία δηλαδή των Ουρανών. Έτσι λοιπόν η Οσία Θεοδόρα, παραδίδοντας το πνεύμα της στον Θεό, έφτασε εκεί που σκόπευε και αγαπούσε. Όταν δε η Οσία εκοιμήθη, διαπιστώθηκε το φίλο της, γεγονός που προκάλεσε απέραντη έκπληξη και θαυμασμό στους πάντες. Και βέβαια, ποιος θα μπορούσε να μην εκπλαγεί από το φρικτό θαύμα, και είναι πράγματι θαύμα το πως μια γυναίκα, έστω και με ανδρικό σχήμα, ξέφυγε από την προσοχή τόσων ανδρών μοναχών και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ήταν γυναίκα και όχι άνδρας. Έτσι μπόρεσε και αυτή και έλαμψε ανάμεσά τους στον στίβο της ασκητικής ζωής σαν ένα μεγάλο και ολοφώτινο άστρο, φέροντας δε η Οσία επαξίως τα βραβεία όλων των ασκητικών της αγώνων, απήλθε με χαρά προς τον Ποθινόν Υφείο. Οι μοναστές, μόλις είδαν το παράδοξο του το θαύμα, έμειναν έκπληκτοι.

Υπογίνεσαι ο ήλιος υποδής ούχε ώρα και πλημελούσαν, έγνωδέσαι ο άδυτος καρδιογνώστης και κύριος, ο βλέποντα κρύφια και κατήβγασε φωτή μετανία στα όμματα της καρδίας σου, όθεν έσπευσας τούτον θεραπεύσε επί μόνο εγκρατεία και αρετών τελειότητη.

Μεγάλη η έλξη της αμαρτίας, αγαπητοί ακροατές, παρέσυρε και ισχυρές ακόμη θελήσεις ανδρών, αλλά μεγαλύτερη είναι η δύναμη της μετανοίας, όταν η μετάνοια συνοδεύεται από δάκρυα πολλά, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ισοδυναμεί με δεύτερο βάπτισμα. Την καθαρτική δύναμη των δακρύων της μετανοίας εγκομιάζει η Εκκλησία σε ένα κατανυκτικό ύμνο, στον οποίο λέγει «Είδα, Κύριε, πόσα δύνανται τα δάκρυα». Όπως η σιγανή βροχή μαλακώνει και το πιο σκληρό χώμα, έτσι και τα δάκρυα μαλάσσουν και τις πιο σκληρές καρδιές, και μπορεί να δουλέψεις αυτές το ινί της χάριτος, μεταβάλλοντας την χέρσα ψυχή σε γη της επαγγελίας. Ο ιερός Αυγουστίνος, πριν αμαρτωλός και παραστρατημένος, με τα δάκρυα της μητέρας του πρώτα και ύστερα τα δικά του, αναδείχθηκε σε μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας. Παράδειγμα ειλικρινούς μετανοίας και πολλών δακρύων ήταν και η Αγία Θεοδώρα η εν Αλεξανδρία. Είχε πολλά χαρίσματα, πλούσια κοινωνικός, ευγενής ψυχικός, όμορφη σωματικός. Έζησε στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του 5ου αιώνα. Ο σύζυγός της Παφνούτιος ήταν πιστός και ευγενής. Δυστυχώς όμως η Θεοδώρα σε στιγμή αδυναμίες αθέτησε την συζυγική κλίνη. Από την ώρα εκείνη έχασε την παρησία της και καταλήφθηκε από τύψεις της συνειδήσεως που της κεντούσαν σαν σκορπκή, και ντρεπόταν να επιστρέψει στο σπίτι της. Δεν μπορούσε όμως άλλο να αναβάλει. Εγκατέλειψε τον άνδρα της και κατέφυγε σε ένα μοναστήρι ντυμένη με ανδρικά ενδύματα. Εκλήφθηκε σαν ευνούχος και προσλήφθηκε με το όνομα Θεόδωρος. Εργαζόταν σε βαριές εργασίες και ταλαιπωρούσε το σώμα της για να το ελέγχει και να εξηλαιωθεί. Ενώ υπέβαλε σε τέτοιες κακουχίες τον εαυτό της, κάποια γυναίκα, μη ξέροντας ότι ο Θεόδωρος είναι γυναίκα, την συκοφάντησε ότι την κατέστησε έγκυο ύστερα από βιασμό. Η Θεοδώρα, λόγω της μεγάλης ταπεινώσεώς της, δέχθηκε την μορφή και ανέλαβε την ευθύνη της ανατροφής του παιδιού, το οποίο σαν μεγάλωσε αναδείχθηκε σε ένα ενάρετο μοναχό, και λίγο αργότερα με πρόταση

αλλά η χάρη τον αναγεννά και τον σώζει, έχοντας υπόψην από τη μια το μέγα έλεος του Θεού και από την άλλη τη συγκλονιστική μετάνοια της Αγίας Θεοδόρας, καθώς και άλλων Αγίων, ας μην απελπιζόμαστε ποτέ. Η Εκκλησία ως φιλόστοργη μητέρα μας διδάσκει δεινόνυρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Αν είναι, αγαπητοί ακροατές, ισχυρός ο κοσμοκράτορας που μας εξωθεί στην απελπισία, όμως είναι ισχυρότερος ο αρχηγός της πίστεως μας που μας χαρίζει την μετάνοια. Μίζον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, μεγαλύτερος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της μετανοίας, ο εμψυχωτής και σωτήρας των μετανοούντων, ας είναι η δόξα Του αιώνια.

Ασκήσει ελάμπρινα στην ιεράν σου στολήν και δώρον προσύνεξε το σαρκοθέντη Θεό, Θεοδώρα θεόπνευστε, χάριν δε γεμάτων προς αυτού η λυφία, νόσον αποδιώκεις την αχλήν μακαρία, πρεσβεύουσα του σωθήνε ημάς, τους εφημούντασε.

τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Εφροσύνου του Μαγείρου, είναι και παν δύσιστον εψύχος βάρος, θείες ο Εφρόσυνος Ιδονής χάριν. Ο Εφρόσυνος υπέμεινε με ψυχία κάθε δυσβάσταχτο βάρος για να απολαύσει την θεία χαρά και εφροσύνη. Όσιος Εφρόσυνος γεννήθηκε από χωρικούς και αμόρφωτους γονείς, ασπάστηκε την μοναστική ζωή και όντας απλοϊκός άνθρωπος χρημάτισε υπηρέτης των μοναχών του μοναστηριού του. Επειδή δε Όσιος είχε αναλάβει το διακόνημα του μαγείρου, οι άλλοι μοναχοί τον καταφρονούσαν και τον ειρωνεύονταν. Εκείνος όμως αντιμετώπιζε με καρτερία και γενναιότητα όλες τις καταφρόνιες. Στο μοναστήρι που ήταν ο μακαριστός Εφρόσυνος μόναζε και ένας σεμνός και ευάρεστος στο Θεό ιερέας. Αυτός λοιπόν ο ιερέας θερμοπαρακαλούσε στις προσευχές του τον Κύριο να του δείξει με αισθητό τρόπο τα αγαθά που είναι προετοιμασμένα για αυτούς που τον αγαπούν και τον

λατρεύουν. Ο δε Κύριος ικανοποίησε το αίτημά του και να πως. Μια νύχτα είδε στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα ωραιότατο κήπο μέσα στον οποίο συνέβησαν εκπληκτικά πράγματα. Συγκεκριμένα είδε τον Εφρόσινο, τον μάγειρα της Μονής, να στέκεται στο κέντρο του κήπου και να απολαμβάνει τα αγαθά που υπήρχαν μέσα σε αυτόν. Αμέσως τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιος άραγε είναι αυτός ο κήπος και πώς βρέθηκε εκεί. Ο Εφρόσινος του απάντησε ότι ο κήπος αυτός είναι η κατοικία των εκλεκτών του Θεού και ότι αυτός βρίσκεται εκεί κατά παραχώρηση του Θεού και είναι κατά της άπειρης αγαθότητάς του. Τότε ο ιερέας τον ρώτησε «Τι εργασία κάνεις αυτό τον κήπο?» Ο Εφρόσινος του απάντησε «Εξουσιάζω όλα αυτά που βλέπεις, τα απολαμβάνω και εφραίνομαι από αυτά». Μετά την απάντηση αυτή του Οσίου, ο ιερέας τον ρώτησε «Μπορείς να δώσεις και σε μένα κάτι?» Εκείνος του απάντησε «Αν επιθυμείς πραγματικά κάτι από τα αγαθά αυτά, θα το λάβεις με την χάρη και την αγαθότητα του Θεού». Τότε ο ιερέας, δείχνοντας με το χέρι του τα μήλα, ζήτησε από τον Εφρόσινο να του δώσει μερικά. Εκείνος αμέσως έκοψε λίγα μήλα και του τα έβαλε στο επανοφόριό του λέγοντας «Όπως ακριβώς το ζήτησες, πάρε τα μήλα και απόλαυσέ τα». Τη στιγμή δε εκείνη χτύπησε το σήμαντρο για την αιωθινή υμνοδία, τον όρθρο. Αμέσως τότε ξύπνησε και ο ιερέας και νομίζε ότι η οπτασία που είδεν ήταν όνειρο, όταν άπλωσε το χέρι του επάνω στο επανοφόριό του, βρήκε πράγματι τα μήλα και εκπλαγής από την γλυκύτητα της ευωδίας τους, έμεινε για πολλή ώρα ακίνητος. Κατόπιν ο ιερέας αυτός πήγε στο καθολικό, στον ιερό ναό της Μονής, για να παρακολουθήσει τον όρθρο. Εκεί βρήκε τον Εφρόσινο και τον παρακάλεσε να του δηλώσει με όρκο πού βρισκόταν τη νύχτα που πέρασε. Εκείνος του είπε «Συγχώρησε με πάτερ, τη νύχτα δεν πήγα πουθενά αλλού, στο κελί μου ήμουν και τώρα ήρθε εδώ για τον όρθρο όπου και με βρήκες». Ο ιερέας όμως του είπε «Εγώ προηγουμένως σε έδεσα με όρκους για να φανερωθούν σε όλους τα μεγαλεία του Θεού και εσύ δεν θέλεις να πεις την αλήθεια». Τότε ο σεμνός και ταπεινός Εφρόσινος είπε στον ιερέα «Τη νύχτα που πέρασε βρισκόμουν στον παράδεισο, στον κήπο του Θεού, δηλαδή εκεί που εσύ επιζητούσες να ειδείς τα ετοιμασμένα για τους εκλεκτούς, τους αγαπώντες τον Θεό αγαθά. Θέλοντας δε ο Κύριος να πληροφορήσει την αγιοσύνη σου για τα μελλοντικά αγαθά, ενήργησε χρησιμοποιώντας την ταπεινότητά μου ένα τέτοιο παράδοξο θαύμα». Μετά δε την απάντηση αυτήν ο ιερέας ρώτησε τον Όσιο «Και τι πάτερ σου ζήτησε από τα αγαθά του κήπου και μου έδωσες?» Ο Εφρόσινος του απάντησε «Τα ωραία και ευωδέστατα μήλα, τα οποία πριν από λίγη ώρα έβαλε στο κρεβάτι σου. Όμως, πάτερ, συγχώρησέ με, γιατί ένας κόλικας είμαι εγώ και όχι άνθρωπος». Ύστερα από όλα αυτά ο ιερέας διηγήθηκε στους αδελφούς της Μονής την οπτασία που είδε. Εκείνοι έμειναν κατάπληκτοι από το γεγονός αυτό. Βλέποντας δε για τα ωραία και ευωδέστατα εκείνα μήλα, η σκέψη τους επεκτηνόταν σε πλουσιότερα και ανώτερα αγαθά. Ο δε μακαριστός και μέγας Εφρόσινος, αφού εξέτασε πολύ καλά αυτά που υπόθηκαν και θέλοντας να αποφύγει την δόξα των ανθρώπων, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και πήγε μακριά σε άλλον ιερό τόπο, όπου και διέμεινε παντελώς άγνωστος. Πολλοί ασθενείς, τρώγοντας από εκείνα τα μήλα που Όσιος Εφρόσινος είχε δώσει στον ιερέα
κατά την οπτασίαν, βρήκαν την υγεία τους προς δόξαν του Θεού.

Ενευσίμων ημέρα εορτή ημών σ' ελπίσομεν, πνευματική κιθάρα, ηγαρ εξ πέρματος Δαβίδ, σήμερον τίκτεται η μήτυρ της ζωής, το σκότος λίουσα, του Αδάμι ανάπλασης και της Εύας η ανάκλησης, της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή, διημείς εθεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν και βοήσομεν αυτή συν το Γαβριήλη πιστή. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, δια σου χαριζόμενος ημίν, το μέγα έλεος.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου. Διόδωρος μάστιξη συν της συνάθλης, την σάρκα δόντες μαστιγούσι την πλάνην. Ο Διόδωρος και οι σύναθλοι του παρέδωσαν την σάρκα τους στην μαστίγωση και έτσι μαστίγωσαν την πλάνη της ειδωλολατρίας. Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος, Διομήδης και Δίδυμος κατάγονταν από τη Λαοδίκεια της Συρίας. Συνελήφθησαν από τον άρχοντα του τόπου εκείνου ως χριστιανοί και ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό. Μετά από την διακήρυξη της πίστεώς τους υποβλήθηκαν στο μαρτύριο της μαστίγωσης και έτσι ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους της αθλήσεώς τους. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίες, πρεσβύτιδος στην ηλικία, ως μην μύρον έπνευσεν η μαρτυσία ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνώων. Η μαρτυσία έπνευσεν ευωδία μύρον από τα αχνίζοντα ερυθροβαφή αίματά της. Η Αγία Μαρτυσία συνελήφθη εχμάλωτος από τους Πέρσες μαζί με 9.000 χριστιανούς. Υποβλήθηκε σε διάφορα βασανιστήρια από τον αρχιμάγο του βασιλιά των Περσών και τελικά αποκεφαλίστηκε. Λέγεται δε ότι μετά τον αποκεφαλισμό της Αγίας, η γη εκείνη που δέχθηκε το αίμα της διονγκώθηκε και υψώθηκε πολύ. Οι δήμοι που την βασάνισαν και την αποκεφάλισαν παρέλυσαν το φως. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης και Τσεντζής. Πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε,

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Το θέμα που θέλω να θίξουμε στη σημερινή μας εκπομπή και που δεν θα είναι η μοναδική εκπομπή που θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα είναι ένα θέμα μεν πάρα πολύ γνωστό που κάθε λίγο και λιγάκι προκαλεί την επικαιρότητα θα έλεγα και ένα θέμα στο οποίο επίσης η Εκκλησία θέλει να έχει ένα λόγο. Το θέμα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Η Εκκλησία μας συνεκρότησε μια συνοδική επιτροπή μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Νεότητος προκειμένου να συνδράμει αυτό το γεγονός, να είναι παρούσα σε αυτό το γεγονός. Αλλά αυτή η απόφαση και η πρωτοβουλία της Εκκλησίας προκάλεσε αντιδράσεις, συζητήσεις και μάλιστα υπάρχει κατηγορηματική η άρνηση κάποιων ανθρώπων τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τέτοια πράγματα. Θα επιχειρήσω να συζητήσω το θέμα. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω σχόλια, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο θα είχατε να συνεισφέρετε. Γιατί μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ένα πνεύμα καταστροφολογίας το οποίο καλύπτει ουσιώδεις πλευρές για τις οποίες τουλάχιστον ο ομιλών έχει την ταπεινή γνώμη ότι δεν θα πρέπει να παραθεωρούνται. Και θα ήθελα να απαντήσω σε ένα απλό ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί. Γιατί η Εκκλησία αναμειγνύεται? Γιατί η Εκκλησία δίνει το παρόν? Δεν είναι τόσο δύσκολο να απαντήσει κανείς. Πρώτα-πρώτα γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα γεγονός που θα γίνει στον τόπο μας. Ξέρω ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις αν πραγματικά έπρεπε να γίνουν, το τι σημαίνει ότι θα γίνουν, τα οικονομικά κόστη τα οποία είναι όντως τεράστια, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να σχολιάσω και να απαντήσω. Το θέμα είναι ότι θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι η πατρίδα μας ανέλαβε την τέλεσή τους. Αυτό σημαίνει σε δεύτερη φάση ότι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η προσοχή του κόσμου θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα. Θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα για την οποία επίσης θα παίρνει διάφορες πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά θα προσέλθει ένα πλήθος ανθρώπων, ξένων που θα έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, που θα βρεθούν δηλαδή στον τόπο μας ένα διάστημα σημαντικό, που θα ζήσουν ανάμεσά μας, που θα μας γνωρίσουν αν θέλετε από πιο κοντά. Ακόμα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα προσέλθουν σε αυτούς τους αγώνες, όπως και σε άλλους, ένα σωρό ομάδες παραθρησκευτικές που θα προσπαθήσουν να στήσουν τα μαγαζάκια τους και να προσφέρουν και να διαδώσουν τις θέσεις και τις ιδέες τους. Αυτό δεν είναι μια υπόθεση, είναι μια πραγματικότητα την οποία η Συνοδική Επιτροπή την γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού άλλωστε έχει δεχθεί και προτάσεις για συνεργασία από τέτοιες ομάδες. Ένας ακόμη λόγος είναι γιατί εκείνη την εποχή θα προσέλθουν στη χώρα μας και αθλητές από αρκετές ορθόδοξες χώρες. Και το ερώτημα που θέλω εγώ να θέσω. Με δεδομένα όλα αυτά, η Εκκλησία θα πρέπει να είναι απούσα? Θα φανούν οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες και η Εκκλησία θα είναι κρυμμένη? Αλλά και θα ήθελα ακόμα να παρατηρήσω, άραγε υπάρχει εντύπωση ότι η συνδρομή της Εκκλησίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει και κατάφαση της εμπορευματοποίησης τους? Νομίζω ότι αν όσοι επικρίνουν την Εκκλησία γι' αυτό έχουν προσέξει τις ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου αλλά και της Επιτροπής της Συνοδικής, θα διαπιστώσουν ότι η Εκκλησία δεν παραθεωρεί το κατάντημα του σύγχρονου Ολυμπισμού. Θεωρεί όμως ότι αυτός δεν είναι λόγος για να μείνει μακριά. Όταν έχεις να κάνεις με έναν άρρωστο,
Δεν ξέρω πόσο μπορείς να τον θεραπεύσεις τελείως, αλλά να του δώσεις μια άλλη αίσθηση πραγμάτων, αυτό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να απορριφθεί. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι η Εκκλησία, για όλους αυτούς τους απλούς λόγους που είπα προηγουμένως, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να είναι παρούσα, για να δώσει τη δική της μαρτυρία, την ιεραποστολική μαρτυρία. Και σε καμιά ιστορική εποχή η Εκκλησία έδωσε τη μαρτυρία της κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες. Έδωσε πάντοτε τη μαρτυρία της σε εποχές δύσκολες, σκληρές, άσχημες, σε εποχές αμαρτωλότητος, αφού άλλωστε όλοι ζούμε και υποκείμεθα στην πτώση. Έτσι λοιπόν δεν θα αποτελέσει αφορμή φόβου τα όσα συνδέονται με τους Ολυμπιακούς αγώνες, για να κλειστεί η Εκκλησία στο καβούκι της και να μην δώσει την δική της μαρτυρία. Ταυτόχρονα η παρουσία της δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κατάφαση στην εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών αγώνων και στα οποιαδήποτε άλλα άσχημα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το σημείο και ταυτόχρονα ας μην επιχειρήσει κανείς να παρερμηνεύει αυτά τα οποία λέμε.

Να ξαναγυρίσουμε, φίλοι ακροατές, στο ερώτημά μας. Εάν η παρουσία της Εκκλησίας στην προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει κατάφαση στην εμπορευματοποίησή τους. Και είπα ήδη προηγουμένως ότι ουδής ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Το ερώτημα που μπαίνει, άραγε αυτός, δηλαδή η εμπορευματοποίηση και τα συναφή κακά, είναι λόγος αποχής, είναι λόγος απουσίας? Αρχίζω να διερωτώ με μήπως ξαναστήνουμε μια καινούρια αίρεση των καθαρών. Εμείς οι καθαροί, εμείς οι αμόλυντοι, μένουμε μακριά για να μην μειανθούμε από αυτή την ιστορία. Λησμονώντας ότι ναι μεν η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και οφείλουμε οι πάντες να το συνειδητοποιούμε, αλλά ζει και στρατεύεται σε αυτόν τον κόσμο και ταυτόχρονα αγωνίζεται για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Και όλη αυτή η κατάσταση και πάρα πολλά άλλα ακόμα είναι πράγματα του κόσμου αυτού και η προσπάθεια και ο στόχος είναι η μεταμόρφωσή τους, η πρόσληψη και η μεταμόρφωσή τους. Άκουσα μάλιστα τον τελευταίο καιρό ένα επιχείρημα το οποίο, ας μου επιτραπεί να πω, έγινε καραμέλα στα χείλη των πολλών. Ένα δημοσίευμα μιας αθλητικής εφημερίδος ότι τάχα η ΔΟΕ ζήτησε να γίνει εισαγωγή πορνών για να εξυπηρετηθούν οι εντός εισαγωγικών οι ποικίλοι αθλητές και αθλητικοί παράγοντες. Ειλικρινά, επειδή θέλω να εκφράζω αυτό που σκέπτομαι, θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό σαν υποκρισία αυτή την αντίδραση. Διότι η πραγματικότητα της αμαρτίας είναι δίπλα μας. Όμως από την άλλη μεριά, η Συνοδική Επιτροπή, όταν έλαβε γνώση αυτού του δημοσιεύματος, θέλησε όντως να ερευνήσει αν αυτό είναι αλήθεια. Και το ερεύνησε. Και ανέθεσε σε πρόσωπο δυνάμενο να γνωρίζει, να μας απαντήσει. Και επειδή το πρόσωπο αυτό συνήθως και σε θέματα άλλα μας έχει πει αλήθειες που δεν είναι ορατές, εμπιστευθήκαμε τη διαβεβαίωσή του ότι τέτοιο έγγραφο από τη ΔΟΕ δεν υπάρχει. Και το ερώτημα βέβαια το οποίο γεννιέται είναι, ας θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άραγε, μήπως τελικά πίσω από αυτές τις αντιρρήσεις, από αυτά τα πράγματα τα οποία τα βάζουμε σαν βάθρο θεόρατο για να ανεβούμε απάνω και να διατυπώσουμε τις αρνήσεις μας, μήπως τελικά αυτή η γενικευμένη άρνηση των πάντων, μήπως τελικά δείχνει μια λαθεμένη στάση απέναντι στην πραγματικότητα? Άραγε, υπάρχει ενδεχόμενο να οδηγηθεί κανείς στην διάπραξη μιας αμαρτίας με το ζόρι? Άραγε, εμείς θα προστατεύσουμε την ελευθερία των ανθρώπων? Και αν ακόμα όντως δεν γίνει εισαγωγή και λυπάμαι που μπαίνουν σε ένα τέτοιο θέμα, οι άνθρωποι που θέλουν ουσιαστικά να αμαρτήσουν δεν έχουν τη δυνατότητα? Ή αν θέλετε, εμείς θα χαιρόμαστε γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό που ήθελαν? Γι' αυτό λοιπόν το λόγο με εντυπωσιάζει η προσκόλληση πολλών και από άλλη εκπομπή άλλης φύσεως εδώ στο σταθμό μας, ότι βομβαρδίστηκε μόνο με αυτό το επιχείρημα ο σταθμός και η εκπομπή και θεωρήθηκε σαν κάτι το φρικτό. Και βέβαια αυτή καθεαυτή η αμαρτία πάντα είναι κάτι το φρικτό. Όμως θα επαναλάβω, πρώτον, ουδής οδηγείται σε αυτήν δια της βίας. Και δεύτερον, τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας λένε ότι αυτό που ανεγράφει δεν είναι αληθές. Όμως, το ερώτημα είναι, βρήκαμε τελικά την ευκαιρία να ταμπουρωθούμε πίσω από μία άρνηση? Η δική μου αίσθηση είναι ότι πίσω από αυτήν την άρνηση
βρίσκεται μια γενικότερη άρνηση πολλών παραγόντων του εκκλησιαστικού μας βίου απέναντι γενικότερα στον αθλητισμό. Και παρουσιάζεται το περίεργο φαινόμενο, ενώ πολλές φορές και οι πατέρες της Εκκλησίας αλλά και ο Λόγος του Θεού να χρησιμοποιούν παραδείγματα από την αθλητική πραγματικότητα για να μεταφερθούν βέβαια στην πνευματική άθληση, αλλά θεωρώ όμως ότι αυτά τα παραδείγματα μέσα από τη ζωή είναι παραδείγματα δια των οποίων κατά ένα μεγάλο μέρος καταφάσκεται η πραγματικότητα του αθλητισμού. Απ' την άλλη πλευρά όμως εμείς με τη στάση μας παραδώσαμε κυριολεκτικά τα του αθλητισμού στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι όντως τον κακομεταχειρίστηκαν. Αλλά το ερώτημα είναι, εμείς για αυτή την κακομεταχείριση δεν έχουμε καμία ευθύνη? Η δική μας απουσία δεν συνιστά λόγο ευθύνης για την πορεία την οποία πήραν τα αθλητικά πράγματα? Θέλω να επισημάνω ότι πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής αυτής είναι ένας ιεράρχης ο οποίος είναι αξιολογότατος, ο οποίος όντως μιλά πάντα τη γλώσσα της θεολογίας και της αλήθειας, ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος, ένας άνθρωπος δηλαδή που ζυγίζει αυτό που κάνει και δεν κάνει κάτι επιπόλαια, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε με περισσότερη επιφυλακτικότητα ακόμα και γι' αυτό το θέμα να είμαστε τόσο κατηγορηματικοί και να θεωρούμε τον εαυτό μας μοναδικό προστάτη της καθαρότητος της Εκκλησίας.

0: Είναι γνωστό, αγαπητοί ακροατές, γνωστός μάλλον ο σεβασμός και η εκτίμησή μας στον γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ. Διρωτώ με, θα κρατήσουμε αυτή τη γνώμη που έχουμε για αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο και το δώρο του Θεού στην δική μας εποχή, όταν πληροφορηθούμε την επιμονή με την οποία ο γέροντας συνιστούσε στους νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές προβληματίστηκα μέσα στην πράξη για τις όντως ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε ευσεβισμό και στην όντως ευσέβεια. Αυτή που εξέφραζε μεταξύ των άλλων ο γέροντας Σοφρόνιος, και ο οποίος όπως ακούσατε επέμενε ιδιαίτερα στην ενασχόληση των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, πιστεύοντας ότι δι' αυτού του τρόπου ενισχύονται στον αγώνα τους και βοηθώνται στην οικοδομή της προσωπικότητός τους, αλλά και στην αντιμετώπιση των πειρασμών και των δυσκολιών της νεανικής ηλικίας. Έτσι, να απαντήσουμε, καταλήγοντας και στη σημερινή εκπομπή μας, το τι τελικά επιδιώκει η Εκκλησία μας. Πρώτα-πρώτα, να είναι παρούσα και να μην κλείσει τα μάτια της μπροστά σε ένα γεγονός. Αν το κάνει, αν δραστηριοποιηθούν άλλοι παράγοντες, τότε πάλι θα την κρίνουμε, γιατί ήταν απούσα. Και είναι αλήθεια δυστυχώς ότι υπάρχουν άνθρωποι που σύμφωνα με τη λαϊκή μας παροιμία δεν τους χωράει ούτε το σακί ούτε το σακόδεμα. Ο δεύτερος στόχος της Εκκλησίας είναι η συμμετοχή της στην πολιτιστική Ολυμπιάδα. Η Εκκλησία θέλει να επισημάνει μια αλήθεια, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστό ότι σήμερα από μερικά κέντρα πολεμείται ιδιαίτερα. Δηλαδή, να παρουσιαστεί ότι η κατεξοχήν Ελλάδα και η αυθεντική Ελλάδα είναι η αρχαία Ελλάδα. Αυτό που ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός λέει πολύ χαρακτηριστικά, ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα έχει παππού αλλά δεν έχει πατέρα. Ακριβώς λοιπόν η Εκκλησία μέσα από τη συμμετοχή της στην πολιτιστική Ολυμπιάδα θέλει να φανερώσει τον πατέρα του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλει να παρουσιάσει την διαχρονική πορεία του ελληνισμού από αρχής μέχρι του σήμερα. Μήπως άραγε θα πρέπει να αφήσουμε να δοθεί και να καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα? Και πώς θα γίνει αυτό? Μόνο με αφορισμούς και πολεμική εναντίον εκείνων που κατά τη δική τους άποψη κάνουν τη δουλειά τους? Έτσι λοιπόν η Εκκλησία επιδιώκει μια όντως ιεραποστολική μαρτυρία μέσα από σημαντικές δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι οι εκδόσεις που προγραμματίζει να κάνει, που αφορούν κάποιες από τις εκδόσεις τη θεολογία της Εκκλησίας για το σώμα, το ανθρώπινο. Την δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την παράδοση, την ελληνοορθόδοξη του τόπου μας, κάνοντας ένα βυζαντινό περίπατο, όπως τον ονομάσαμε, στην Αθήνα. Και ακόμα μια έκδοση που θα συνδέει το αρχαίο πνεύμα θάνατο με την ορθόδοξη παράδοση. Και δεν είναι μόνες οι εκδόσεις αυτές, και άλλες πολύ σημαντικές. Προσπάθειά της ακόμα, μέσα στο κάθε ξενοδοχείο, να υπάρχει μια κοινή διαθήκη, στην ελληνική, στην αγγλική και σε άλλες γλώσσες. Επιδιώκει να παρουσιάσει αυτήν την διαχρονική πορεία του ελληνισμού μέσα από καλλιτεχνικά δρόμενα. Ήδη αυτό το συμφωνικό ποίημα Αρετών Ανωτέρα, που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και το οποίο ακριβώς αυτό κάνει, έχει όχι απλώς κάνει εντύπωση, αλλά και έχει και ενοχλήσει εκείνους που θα ήθελαν μια άλλη εκδοχή διαφορετική. Και ακόμα ετοιμάζει και προγραμματίζει και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε και σε άλλη μας εκπομπή, σχετικά με την προσπάθεια με συνεργασία και της Συνοδικής Επιτροπής για τις Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου, να δοθεί μια άλλης μορφής μαρτυρία σε αυτό το τόσο μεγάλο όμως και σημαντικό θέμα. Και ένας άλλος τομέας επίσης, πάρα πολύ σημαντικός, είναι ο τομέας του εθελοντισμού. Η Εκκλησία όντως θέλει με τους εθελοντές, τους οποίους θα ήθελε να προσφέρει, να δώσει μια άλλη μαρτυρία. Το θέμα βέβαια αυτού του εθελοντισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Από πολλές πλευρές έχουν διατυπωθεί και τεράστιες αντιρρήσεις. Γι' αυτό και θα κάνουμε ειδική εκπομπή για να δούμε ακριβώς αυτό το θέμα. Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο όντως η Εκκλησία το βλέπει. Έτσι αγαπητοί ακροατές, σε αυτή την πρώτη μας αναφορά στο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων και στην ανάγκη της παρουσίας της Εκκλησίας, η οποία ξεκινά από ποιμαντικά ενδιαφέροντα. Ξεκινά από την ανάγκη της παρουσίας της σε ένα γεγονός σημαντικό παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ξεκινά από την ανάγκη να δώσει τη δική της μαρτυρία και να παρουσιάσει την διαχρονική μας παράδοση, την πολιτιστική. Νιώθω ότι λογικά δεν είναι εύκολο κανένας να απορρίψει αυτή την θέση η οποία ξεπήγασε έπειτα από πολύ προβληματισμό. Συγχωρέστε μου μια παρατήρηση. Νομίζω ότι περισσότερος προβληματισμός υπάρχει στο γιατί η Εκκλησία συμμετέχει παρά στο ότι δεν πρέπει να συμμετέχει. Όμως θα περιμένω και εδώ τις απόψεις, τις γνώμες, τις θέσεις σας. Με πολύ χαρά θα τις σχολιάσουμε, έστω και αν μερικές φορές, όπως δυστυχώς συμβαίνει από μερικούς, διατυπώνονται όχι με τρόπο ευπρεπή, ώστε όλοι μας προβληματιζόμενοι να πορευόμαστε τελικά μέσα στην Εκκλησία, σε αυτήν την μεγάλη δωρεά του Θεού σε μας, στηρίζοντες ο ένας τον άλλον και μη χρησιμοποιώντας κατά τη φράση του Γέροντος Παϊσίου τους κανόνες της Εκκλησίας σαν κανόνια για να εξοντώσουμε αυτούς που έχουν άλλη γνώμη από τη δική μας.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Ακούτε την εκπομπή «Σύγχρονοι προβληματισμοί» με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Κουσταρά.

Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε για τους πολιτισμούς της Ανατολής. Θα αναφερθώ καταρχήν στο βαβυλωνιακό πολιτισμό. Η Βαβυλώνα πρέπει λιγότερο να κομπάζει για τους κρεμαστούς κήπους της και πολύ περισσότερο για τον Χαμουραμπί της. Ο πατρικός μονάρχης θα γονατίσει με ευλάβεια μπροστά σε μια εικόνα του δικαίου για να την ασπαστεί με όλο το πάθος της φλογερής του ψυχής. Την ιδέα του δικαίου θα υπηρετήσει σαν υπέρτατη αξία που θα χρωματίσει όλον τον ύστερο βαβυλωνιακό πολιτισμό. Ο κώδικας του Χαμουραμπί, παρά το κομπαστικό του ύφος, αφήνει ένα θελκτικό ήχο που με ευχαρίστηση ακροάζονται όλες οι εποχές. Κείμενο. Και την εποχή εκείνη οι θεοί εκάλεσαν εμένα τον Χαμουραμπί, τον δούλο τους, που εκτιμούσαν για τη διαγωγή του, που εβοήθησε το λαό του στις ημέρες του πόνου και που έφερε μαζί του τον πλούτο και την αυθονία για να εμποδίσει τον ισχυρό να καταπιέζει τον ασθενή, για να φωτίσει τη γη και να εξασφαλίσει την ευημερία του λαού. Ο κώδικας αυτός υπήρξε από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ανατολής, που έμειλε να γεμίσει με προσδοκίες αμέτρητες ανθρώπινες υπάρξεις, πνιγμένες στην απογοήτευση και τη θλίψη, και να γίνει πολύτιμο κτήμα της ανθρώπινης γνώσεως. Η βαβυλωνιακή φιλολογία κατακλείζεται από προσευχές και ύμνους. Είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της θρησκευτική και με τα υπέροχα συναισθήματα που εκφράζει προειονίζει τον προφητάνακτα Δαβίδ και τον Ισαΐα. Ένα δείγμα. Εγώ ο δούλος σου με στεναγμούς φωνάζω σε σένα, δέχεσαι την θερμή προσευχή εκείνου που είναι βαρημένος από το αμάρτημα, κατεβάζεις τα βλέμματά σου πάνω στον άνθρωπο, έναν άνθρωπο που ζει. Κοίταξέ με ευμένεια και δέξου την ηκεσία μου. Ω Κύριε, μην απομακρύνεις τον δούλο σου, είναι βουτυγμένος στη λάσπη, πάρε του το χέρι. Θεέ μου, τα αμαρτήματά μου είναι 7 φορές 7, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου και θα ταπεινωθώ μπροστά σου. Ας χαρεί η καρδιά σου την καρδιά μιας μάνας που γέννησε παιδιά, όπως χαίρεται ένας πατέρας που πάντρεψε την κόρη του. Φίλες και φίλοι ακροατέ, υπάρχει ασφαλώς και η αποσπασματική επική σύνθεση, η εποποιία του Γκιλγκαμές, που μια από τις ιστορίες της είναι και η αφήγηση του κατακλυσμού και που η διηγηματική ομορφιά της αναστατώνει τον μελετητή με την ελκυστική δύναμή της. Αλλά και αυτής ο χαρακτήρας είναι θρησκευτικός, αφού αδιάκοπα ομιλεί για ιέρειες και ναούς και οπωσδήποτε αδιάλειπτη είναι η παρουσία της θεάς Αστάρτης. Η Αστάρτη, θεά Γκιλγκαμές και θεά του έρωτα, θα πλαστουργήσει τον αντίπαλο του ηγημώνα, τον Εγκινού, που βοσκάει με τα ελάφια, παίζει με τα ζώα που κολυμπούν στο νερό και σβήνει τη δίψα του δίπλα στις πηγές των βουνών για να δείξει την αντίθεση ανάμεσα στην πολιτιστική και τη φυσική ζωή και να υμνήσει την παντοδυναμία του έρωτα για τη ζωή με τρόπο γλυκή και εύχαρη, αλλά έτσι ώστε να εντυπωσιάζει. Αγωνία σχηνοβασίας συναντάμε σε πολλά ποιήματα της φιλολογίας του βαβυλωνιακού πολιτισμού. Αγωνία σχηνοβασίας, ένταση δραματική περιμένουν ύστερα τον μελετητή
καθώς οι δύο αντίπαλοι θα συναντηθούν σε μια ανοικτήρμονη σύγκρουση με απροσδόκητα ευτυχή κατάληξη, αφού Γκιλγκαμές και Ενγκινού θα συνδεθούν με αδιατάρακτη φιλία. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν απτόητη την εκδικητική μανία της Αστάρτης, αλλά ο Ενγκινού θα υποκύψει στα πλήγματα θανατηφόρας αρρώστιας. Με συντριβή ψυχής ο Γκιλγκαμές θα αναζητήσει τα μυστικά της Αθανασίας, θα πληροφορηθεί την ιστορία του κατακλυσμού, θα παρακαλέσει ασταμάτητα τους θεούς να ξαναφέρουν στη ζωή τον Ενγκινού και θα αισθανθεί άρρητη χαρά όταν μπροστά του θα του φανερωθεί αυτός για να τον πληροφορήσει. Κείμενο από την εποποιία του Γκιλγκαμές. Δεν μπορώ να σου πω τίποτε, αν άνοιγα εμπρός στα μάτια σου τη γη και σου διηγόμουν ό,τι είδα, θα σταματούσε η καρδιά σου από τρόμο, θα λιποθυμούσες. Όταν ο Γκιλγκαμές ανυποχώρητος επιμένει, ίσως ο τρόμος μου σταματήσει την καρδιά, ίσως λιποθυμήσω, μα μίλα, μίλα. Στην εξουθενωτική του παράκληση απαντά ο Ενγκινού με εξιστόρηση φρικοδών σκηδών από τα βασίλεια του Άδη. Όμως εδώ η εποποιία θα σταματήσει, το πάθος της γνώσεως θα μείνει ανικανοποίητο. Εν τούτης το σπινθυροβόλο πνεύμα της βαβυλωνιακής αυτής εποποιίας, που είναι το συνθετικότερο έργο της φιλολογίας του βαβυλωνιακού πολιτισμού, όπως και μία οξία αισθητική αντίληψη, θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του ανατολικού πολιτισμού. Ακόμη η έννοια του κράτους θεωρείται πρωτεύουσα αξία. Έτσι οι βαβυλωνιακές λόγχες θα συντρίψουν κάθε αντίσταση στην Εγγύς Ανατολή. Την ορμή του σκληρού μαχητή Ναβοχονδονόσορα θα γνωρίσει και ο περιούσιος λαός, που θα συρθεί στην 70ετή εξορία. Είναι οι Εβραίοι ο περιούσιος λαός και εξορία η πολύκλαυστη εχμαλωσία ή μετικησία της Βαβυλώνος. Θα δούμε τώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, μερικά για τον εβραϊκό πολιτισμό.

Οι Εβραίοι, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, λαός επίμονος και συντηρητικός, οι Εβραίοι, επαναλαμβάνω, με ζωικό συνέστημα ακμαίο, δημιούργησαν έναν ιδιότυπο πολιτισμό χρωματισμένο από αυστηρά εθνικιστικό πνεύμα. Οι Εβραίοι είναι το άλας της Ανατολής. Άγρυπνες οι δυνάμεις της ψυχής τους βρισκόταν σε διαρκή ετοιμότητα, συσπυρωμένες στο βωμό του Θεού και της πατρίδος. Γιατί γύρω τους λυσομανούσαν πάντοτε οι εχθροί και εστίλβωνε τον οπλισμό της η κατακτητική βουλημία. Έτσι οπλίστηκαν με εύκρατη αντοχή και βαθύτατη λατρεία προς την πραγματικά ιστορική γη της Παλαιστίνης, όπου η φωνή των προφητών προπαρασκεύαζε την έλευση του Μεσσία. Κατά πόσο μελετητής του ρωμαϊκού κόσμου ή μπορεί να εισχωρήσει βαθιά μέσα από τις λέξεις «disciplina et dignitas», πειθαρχία και αξιοκρατία, στην ουσία του ρωμαϊκού πολιτισμού, έτσι και την ουσία του εβραϊκού πολιτισμού, θα είναι σε θέση να την προσεγγίσει και να την ερμηνεύσει με την λατρεία προς τη γη της Επαγγελίας και την πίστη στο Θεό της. Η φιλοπατρία και η πίστη είναι τα δημιουργικά κίνητρα. Η δημιουργία των Εβραίων δεν είναι εξωτερική, τεχνική μόνο, παρά εσωτερική, πνευματική, με αισθητή απουσία έργων τέχνης. Η απουσία πάλι έργων τέχνης οφείλεται στην πίστη που θέλει τον Θεό άρρητο και αηδή. Να μην μπορεί δηλαδή να τον εκφράσει κανείς ή επειδή δεν έχει είδος μορφή να τον σχηματίσει. Το εβραϊκό Ταλμούδ απαγορεύει τις παραστάσεις. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, είναι μία από τις εντολές. Εδώ βρίσκει την αιτιολόγησή της η οργισμένη ενέργεια του Μωυσή να συντρίψει τις ιερές πλάκες των εντολών του Θεού του, όταν κατεβαίνοντας από το Θεοβάδι στον όρο Σινά αντίκρισε με πόνο και οδύνη των μόσχων των χρυσούν, λατρευτικό είδωλο της εβραϊκής θρησκευτικής ανυπομονησίας. Έτσι επίσης δικαιολογείται η ανυπαρξία χώρου για την εβραϊκή τέχνη. Η απουσία μνημείων τέχνης προσδιορίζει την ιδιοτυπία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βέβαια, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, σοφά και θεόπνευστα μνημεία του λόγου αντιρροπούν την έλλειψη και υπογραμμίζουν την πνευματική και θρησκευτική συνέπεια του χαρακτήρα των Εβραίων. Οι Εβραίοι, αυτό είναι αλήθεια, άνοιξαν ένα γόνιμο πνευματικό διάλογο με την ανθρωπότητα και υπήρξαν γενναιόδοροι στις πνευματικές τους σχέσεις. Η μονοθεϊστική αντίληψη ήταν βαθύτατη τομή στην πολιτιστική πορεία που χανόταν μέσα στην ομίχλη και τον κατακλυσμό των ειδόλων. Το εβραϊκό πνεύμα πρώτο στάθηκε αντιμέτωπο στα είδωλα και σκληρό και άτεγκτο έσφαξε τους ιερείς του Βααλ. Αυτή την σκληρότητά του απάμβλυνε η αγαθοποιός δύναμη της χριστιανικής θρησκείας που εθριάμβευσε αρχικά στον Βυζαντινό χώρο. Η Βυζαντινή φιλοσοφία και ειδικότερα η θρησκευτική ποίηση και η πεζογραφία είναι διαποτισμένες από το εβραϊκό πνεύμα σε βαθμό που να αναλογίζεται κανείς ότι τι θα έμεινε τάχα αν γινόταν φανερό και αν γινόταν και δυνατό να φτερουγήσει πάλι στην Χαναάν το πνεύμα τούτο. Ασφαλώς πολλοί ούτε που υποψιάζονται ότι Άγιον, Αγία των Αγίων, Αρχιερείς
ιερείς, ανέμακτες θυσίες, θυμίαμα, θυσιαστήριον του θυμιάματος, Σάββατον, Πάσχα, Πεντηκοστή, περιτομή, είναι εβραϊκή ορολογία, και ότι ο Κύριος γεννήθηκε από μια χωική νευρεόπαιδα, την Παναγία, ότι ο Χριστός είναι ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός, ότι την Ερυθρά θάλασσα διάβηκε ο Μωυσής, αλλά ο διαχωρισμός των υδάτων είναι συμβολιστικός του Σταυρού, και με υπέροχους ύμνους και κατακνικτική μουσική συγκινεί σήμερα τις ανθρώπινες χριστιανικές ψυχές στις ορθόδοξες εκκλησίες μας. Σταυρών χαράξας μουσής επευθείας ράβδου την Ερυθράν διέτεμε το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμαση κροτήσα σύνοσεν, επί εύρους διαγράψας το αίτη των όπλων, ότι το όραμα του προφήτη Ισαΐα έγινε ύμνος που κάθε Κυριακή ψιθυρίζουν ευλαβικά τα ανύποπτα χείλη πολλές φορές των πιστών. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά. Ότι οι οδοί φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέ ανέτειλε. Του Ιωάννου του Δαμασκηνού που δονεί τις καρδιές των Ορθοδόξων ημών των χριστιανών μέσα στο άρωμα της ελληνικής άνοιξης κάθε λαμπρή, ότι έχει την προέλευσή της στο μεγαλοφωνότατο Ισαΐα, φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ο ενθουσιαστικός ένος ενείται τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείται αυτόν εν της υψής της, ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ότι είναι ψαλμός του των προφητών ελάσσονος τόνου Αγγέου και Ζαχαρία. Η εβραϊκή φιλολογία έχει απόλυτα θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι ασταμάτητη η υμνολογία του Θείου. Αυτή η μονομέρεια της πνευματικής παραγωγής υπογραμμίζει έντονα πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της μεταφυσικής ορμής που γεννά τον πόθο στον άνθρωπο να αποτολμήσει μια εξήγηση για τη γέννηση του κόσμου. Είναι η ίδια η ορμή που θα πυρπολήσει την ψυχή του Μωυσή, του εμπνευσμένου αρχηγού, για να γράψει το περισπούδαστο βιβλίο του Γένεσης. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Μόνη βεβαιότητα αποπνέει με την δομή της η γένεση, ότι ο Μωυσής δέχεται από τον απέραντο εθέρα και καταγράφει προσεκτικά τα κελεύσματα της Θείας Φωνής. Ο ίδιος είναι πρόσκαιρος εντολοδόχος του Θεού. Όλη η Βίβλος άλλωστε είναι γέννημα της ακράδαντης πίστεως. Η πίστη των Εβραίων στο Θεό έχει κάτι το απόλυτο. Είναι αμετακίνητη. Την εβραϊκή ψυχή δεν βλέπει καμιά και δεν στην εβραϊκή ψυχή δεν μένεται καμιά αμφιβολία. Πλήρωμά της η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία, η δοξολογία και η παράκληση. Δημιουργική δύναμη η πίστης είναι ουσία συνεκτική, αντίπαλη στην καταστροφική διασπορά. Είναι άρτος ζωής, σωσίβιο που θα τους δώσει και θα τους σώσει από ένα σίγουρο καταποντισμό μέσα στις τόσες εθνικές τους τρικυμίες και συμφορές, γιατί θα τους διατηρήσει άγρυπνη και απρόσβλητη την εθνική τους συνείδηση και ακίνητη την ελπίδα για μια εθνική αποκατάσταση. Μοναδικό ιστορικό παράδειγμα, οι Εβραίοι θα συσπηρωθούν
και θα ξαναγυρίσουν στη γη των πατέρων τους, την παλιά τους κοιτίδα, ύστερα από αμέτρητα χρόνια εξορίας και με ζωτικότητα εφήβου θα κάμουν πάλι τον τόπο τους γη της επαγγελίας. Μακριά από τη γη αυτή τους είναι αδιανόητο να ζήσουν, όπως εθεωρούσαν φοβερό αμάρτημα να στήσουν χορό και να ψάλουν την Οδύν Κυρίου σε ξένη χώρα, δίπλα στους ποταμούς της Βαβυλώνος, υπακούοντας σε διαταγή του σκληροτράχυλου ηγεμόνα και κατακτητή Ναβουχοντονόστορα. Ανυποχώρητο σθένος εκφράζει ο ψαλμός του θεσπέσιου Εβραίου ποιητή που ακολουθεί. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάβσαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Ιών.

της. Άπειρη ομορφιά κρύβουν οι απέριτες τείχοι. Είναι η κατακάθαρη λαλιά της ποιητικής συλλήψεως, λυτή και ανεπετίδευτη, που κατέχει μόνον αυτή τον υψηλό τρόπο να ψυχογραφεί και να ζωντανεύει. Γιατί, σύμφωνα με την κλασική ρίση του Σολομού, απορρέει από το Θεό και αφού σωματοποιηθεί στα όργανα καιρού, τόπου, εθνικότητος, γλώσσας κλπ, τέλος επιστρέφει στο Θεό. Ο σολομικός αυτός λόγος αποτελεί τον περιεκτικότερο χαρακτηρισμό και είναι η πιο εύστοχη κριτική αποτίμηση για τον ασύγκριτο ποιητή και το ποιητικό του έργο, τον προφητάνακτα Δαβίδ. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, αν ο κλήρος των μεγάλων ποιητών και το κορύφωμα της ποιητικής δημιουργίας είναι η θεϊκή συνείδηση του κόσμου, αν τελειώτης ποιητικής δυνάμεως είναι η σύλληψη και η έκφραση της αρμονίας του κόσμου σε τόνους ηλαρούς και μελωδίες δοξαστικές της σοφίας του Θεού, τότε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ είναι ο ποιητής που αγκάλιασε με το πνεύμα του και τις αισθήσεις του όλα τα ψιθυρίσματα της φύσεως, τη γλυκιά αρμονία των ουρανίων σφαιρών, τις μαρμαριγές μιας αιώνιας ζωής λουσμένης από τους ήχους ποιας αλήθεια μουσικής συμφωνίας, θνητής φλιαρίας μπροστά στη θέαση του ψυχικού σύμπαντος. Μέρα τη ημέρα ερεύγε το ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται οι ύδατα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, επίστευσα διό ελάλησα. Ποτήριον σωτηρίο λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Όλα αυτά είναι η ποίηση του προφητάνακτα Δαβίδ. Είναι ολόκληρη ποίηση, ένθεος λόγος, και δεν είναι διόλου ανεξήγητο γιατί δεν βρήκε τον άξιο και συστηματικό αποτιμητή της. Ο συνεγγισμός της απαιτεί όχι μόνο ψυχική ρώμη και ρωμαλαία έμπνευση, παρά εσωτερική τελείωση που θα κάνει δυνατό το ανέβασμα του πνεύματος ως το σεπτό ιερείο της κατανυκτικής αυτής ποιήσεως. Δίπλα είναι το θυσιαστήριο του Θεού, όπου ορθρίζει το πνεύμα του εμπνευσμένου βασιλιά για να γράψει στίχους ακτινοβόλους, πλημμυρισμένους από το φως της αιωνιότητος, ηλαρούς από τις θωπίες του αιωθινού του φωτός, βυθισμένος στην ορμή προς τους ουρανούς για τον πλησιασμό του απρόσιτου, για τον καθαγιασμό της ψυχής. Η προφητική δημιουργία του είναι περισσότερο ποιητική μουσική και λιγότερο μουσική ποιήση. Ανασένει ασταμάτητα μέσα της η ατελεύτητη αρμονία των σφαιρών, καθώς πλήττονται οι πολύτονες χορδές του ποιμενικού του αυλού. Ο μικρός όμως βοσκός, ο Δαβίδ, με τη λύρα και την Απολώνια ακόμη, εναλλάσσεται με τον μεγαλόπρεπο βασιλιά, τον ταπεινό δούλο, τον μεταφυσικό στοχαστή. Ο μελαγχολικός μυστιπόλος με τον ευρώδη διόκτητο ασεβών, ο τρυφερός ψάλτης με τον σκληροτράχυρο πολεμιστή, ο θρησκευτικός ηγέτης με τον εξομολογούμενο αμαρτωλό, τον πολέμιο της απιστίας. Είπε να άφρονεν καρδία αυτού ουκέστη Θεός, μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμόνου και κάθισεν. Την πνευματική του συνέχεια θα γνωρίσει ο Δαβίδ στο πρόσωπο του γιού του Σολομώντα, που δεν θα συνεχίσει μόνο τη βασιλεία αλλά και την πατρική συγγραφική δράση με μια ουσιαστική και δωρική δημιουργία. Το έργο Σοφία Σολομώντος, αν και αποδίδεται σε άλλο συγγραφέα

0: άγνωστον ως τώρα, όμως δύσκολα πείθει ότι δεν είναι δημιούργημα που έχει στενή πνευματική συγγένεια με τον εκκλησιαστή, τις παροιμίες και το άσμα ασμάτων του Σολομώντα. Τα κείμενα αυτά, όπως είναι τα κείμενα, το κείμενο του άσματος ασμάτων, επηρέασαν την παγκόσμια φιλολογία και ποίηση. Με καθαρότητα σκέψη ως μοναδική θα προσεγγίσει το μεταφυσικό και αξιολογικό πρόβλημα ο Σολομών, και με πολύ μυστηριακή λαχτάρα θα διατυπώσει τις γνώμες του σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εξαποκαλύψεως θρησκείας, τονίζοντας όμως στο συγγραφικό του μυστήριο άσμα ασμάτων, όπου θα αποκαλύψει υψηλό ποιητικό θέλγητρο με στίχους που καμιά φορά γίνονται αντικείμενο θαυμασμού. Όλη αυτή η ποιητική δημιουργία κατά ένα τρόπο προαναγγέλει την γέννηση του Μεσσία, την εμφάνιση του Χριστού και τη δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού που είναι ανυπέρβλητος. Αλλά γι' αυτό, για τον χριστιανικό πολιτισμό και τον ελληνικό πολιτισμό, φίλες και φίλες ακροάτριες, στην επόμενη συνάντησή μας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Σύγχρονοι προβληματισμοί» με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Κοσταρά.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Γυναικείο εν σώματι και ανδρείο εν σχήματι, ανδρικά διήνυσας αγωνίσματα μέσων ανδρών κατοικήσασα και πάθη μειώσασα και ορμάς των ειδονών παντελώς χαλινώσασα τες ασκήσεσι τη συντόνο δεήσι Θεοδώρα και τες θείες προς το θείον και ανενδότη σου νεύσεσι. Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Και σχήμα και νούνα ρενή Θεοδώρα και τον μέγαν νούνε σχήνη πρώτου τέλους. Η Θεοδώρα κατά την εξωτερική εμφάνιση και τις εκδηλώσεις μεταμορφώθηκε σε άνδρα και πρώτου τέλους της κατήσχυνε όλες τις εναντίον της μεθοδεύσεις του διαβόλου. Στην Θεία Βίβλο της Νέας, της Καινής Διαθήκης, το στόμα του Χριστού λέγει ότι κατά την Δευτέρα Παρουσία του στη γη αυτά που θα συμβούν σχετικά με την Βασιλεία των Ουρανών θα μοιάζουν με εκείνα που συνέβησαν με τις 10 Παρθένους. Παρομοίως 10 γυναίκες που μεταμορφώθηκαν εξωτερικά σε άνδρες εξουδετέρωσαν το κεντρί του βρωτοκτόνου, του διαβόλου. Μια από τις μεταμορφωθήσεις σε άνδρα γυναίκες, η Οσία Θεοδώρα, της οποίας το όνομα γίνεται από τις λέξεις «Θεός και δώρο», καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και έζησε κατά την εποχή του Ζήνωνος, ο οποίος βασίλευσε κατά τα έτη 474 μέχρι 491. Η γυναίκα αυτή σύναψε νόμιμο γάμο και ζούσε με κοσμιότητα και σοφροσύνη πιστή στο σύζυγό της. Ο φθονερός όμως και κακόσχολος διάβολος εξαπάτησε μέσων εσχρών και φιλίδωνων ανθρώπων την σεμνήν αυτή γυναίκα και την οδήγησε στο φοβερό αμάρτημα της μοιχείας. Αλλά μετά την διάπραξη της αμαρτίας αυτής η γυναίκα ήλθε στα σύγκαλά της και συνειδητοποίησε το μέγεθος του σφάλματός της, ενώ παράλληλα η συνείδησή της την έτυπτε ανελέητα. Έτσι λοιπόν η Θεοδώρα έκλαιγε πικρά για το παράπτωμά της και αναζητούσε τη σωτηρία, και ο ψυχικός της πόνος έγινε ακόμα πιο οδυνηρός όταν άκουσε τα ευαγγελικά λόγια, τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να διαφύγουν από το βλέμμα του παντεπόπτη Θεού και εκείνα που κάνει κάποιος τα κρυφά και νομίζει ότι δεν τον βλέπει κανείς. Αφού λοιπόν η Θεοδώρα συνειδητοποίησε ότι η αμαρτία της εκείνη αποτελούσε ένα κάθαρτο μίασμα και βδέλυγμα, πήρε την απόφαση να αφήσει τα εγκόσμια και τον απατηθέντα σύζυγό της και να πάει σε μοναστήρι να γίνει μοναχή, με σκοπό μέσω της ασκητικής ζωής να μπορέσει να συγχωρηθεί από το Θεό και να βρει τη σωτηρία της. Και επειδή πίστευε ότι θα την αναζητούσε ο άνδρας της, δεν πήγε σε γυναικείο μοναστήρι, αλλά αφού πέταξε από πάνω της τη στολή της εσχήνης, φόρεσε ανδρική ενδυμασία και πήγε σε ανδρικό μοναστήρι. Εκεί λοιπόν με το όνομα πλέον Θεόδωρος έλαβε το αγγελικό σχήμα του μοναχού και εντάχθηκε στη μοναστική αδελφότητα. Όντας στο ανδρικό μοναστήρι, η Θεοδώρα υπό το σχήμα ανδρός έκλαιγε και πενθούσε για την αμαρτία της. Παράλληλα ζούσε αυστηρότατη ασκητική ζωή, ενώ με τα ζώα του μοναστηριού εκτελούσε ολοπρόθυμα κάθε εργασία που της ανέθεταν. Ήταν δε τόσον υποδειγματικός ο ασκητικός της βίος και εκτελούσε με τόση προθυμία όλα της τα διακονήματα που όλοι οι αδελφοί του μοναστηριού έμεναν κατάπληκτοι και την θαύμαζαν.
Ο ψυχοφθόρος όμως δράκοντας, ο διάβολος, δεν μπορούσε να ησυχάσει, βλέποντας την πρόοδο της Θεοδόρας στην αρετή και την αγιότητα. Έτσι λοιπόν μια φιλίδωνη γυναίκα που με ένα πόρνο άνδρα έφερα στον κόσμο ένα παιδί, συκοφάντησε την οσία αφού είχε το σχήμα μοναχού ότι είναι ο πατέρας του παιδιού, και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού ο πραγματικός πατέρας του το πήρε και το άφησε έκθετο έξω από το μοναστήρι. Η Θεοδόρα έσπευσε αμέσως και το πήρε ως γυναίκα που ήταν και ανέλαβε την ανατροφή του, όμως εξορίστηκε μαζί με το βρέφος από το μοναστήρι. Τότε η Οσία κατασκεύασε ένα μικρό καλυβάκι κοντά στην εξωτερική πύλη της μονής και διέμενε μαζί με το παιδί. Εκεί έμεινε 7 ολόκληρα χρόνια κοιμούμενη στο έδαφος και αντιμετωπίζοντας με καρτερική υπομονή το φοβερό ψύχος του χειμώνα και την αφορήτη ζέστη του καλοκαιριού. Έλειωσε δε κυριολεκτικά στον απάνω κόσμο, όπως λένε, εξαιτίας των σατανικών συκοφαντιών. Μετά όμως αποκαλύφθηκε ότι η κατηγορία εις βάρος της από τον πόρνο πατέρα του παιδιού ήταν καθαρή συκοφαντία, και έτσι η Θεοδόρα μια νύχτα πάλι με σχήμα ανδρικό εισήλθε στο μοναστήρι. Αμέσως εκεί άρχισε τις εκτενείς και εντατικές προσευχές, εκτελώντας παράλληλα όπως και πριν ολοπρόθυμα κάθε διακόνημα που της ανέθεταν. Με όλα δε αυτά και με τις πανίχιες ολονύκτιες αγρυπνίες της, το τόσο ταλαιπωρημένο σώμα της σχεδόν εξαϊλώθηκε, ενώ η σκέψη της προσιλώθηκε στην Άνω Κληρουχία, στην Βασιλεία δηλαδή των Ουρανών. Έτσι λοιπόν η Οσία Θεοδόρα, παραδίδοντας το πνεύμα της στον Θεό, έφτασε εκεί που σκόπευε και αγαπούσε. Όταν δε η Οσία εκοιμήθη, διαπιστώθηκε το φίλο της, γεγονός που προκάλεσε απέραντη έκπληξη και θαυμασμό στους πάντες. Και βέβαια, ποιος θα μπορούσε να μην εκπλαγεί από το φρικτό θαύμα, και είναι πράγματι θαύμα το πώς μια γυναίκα, έστω και με ανδρικό σχήμα, ξέφυγε από την προσοχή τόσων ανδρών μοναχών και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ήταν γυναίκα και όχι άνδρας. Έτσι μπόρεσε και αυτή και έλαμψε ανάμεσά τους στον στίβο της ασκητικής ζωής σαν ένα μεγάλο και ολοφώτινο άστρο. Φέροντας δε η Οσία επαξίως τα βραβεία όλων των ασκητικών της αγώνων, απήλθε με χαρά προς τον Ποθινόν Υφείο. Οι μοναστές, μόλις είδαν το παράδοξο του το θαύμα, έμειναν έκπληκτοι.

Υπογίνεσαι ο ήλιος υποδής, ούχε ώρα και πλημελούσαν. Έγνωδέσαι ο άδυτος, καρδιογνώστης και κύριος, ο βλέποντα κρύφια και κατήβγασε φωτή μετανία στα όμματα της καρδίας σου. Όθεν έσπευσα στούτον θεραπεύσε, επιμόνω εγκρατεία και αρετών τελειότητη.

Μεγάλη η έλξη της αμαρτίας, αγαπητοί ακροατές, παρέσυρε και ισχυρές ακόμη θελήσεις ανδρών, αλλά μεγαλύτερη είναι η δύναμη της μετανοίας, όταν η μετάνοια συνοδεύεται από δάκρυα πολλά, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ισοδυναμεί με δεύτερο βάπτισμα. Την καθαρτική δύναμη των δακρύων της μετανοίας εγκομιάζει η Εκκλησία σε ένα κατανυκτικό ύμνο, στον οποίο λέγει «Είδα, Κύριε, πόσα δίνανται τα δάκρυα». Όπως η σιγανή βροχή μαλακώνει και το πιο σκληρό χώμα, έτσι και τα δάκρυα μαλάσουν και τις πιο σκληρές καρδιές, και μπορεί να δουλέψεις αυτές το ινί της χάριτος, μεταβάλλοντας την χέρσα ψυχή σε γη της επαγγελίας. Ο ιερός Αυγουστίνος, πριν αμαρτωλός και παραστρατημένος, με τα δάκρυα της μητέρας του πρώτα και ύστερα τα δικά του, αναδείχθηκε σε μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας. Παράδειγμα ειλικρινούς μετανοίας και πολλών δακρύων ήταν και η Αγία Θεοδώρα η Εναλεξανδρία. Είχε πολλά χαρίσματα, πλούσια κοινωνικός, ευγενής ψυχικός, όμορφη σωματικός. Έζησε στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του 5ου αιώνα. Ο σύζυγός της Παφνούτιος ήταν πιστός και ευγενής. Δυστυχώς όμως η Θεοδώρα σε στιγμή αδυναμίες αθέτησε την συζυγική κλίνη. Από την ώρα εκείνη έχασε την παρησία της και καταλήφθηκε από τύψεις της συνειδήσεως που της κεντούσαν σαν σκορπκή, και ντρεπόταν να επιστρέψει στο σπίτι της. Δεν μπορούσε όμως άλλο να αναβάλει. Εγκατέλειψε τον άνδρα της και κατέφυγε σε ένα μοναστήρι ντυμένη με ανδρικά ενδύματα. Εκλήφθηκε σαν ευνούχος και προσλήφθηκε με το όνομα Θεόδωρος. Εργαζόταν σε βαριές εργασίες και ταλαιπωρούσε το σώμα της για να το ελέγχει και να εξηλαιωθεί. Ενώ υπέβαλε σε τέτοιες κακουχίες τον εαυτό της, κάποια γυναίκα, μη ξέροντας ότι ο Θεόδωρος είναι γυναίκα, την συκοφάντησε ότι την κατέστησε έγκυο ύστερα από βιασμό. Η Θεοδώρα, λόγω της μεγάλης ταπεινώσεώς της, δέχθηκε την μορφή και ανέλαβε την ευθύνη της ανατροφής του παιδιού, το οποίο σαν μεγάλωσε αναδείχθηκε σε ένα ενάρετο μοναχό και λίγο αργότερα με πρόταση τον μοναχό σε ηγούμενο της Μονής. Μόνο μετά τον θάνατο της Θεοδώρας αποδείχθηκε η αθωότητά της, αλλά και η άκρα ταπείνωσή της. Ο Σημειών ο μεταφραστής δίνει περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας «Σπουδαίο όντως το εργαστήριο της Χάριτος. Σ' αυτό ο αμαρτωλός γίνεται Άγιος, το κοράκι περιστέρι, ο ακρατής εγκρατής, αρκεί να υπάρχει μετάνοια αληθινή. Πόσο μας παρηγορεί το εργαστήριο αυτό της Χάριτος στο μυστήριο της μετανοίας. Ο Σατανάς πρόχνει τον αμαρτωλό στην απόγνωση, αλλά η χάρη τον αναγεννά και τον σώζει. Έχοντας υπόψη από τη μια το μέγα έλεος του Θεού και από την άλλη τη συγκλονιστική μετάνοια της Αγίας Θεοδώρας, καθώς και άλλων Αγίων, ας μην απελπιζόμαστε ποτέ. Η Εκκλησία ως φιλόστοργη μητέρα μας διδάσκει «Δεινόνυρα θυμία». Μεγάλη η μετάνοια. Αν είναι, αγαπητοί ακροατές, ισχυρός ο κοσμοκράτορας που μας εξωθεί στην απελπισία, όμως είναι ισχυρότερος ο αρχηγός της πίστεως μας που μας χαρίζει την μετάνοια. Μίζον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, μεγαλύτερος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της μετανοίας, ο εμψυχωτής και σωτήρας των μετανοούντων, ας είναι η δόξα του αιώνια.

ασκήσει ελάμπρινα στην ιεράν σου στολήν και δώρον προσύνεξε το σαρκοθέντη Θεό, Θεοδώρα θεόπνευστε, χάριν δε γιαμάτων προς αυτού η λυφία, νόσον αποδιώκεις την αχλήν μακαρία, πρεσβεύουσα του σωθήνε ημάς, τους εφημούντασε.

τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, εφροσύνου του μαγείρου, είναι και παν δύσιστον εψύχος βάρος, θεία σου εφρόσινος ειδονής χάριν. Ο εφρόσινος υπέμεινε με ψυχία κάθε δυσβάσταχτο βάρος για να απολαύσει την θεία χαρά και εφροσύνη. Όσιος εφρόσινος γεννήθηκε από χωρικούς και αμόρφωτους γονείς, ασπάστηκε την μοναστική ζωή και όντας απλοϊκός άνθρωπος χρημάτισε υπηρέτης των μοναχών του μοναστηριού του, επειδή δε Όσιος είχε αναλάβει το διακόνημα του μαγείρου, οι άλλοι μοναχοί τον καταφρονούσαν και τον ειρωνεύονταν, εκείνος όμως αντιμετώπιζε με καρτερία και γενναιότητα όλες τις καταφρόνιες. Στο μοναστήρι που ήταν ο μακαριστός εφρόσινος, μόναζε και ένας σεμνός και ευάρεστος το Θεό ιερέας. Αυτός λοιπόν ο ιερέας θερμοπαρακαλούσε στις προσευχές του τον Κύριο να του δείξει με αισθητό τρόπο τα αγαθά που είναι προετοιμασμένα για αυτούς που τον αγαπούν και τον λατρεύουν. Ο δε Κύριος ικανοποίησε το αίτημά του και να πως μια νύχτα είδε στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα ωραιότατο κήπο μέσα στον οποίο συνέβησαν εκπληκτικά πράγματα. Συγκεκριμένα είδε τον εφρόσινο, τον μάγειρα της Μονής, να στέκεται στο κέντρο του κήπου και να απολαμβάνει τα αγαθά που υπήρχαν μέσα σε αυτόν. Αμέσως τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιος άραγε είναι αυτός ο κήπος και πώς βρέθηκε εκεί. Ο εφρόσινος του απάντησε ότι ο κήπος αυτός είναι η κατοικία των εκλεκτών του Θεού και ότι αυτός βρίσκεται εκεί κατά παραχώρηση του Θεού και ένεκα της άπειρης αγαθότητάς του. Τότε ο ιερέας τον ρώτησε «Τι εργασία κάνει σε αυτόν τον κήπο?» Ο εφρόσινος του απάντησε «Εξουσιάζω όλα αυτά που βλέπεις, τα απολαμβάνω και εφραίνομαι από αυτά». Μετά την απάντηση αυτή του Οσίου, ο ιερέας τον ρώτησε «Μπορείς να δώσεις και σε μένα κάτι?» Εκείνος του απάντησε «Αν επιθυμείς πραγματικά κάτι από τα αγαθά αυτά, θα το λάβεις με την χάρη και την αγαθότητα του Θεού». Τότε ο ιερέας, δείχνοντας με το χέρι του τα μήλα, ζήτησε από τον εφρόσινο να του δώσει μερικά. Εκείνος αμέσως έκοψε λίγα μήλα και του τα έβαλε στο επανοφόριό του λέγοντας «Όπως ακριβώς το ζήτησες, πάρε τα μήλα και απόλαυσέ τα». Τη στιγμή δε εκείνη χτύπησε το σήμαντρο για την αιωθινή υμνοδία, τον όρθρο. Αμέσως τότε ξύπνησε και ο ιερέας και νομίζε ότι η οπτασία που είδε ήταν όνειρο, όταν άπλωσε το χέρι του επάνω στο επανοφόριό του, βρήκε πράγματι τα μήλα και εκπλαγής από την γλυκύτητα της ευωδίας τους, έμεινε για πολλή ώρα ακίνητος. Κατόπιν ο ιερέας αυτός πήγε στο καθολικό, στον ιερό ναό της Μονής, για να παρακολουθήσει τον όρθρο. Εκεί βρήκε τον εφρόσινο και τον παρακάλεσε να του δηλώσει με όρκο πού βρισκόταν τη νύχτα που πέρασε. Εκείνος του είπε «Συγχώρησε με πάτερ, τη νύχτα δεν πήγα πουθενά αλλού, στο κελί μου ήμουν και τώρα ήρθε εδώ για τον όρθρο όπου και με βρήκες». Ο ιερέας όμως του είπε «Εγώ προηγουμένως σε έδεσα με όρκους για να φανερωθούν σε όλους τα μεγαλεία του Θεού και εσύ δεν θέλεις να πεις την αλήθεια». Τότε ο σεμνός και ταπεινός εφρόσινος είπε στον ιερέα «Τη νύχτα που πέρασε βρισκόμουν στον παράδεισο, στον κήπο του Θεού, δηλαδή εκεί που εσύ επιζητούσες να ειδείς τα ετοιμασμένα για τους εκλεκτούς, τους αγαπώντες τον Θεό αγαθά. Θέλοντας δε ο Κύριος να πληροφορήσει την αγιοσύνη σου για τα μελλοντικά αγαθά, ενήργησε χρησιμοποιώντας την ταπεινότητά μου ένα τέτοιο παράδοξο θαύμα».
Μετά δε την απάντηση αυτήν ο ιερέας ρώτησε τον Όσιο «Και τι, πάτερ, σου ζήτησα από τα αγαθά του κήπου και μου έδωσες?» Ο Εφρόσινος του απάντησε «Τα ωραία και ευωδέστατα μήλα, τα οποία πριν από λίγη ώρα έβαλες στο κρεβάτι σου. Όμως, πάτερ, συγχώρησέ με, γιατί ένας κόλικας είμαι εγώ και όχι άνθρωπος». Ύστερα από όλα αυτά ο ιερέας διηγήθηκε στους αδελφούς της μονής την οπτασία που είδε. Εκείνοι έμειναν κατάπληκτοι από το γεγονός αυτό, βλέποντας δε για τα ωραία και ευωδέστατα εκείνα μήλα, η σκέψη τους επεκτηνόταν σε πλουσιότερα και ανώτερα αγαθά. Ο δε μακαριστός και μέγας Εφρόσινος, αφού εξέτασε πολύ καλά αυτά που υπόθηκαν και θέλοντας να αποφύγει την δόξα των ανθρώπων, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και πήγε μακριά σε άλλον ιερό τόπο, όπου και διέμεινε παντελώς άγνωστος. Πολλοί ασθενείς, τρώγοντας από εκείνα τα μήλα που Όσιος Εφρόσινος είχε δώσει στον ιερέα κατά την οπτασία, βρήκαν την υγεία τους προς δόξαν του Θεού.

εν ευσήμω ημέρα εορτής ημών σ' ελπίσομεν, πνευματική κιθάρα, ηγαρ εξπέρματος Δαβίδ, σήμερον τίκτεται η μήτυρ της ζωής, το σκότος λίουσα, του Αδάμι ανάπλασης και της έβαση ανάκλησης, της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή, διημείς εθεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν και βοήσομεν αυτή συν το Γαβριήλη πιστή. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, δια σου χαριζόμενος ημίν, το μέγα έλεος.

Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου. Διόδωρος μάστιξη συν της συνάθλης, την σάρκα δόντες μαστιγούσι την πλάνην. Ο Διόδωρος και οι σύναθλοι του παρέδωσαν την σάρκα του στην μαστίγωση και έτσι μαστίγωσαν την πλάνη της ειδωλολατρίας. Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος, Διομήδης και Δίδυμος κατάγονταν από τη Λαοδίκεια της Συρίας. Συνελήφθησαν από τον άρχοντα του τόπου εκείνου ως χριστιανοί και ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό. Μετά από την διακήρυξη της πίστεώς τους υποβλήθηκαν στο μαρτύριο της μαστίγωσης και έτσι ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους της αθλήσεώς τους. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίες, πρεσβύτιδος στην ηλικία, ως μην μύρον έπνευσεν η μαρτυσία, ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνώων. Η μαρτυσία έπνευσεν ευωδία μύρον από τα αχνίζοντα ερυθροβαφή αίματά της. Η Αγία Μαρτυσία συνελήφθη εχμάλωτος από τους Πέρσες μαζί με 9.000 χριστιανούς, υποβλήθηκε σε διάφορα βασανιστήρια από τον αρχιμάγο του βασιλιά των Περσών και τελικά αποκεφαλίστηκε. Λέγεται δε ότι μετά τον αποκεφαλισμό της Αγίας, η γη εκείνη που δέχθηκε το αίμα της διονγκώθηκε και υψώθηκε πολύ. Οι δήμοι που την βασάνισαν και την αποκεφάλισαν παρέλυσαν. Το φως του ηλίου σκοτίστηκε, ενώ η ατμόσφαιρα γέμισε από μια υπέροχη και γλυκύτατη ευωδία.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των Αγίων Δημητρίου, Ευανθίας της συζύγου του και Δημητριανού του ιού τους. Ο Δημήτριος ήταν φιλόσοφος και άρχοντας της πόλης Σκεψέων της Μικράς Ασίας και διώκτης των Χριστιανών. Η γυναίκα του Ευανθία και ο γιος τους Δημητριανός ήταν στο ναό προσευχόμενοι μαζί με τον Κορνήλιο. Τη στιγμή όμως εκείνη έγινε σεισμός και η Ευανθία με τον Δημητριανό καταπλακώθηκαν στα ερείπια του ναού φωνάζοντας το όνομα του Κορνηλίου. Το έμαθε αυτό ο Δημήτριος, βρήκε τον Κορνήλιο και τον παρακάλεσε να σώσει την οικογένειά του. Πράγματι ο Κορνήλιος έβγαλε ζωντανούς από τα ερείπια τα δύο μέλη της οικογένειας του Δημητρίου, που είχε σαν αποτέλεσμα την μεταστροφή του στο Χριστό του Δημητρίου, καθώς και όλων των κατοίκων εκείνης της πόλεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Θεοδόρας του Βάστα Πελοποννήσου πρόκειται για τοπική Αγία που έζησε τον 10ο αιώνα στην κεντρική Πελοπόννησο, σύνορα Μεσσηνίας Αρκαδίας. Από μικρή αγάπησε τον Θεάνθρωπο και Λυτρωτή Χριστό και σε Αυτόν αφιέρωσε τη ζωή της. Έζησε σαν μοναχός σε ανδρικό μοναστήρι της Άνω Μεσσηνίας και έφτασε σε μεγάλο ύψος αγιότητος. Συκοφαντήθηκε όμως βάναυσο ότι άφησε έγκυο κοπέλα της περιοχής. Τα ήθη της εποχής εκείνης ήταν τέτοια ώστε βιαστικά την καταδίκασαν σε θάνατον. Γιατί όμως, ενώ είχε πρόχειρη την απόδειξη αθωότητάς της σαν γυναίκα και αφού αρνήθηκε την συκοφαντία δεν την χρησιμοποίησε. Τον λόγο γνωρίζει αυτή και ο Θεός. Γεγονός είναι ότι φορτώθηκε ξένη ντροπή και αποφάσισε να μαρτυρήσει από αγάπη. Τα τελευταία λόγια της ήταν «Το σώμα μου να γίνει ναός, τα μαλλιά μου πελώρια δέντρα και το αίμα μου ποτάμι». Σήμερα, στον τόπο του μαρτυρίου της, στο χωριό Βάστα Αρκαδίας, υπάρχει εξοκλήση που από δίπλα του περνάει ποτάμι και πάνω στη σκέπη του υπάρχουν κατά παράδοξο τρόπο 17 τεράστια δέντρα.

τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η ανακομιδή των λειψάνων των οσίων πατέρων Σεργίου και Γερμανού. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

έρχεται στο νου μια παροιμία εξομολόγηση, στην οποία ο εξομολογούμενος έλεγε: αυτές είναι οι αμαρτίες που διέπραξα στο παρελθόν. Τις αναγνωρίζω. Τις απαρνούμε. Τις μισώ. Όμως δεν μπορώ να μετανιώσω για αυτές τώρα με δάκρυα, καθώς δεν είμαι πια ο άνθρωπος που τις έκανε. Αυτός πέθανε. Και αν δεν έζησα πολλά χρόνια, δεν απομένει πια τίποτε άλλο από αυτόν. Χάρη στην ανατροπή που προκάλεσαν στην ύπαρξή μου η μεταμέλεια και η μετάνοια. Έτυχε να συναντήσω τη γυναίκα που αναφέραμε όταν ήδη βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία, λίγο πριν από το θάνατό της. Είχε βρει τελικά το κουράγιο να δει κατάματα κάθε τρομερό γεγονός στη ζωή της. Διερεύνησε κάθε κακία, κάθε ψέμα, κάθε φρίκη που είχε ζήσει. Είχε θέσει τον εαυτό της ενώπιον του Θεού. Είχε θέσει το κρίσιμο ερώτημα και λύνοντας τον ένα μετά τον άλλο όλους τους κόμπους της ζωής της, ένιωθε ότι σταδιακά απελευθερώταν από το παρελθόν της. Το ίδιο ερώτημα επανέρχεται κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε για εξομολόγηση. Οι περισσότεροι ανάμεσά μας βρισκόμαστε στο ζενίθ των δυνάμεών μας. Η ζωή μας παρασύρει σαν το ρεύμα ενός ποταμού. Αναπτύσσουμε έντονη δραστηριότητα. Μας λείπει όμως εκείνη η γαλήνη που δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε το παρελθόν, όπως ένας άνθρωπος που ατενίζει τη φύση από την κορυφή ενός βουνού και σαρώνει οτιδήποτε αποκαλύπτεται μπροστά του με βλέμμα ακριβές, απαθές, διεισδυτικό, γεμάτο από μια βαθιά συγκίνηση. Από την νεανική ηλικία μας οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε όχι για τις εξομολογήσεις που θα γίνουν κατά ανάγκη μπροστά σε έναν ιερέα, αλλά για τις εξομολογήσεις που θα αποτιμούν τη ζωή μας μέρα με τη μέρα ενώπιον του Θεού. Αχ, και να μπορούσαμε να δούμε κατάματα την κάθε μέρα που περνάει και κάθε τι από το παρελθόν μας αναδύεται και πάλι στη μνήμη και να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε ότι το παρελθόν θα μας κατηγορήσει, θα αμφισβητήσει το δικαίωμά μας να ονομαζόμαστε χριστιανοί και απλούστερα άνθρωποι. Αν ήμασταν έτοιμοι να διερευνήσουμε έτσι το παρελθόν μας, θα είχαμε τη δυνατότητα να το διαγράψουμε χρόνια και να προσερχόμαστε στην εξομολόγηση με βαθιά και αληθινή συγκίνηση, μακριά από κάθε συναισθηματικότητα.

χριστιανισμό και με απαιτητική και ενεργή συνείδηση της αμαρτωλότητός μας. Τούτη η συνέστηση της αμαρτίας μας σημαίνει ενώπιον Θεού και ανθρώπου ότι νιώθουμε ανάξιοι να μας εκτιμούν και να μας αγαπούν. Τότε ας αναρωτηθούμε. Αν όλος ο κόσμος ήξερε για μένα όσα εγώ γνωρίζω, τι εντύπωση θα του έκανα? Το να κυριευόμαστε από φόβο επειδή κάποια μέρα στην τελική κρίση θα αποκαλυφθούν δημόσια τα μυστικά της ζωής μας δεν αρκεί, καθώς θα αναβάλουμε για αργότερα μια μεγάλη ελαφρότητα και επιπολαιότητα για ό,τι κάνουμε τώρα. Ναι, η τελική κρίση θα έρθει. Θα δούμε τότε τι θα γίνει. Όμως υπάρχει στο μεταξύ πολλής χρόνος για να μετανιώσουμε. Έχουμε πολύ καιρό για να αλλάξουμε. Κάπως έτσι σκεπτόμαστε. Αυτός ο πολύς καιρός όμως δεν έρχεται ποτέ. Επειδή ο θάνατος θα μας προλάβει πολύ νωρίς, ώστε τελικά δεν θα κατορθώσουμε να ζήσουμε εδώ κάτω όπως αν βρισκόμασταν στην αιωνιότητα. Κάθε φορά που προετοιμαζόμαστε για μια εξομολόγηση, είτε προσωπική είτε ενώπιον ενός ιερέα, οφείλουμε να προσπαθούμε να ξετυλίγουμε και πάλι το νήμα της ζωής μας. Δεν αρκεί να ρίξουμε σε αυτή μια γρήγορη ματιά ενώ ετοιμάζουμε τον κατάλογο των ανάξιων και πονηρών πράξεών μας. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε βαθύτερα με ποιο τρόπο μπόρεσαν να συμβούν όλα αυτά.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

και σύντομη θα είναι η σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, και θα αναφέρεται πάλι στη δευτέρα ημέρα της κοσμογονίας κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατά τη δευτέρα ημέρα της κοσμογονίας, της δημιουργίας, έγινε το στερέωμα ο ουρανός. Και ρωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί ο ουρανός καλείται στερέωμα, και δίδει αυτή, όπως είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, δίδει αυτή την απλή και ωραία ερμηνεία ο ερμηνευτής πατέρας. Λέγεται στερέωμα ο ουρανός ερμηνεύει, επειδή από αραιών υδάτων και διαλελειμμένων αυτό εστερέωσε ο Θεός. Και φέρει ένα πετυχημένο, απλό και ωραίο και δυνατό παράδειγμα ο Άγιος Πατέρας για να στερεώσει την ερμηνεία του αυτή, ότι ο ουρανός καλείται στερέωμα επειδή έγινε από την πήξη, από τη στερέωση των υδάτων. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ο καπνός που αναδύεται από τα καιόμενα ξύλα, στην αρχή μεν είναι αραιωμένος, όταν δε υψώνεται γίνεται παχύτερος, να διαβάσω το κείμενο όπως λέγει, επιδάν δε δράμει εις ύψος ο καπνός που αναδίδεται από τα κοιόμενα ξύλα, επαναλαμβάνω, επιδάν δε δράμει εις ύψος εις νεφέλης παχύτητα μεταρρυθμίζεται, έτσι και τα αραιωμένα ύδατα ο Θεός, τα ύδατα αυτά που εκάλυπτον την επιφάνεια της γης, υψώσας τα ύδατα ο Θεός έπηξεν άνω και έγινε ο ουρανός. Και θέλει να αναφέρει γραφικό παράδειγμα ο ιερός πατήρ για να στερεώσει την ερμηνεία του αυτή, για να εμπεδώσει την ερμηνεία του αυτή, και ανατρέχει στον προφήτη Ισαΐα, ότι αληθές το υπόδειγμα, λέγει, ότι είναι πραγματικό το υπόδειγμα, το παράδειγμα, και δεν είναι απλώς ένα, έτσι, μια εικόνα, αλλά είναι παράδειγμα που μας ωφελεί πράγματι για την ερμηνεία την αναφερομένη, την ερμηνεία που ανέφερε, ότι ο ουρανός καλείται στερέωμα από την πήξη των υδάτων. Ανατρέχει, λέγω, στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέγει ότι ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη, όπως ο καπνός, επαναλαμβάνω, από τα καιόμενα ξύλα στην αρχή είναι αραιωμένος, αλλά υψούμενος μεταβάλλεται εις παχύτητα εις νεφέλη, έτσι και τα ύδατα αραιωμένα στην αρχή ο Θεός υψώσας αυτά τα έπηξε και έκανε τον ουρανό, και ο προφήτης Ισαΐας λέει ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, γενόμενος ο ουρανός μεταξύ υδάτων και υδάτων, επίησε το στερέωμα και ύδατα κάτωθεν του στερεώματος και ύδατα υπεράνω του στερεώματος, πήξα στο στερέωμα των ουρανών ο Θεός, εκούφισε τα ημίσια των υδάτων άνω, λέγει ο Χρυσόστομος. Ήταν πολλά τα ύδατα που εκάλυπταν τη γη. Η Αγία Γραφή τα λέγει άβυσος υδάτων, δηλαδή πολλά πολλά ύδατα. Τώρα με τη δημιουργία του ουρανού, έτσι, έμειναν ο λιγότερο ύδατα κάτωθεν του ουρανού, ύδατα υπεράνωθεν του ουρανού, και έτσι εκούφισε τα ημίσια των υδάτων, όπως ωραία το λέγει ο Χρυσόστομος. Αλλά λέγει τώρα πάλι ο Χρυσόστομος, θέτει ένα άλλο ωραίο και απλό ερώτημα. Διατί άνω τα ύδατα, τι χρησιμεύουν τα νερά
πάνω από τον ουρανό, προς ποιαν χρήσιν ερωτά, τι χρησιμότητα έχουν, για να πηγεί κανείς ή να τις πει, να ταξιδεύσει κανείς, ερωτά κάπως έτσι χαροπά. Είναι κήρυγμα η ερμηνευτική του αυτή ομιλία, και στο κήρυγμα και μάλιστα στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο δικαιολογούνται όλα αυτά, τα χρησιμοποιεί για να ανακουφίσει το ακροατήριο. Χρησιμεύουν τα νερά, λέγει, πάνω από τον ουρανό για να ταξιδεύσουμε ή να τις πλεύσει. Πάντως υπάρχουν νερά πάνω από τον ουρανό, γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Τι χρησιμεύουν τα νερά τώρα, τα αυτά τα νερά, τα πάνω από τον ουρανόν. Πρόσεχε, λέγει ο Χρυσόστομος, την σοφίαν του Δημιουργού. Σκέψου, άνθρωπε, τη σοφία του πανσόφου Θεού, ότι όλα τα επίησε, πάντα εν σοφία επίησε. Ακούστε, αγαπητοί μου ακροατές, την ερμηνεία του Χρυσοστόμου για την χρήση των υδάτων τα άνωθεν του ουρανού. Ο ουρανός, όπως είπαμε, είναι κρυσταλλώδης και έγινε από την πήξη των υδάτων. Πάνω όμως στον ουρανό επρόκειτο να γίνουν ο ήλιος, τα άστρα, τα άπειρα πλήθη των άστρων, η σελήνη, και όλα αυτά είναι φλόγα, είναι κάμινος. Και το πύρι του ηλίου και των άστρων θα έκαναν τη ζημιά να καταστρέψουν τον ουρανό, ο οποίος είναι από παγέντα ύδατα. Το καύμα δηλαδή του ηλίου θα έκανε τη ζημιά να έλειωνε αυτό το κρύσταλλο, το παγέν κρύσταλλο, το στερέωμα του ουρανού. Και για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο Θεός έβαλε τα νερά άνωθεν του ουρανού, ώστε αυτά τα νερά να αντιπαλέουν προς το καύμα του ηλίου και να μην γίνει η ζημιά να διαλυθεί ο ουρανός. Θα ήθελα να διαβάσω την ερμηνεία του Χρυσοστόμου ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Κρυσταλλώδης, λέγει ο ιερός πατήρ, κρυσταλλώδης είναι ο ουρανός από υδάτων παγής. Επιδίγαρ έμελε δέχεσθε ηλίου φλόγα και σελήνης και άστρων άπειρα πλήθη, και είναι όλος πυρός πεπληρωμένος, επειδή δηλαδή επρόκειτο ο ουρανός να γεμίσει από φωτιά, γιατί εκεί θα γίνονται την τετάρτη μέρα ο ήλιος και τα άστρα, ή να μη υπό της θερμότητος λυθεί ή φλεχθεί, για να μην γίνει ζημιά να λυθεί, να διαλυθεί ο ουρανός από το καύμα του ηλίου, ή φλεχθεί ή και ακόμη να πιάσει φωτιά, επέστρωσε της νότης του ουρανού ο Θεός τα πελάγια εκείνα των υδάτων, έβαλε προς τα νότα του ουρανού, δηλαδή άνωθεν του ουρανού, τα πελάγια εκείνα των υδάτων, ή να λιπαίνει και επαλήφει αυτού τα νότα, τα ύδατα να λιπαίνουν, να λύφουν τα νότα του ουρανού, τα άνωθεν του ουρανού, και ούτως αντέχει ο ουρανός προς την φλόγα και μη φρύγεται. Και όπως το συνηθίζει ο ιερός πατέρας, αναφέρει και ένα ωραίο παράδειγμα για να στερεώσει, για να κάνει καταληπτή την ερμηνεία του αυτή. Πάρτε παράδειγμα, λέγει, ένα λέβητα, ένα καζάνι, να τον βάλουμε πάνω στη φωτιά. Μόνο του το καζάνι πάνω στη φωτιά θα λιώσει. Αν όμως βάλουμε νερό μέσα στο λέβητα, θα αντέξει και δεν θα πάθει καμία ζημιά. Έτσι λοιπόν και ο Θεός άνωθεν του ουρανού έβαλε τα ύδατα, ώστε τα ύδατα αυτά να αντιπαλέουν, επαναλαμβάνω, προς τη φλόγα του ηλίου, και να παραμένει πάντοτε ουρανός και να μην διαλυθεί. Και μάλιστα
παρατηρεί ο Άγιος Χρυσόστομος, να προσέξουμε αυτό το θαυμαστό. Τα ύδατα τα πάνω από τον ουρανό όχι μόνο αυτή την ωφέλεια προξενούν, αλλά και δηλαδή να κρατούν δροσερό τον ουρανό για να μην λιώσει από τη φλόγα του ηλίου. Όχι μόνο αυτή την ωφέλεια προξενούν τα ύδατα τα άνωθεν του ουρανού, αλλά και περισσεύουν ακόμη, περισσεύουν οι σιγρών, και αν και τόσον πολεμείται το υγρόν αυτό από τη φλόγα του ηλίου, περισσεύει υγρόν και πέμπεται στη γη και τη γη δανείζει. Γιατί από πού είναι η δρόσος της γης, ρωτάει ο Χρυσόστομος. Νεφέλη πουθενά δεν υπάρχει, Χουαΐρ νερό δεν έχει. Από πού η φλόγα, από πού η δρόσος της γης? Ο ουρανός, λέγει ο Χρυσόστομος, εκ των περισσευόντων αυτό αποστάζει. Από τα ύδατα που περισσεύουν, δηλαδή πολλά ύδατα αντιπαλαίων προς τη φλόγα του ηλίου, αλλά περισσεύουν ύδατα και πέμπονται στη γη, και ο ουρανός εκ των περισσευόντων αυτό αποστάζει. Γι' αυτό, λέγει, καταφεύγησε χωρίο της Αγίας Γραφής ο Χρυσόστομος και λέγει, γι' αυτό και ο Πατριάρχης Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ έλεγε, δόησι ο Θεός από τη δρόσου του ουρανού, ενώ η δρόσος είναι κάτω στη γη, όμως λέγει από τη δρόσου του ουρανού και από τη ποιότητος της γης. Είναι όμως γνωστό, αγαπητοί μου ακροατές, ότι περί τα έσχατα θα υποχωρήσει το είδωρ το άνω. Λέγεται δε αδελφοί, λέγει στο κηρυγμά του ο Χρυσόστομος, ότι εν τη μέρα της κρίσεως υποχωρεί το είδωρ το άνω. Και τότε, αν φύγει το νερό το πάνω, τότε θα γίνει, θα πάψει η ωφέλεια των υδάτων του άνωθεν, των άνωθεν του ουρανού, η ωφέλεια να διατηρούν τον ουρανό δροσερό ώστε να μην καίεται από τη φλόγα του ηλίου. Και τότε λύεται ο ουρανός, λύεται, θα λυθεί, μη έχουν των υδάτων την σύσταση, λέγει ο Χρυσόστομος, και τα άστρα πίπτει, και τα άστρα θα πέσουν, αφού δεν θα έχουν οδόν βαδίζοντα ή οδόν ή βάσιν, δεν θα έχουν δηλαδή τον ουρανόν, επειδή αυτός θα λυθεί. Και αυτό το λέγει, όπως γνωρίζουμε, η Αγία Γραφή. Ηλυγίσετε, λέγει ο ουρανός ως βιβλίον, λέγει η Γραφή, και το ηλυγίσετε, όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, λέγεται αντί του φρυγόμενος, γιατί το φρυγόμενον, το καιόμενον, θα καεί ο ουρανός από τον ήλιο, αφού θα φύγουν τα νερά τα άνωθεν του ουρανού. Και το φρυγόμενον ηλείται, λέγει ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και λέγει το χωρίον εδώ, ηλυγίσεται ο ουρανός και τα άστρα πεσείται ως φύλλα αμπέλου κλπ. Αλλά ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, βρίσκει και μια άλλη ωφέλεια των υδάτων των πάνω από τον ουρανόν. Είπαμε, επαναλαμβάνω, όπως είναι γνωστό, άνωθεν της επιφανίας της γης ήταν ύδατα πολλά, άβυσσος υδάτων πολλών, και ο Θεός τη Δευτέρα δημιουργική ημέρα είπε, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων ύδατος και ύδατος, και χωρίστησαν τα ύδατα, ύδατα κάτωθεν του ουρανού και ύδατα υπεράνωθεν, άνωθεν του ουρανού. Τι χρησιμεύουν τα ύδατα τα άνωθεν του ουρανού? Του ουρανού, είπε προηγουμένως, για να αντιπαλέουν προς την φλόγα του ηλίου και των άστρων, για να κρατούν κρυσταλώδη τον ουρανό, να τον κρατούν στερέωμα, διαφορετικά θα εκέτω από τον ήλιο. Αλλά τώρα ευρίσκει ο Χρυσόστομος και μια άλλη ωφέλεια των υδάτων των άνωθεν του ουρανού. Τα ύδατα, λέγει, τα επάνω των ουρανών, ου μόνον συντηρεί των ουρανών, τον κρατούν στερέωμα, δηλαδή να μην καεί από την φλόγα του ηλίου, αλλά και την φλόγα του ηλίου και της σελήνης καταπέμπει.
κάνουν δηλαδή τη φλόγα, τη θέρμη του ηλίου, το φωτισμό του ηλίου να κλείνει προς τα κάτω, προς τη γη. Γιατί αν δεν ήταν νερά πάνω από τον ουρανό, ο ουρανός θα ήταν διαφανής και όλη η αυγή, όλος ο φωτισμός του ηλίου άνω έτρεχε, λέγει ο Χρυσόστομος, θα πήγαινε άνω ο φωτισμός, επειδή το πυρ ανοφερές είναι και η γη θα έμενε χωρίς φωτισμό. Για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο Θεός έβαλε νερά, πολλά πολλά νερά πάνω από τον ουρανό, ώστε ο φωτισμός και η θέρμη του ηλίου και των άστρων να προσκρούει στην παχύτητα των υδάτων και να πέμπονται, να στέλνονται κάτω στη γη. Να διαβάσω όπως το λέγει ο πατέρας, διαβάσω την περικοπή. Ήγαρην διαφανής ο ουρανός, όλη η αυγή, ο φωτισμός, άνω έτρεχε. Το γαρπύρ ανοφερές ον έρημον την γην κατελύμπανε. Δια τούτο γουν, γι' αυτό λοιπόν, επίλυσε τον ουρανόν άνωθεν απείρης είδασιν, γι' αυτό ο Θεός έβαλε πάνω από τον ουρανόν πολλά πολλά νερά, ίνα η αυγή στενουμένη, ωραία έκφραση, ώστε ο φωτισμός προσκρούοντας, ανεβαίνοντας άνω, γιατί το πυρ ανοφερές είπε είναι, ξέρουμε ότι είναι, στενουμένη η αυγή, ο φωτισμός, κάτω πέμπεται. Και σε αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, θα δούμε πάλι του τεχνίτου τη σοφία, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά λέγει ακόμη παρακάτω ο Ιερός Πατήρ, του τεχνίτου τη σοφία, του δημιουργού τη σοφία και πανσοφία, θα τη δούμε και στον ίδιο τον εαυτό μας. Γιατί έχει εν εαυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, του τεχνίτου τη σοφία στην εικόνα. Όπως ο Θεός έκανε τη γη, το σύμπαν, που συνολικά το λέγει η Γραφή και το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος με την έκφραση ουρανός και γη, όπως ο Θεός έκανε το σύμπαν όλων εκ τεσσάρων στοιχείων, έτσι έκανε και τον άνθρωπο πάλι εκ τεσσάρων στοιχείων. Επίησεν ο Θεός και εν σύ των τεσσάρων στοιχείων την εικόνα. Και πρόσεχε παρακαλώ, λέγει ο πατέρας, ο Ιερός Πατήρ, θα πει ωραίο νόημα εδώ. Το σύμπαν είπε για το στερέωμα, αλλά πάνω από αυτό το στερέωμα υπάρχει άλλος ουρανός, όπου ο θρόνος του Θεού, όπου τα όρατα. Γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ, ενείται ουρανή των ουρανών. Αυτόν τον άνω ουρανόν τον εκφράζει, τον εικονίζει η κεφαλή μας, λέγει ο Χρυσόστομος. Νόησόν μη την κεφαλήν ταύτην, και δείχνει, για να λέει ταύτην, κήρυγμα είναι εδώ, νόησόν μη την κεφαλήν ταύτην των ουρανών τον άνω. Τον άνω ουρανόν, την κεφαλήν την πάνω από τη γλώσσα. Γιατί αυτό που είναι στη γλώσσα, ας το εκφράσουμε ότι είναι το στερέωμα. Γι' αυτό και καλείται αυτός ο χώρος στη γλώσσα ουρανίσκος. Όθεν και ουρανίσκος καλείται, λέγει ο Χρυσόστομος, εκφράζει τον ουρανόν, τον κάτω των ουρανών, εικονίζει τον ουρανόν, αυτόν που είπαμε στερέωμα. Η κεφαλή μας εικονίζει τα άνω, τον άνω ουρανόν, όπου ως περούν ο ουρανός ο άνω εν της αοράτης, τα όρατα, έτσι και η κεφαλή μας. Ο ουρανίσκος που είπαμε εικονίζει το στερέωμα, είναι κάτι που φαίνεται εν το κάτω γλώσσα φαινομένη, λέγει ο Ιερός Πατήρ, ενώ η κεφαλή έχει το νουν, όπου είναι αόρατος. Αλλά λέγει ακόμη περισσότερο ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως τα στοιχεία της φύσεως ευρίσκουμε τη γη βαρία, το χώμα, το δε νερό κουφότερο μεν της γης, ελαφρότερο του χώματος, του δε πυρός βαρύτερο. Και πάλι
τον αέρα τον βρίσκουμε κουφότερο, ελαφρότερο των υδάτων, αλλά βαρύτερο του πυρός βρίσκουμε τον αέρα. Έτσι και σε μας, στην ύπαρξή μας, οι αισθήσεις μας, οι γεύσεις, η όσφρηση, η ακοή και οι όψεις δεν είναι όλες ίσες. Όπως και στη φύση παρατηρούμε διάφορα τα τέσσερα στοιχεία. Και λάβε την απόδειξη και να το δούμε στο παράδειγμα. Εάν θέλουμε να γευθούμε κάτι, η γεύση είναι παχεία αίσθησης. Εάν θέλουμε να γευθούμε κάτι, εάν μη πλησιάσεις τη γλώσσα του γενωμένου, λαμβάνεις αίσθηση. Πρέπει να πλησιάσουμε αυτό που θα γευθούμε δια της γλώσσης, για να έχουμε αίσθηση γεύσεως. Γιατί η αίσθηση αυτή παχεία αισθεί. Και ου δύνατε πόρο θενούσα αντιλαμβάνεστε, λέγει ο Χρυσόστομος. Και δεν μπορούμε από μακριά να γευθούμε ένα πράγμα. Όμως η όσφρηση είναι ελαφροτέρα αίσθηση, γι' αυτό και εκμακρόθεν μία οσμή την αντιλαμβανόμεθα. Το θυμίαμα, για παράδειγμα, λέγει εδώ ο Χρυσόστομος, που αντιλαμβανόμεθα ομοιωράς, που και δεν το βλέπουμε ακόμη. Πάλι είναι οι όψεις, η θέα, είναι ταχυτέρα της οσφρήσεως, γιατί βλέπει κανείς ένα πράγμα και από μακριά, από ύψος, όρους, βλέπει κάτω τα πλάτη και τα σπόλεις. Όμως και της όψεως, οξύτερος είναι ο νους. Ο νους, αγαπητοί μου ακροατές, σαν να είναι πανταχού παρόν. Όπως λέγει ο Χρυσόστομος για το νου, εννοεί ουρανών, γην, θάλασσαν και πάντι ευρίσκεται, σαν να είναι πανταχού παρόν. Γι' αυτό και είπαν το νου εικόνα του Θεού. Σκέπτεται ο νους και ο άνθρωπος κτίζει, κάνει έργο αυτό που σκέπτεται. Και εδώ, επειδή ο Ιερός Πατέρας έχει να κάνει αντιαιρετικόν αγώνα σαν ποιμένας και διδάσκαλος που είναι, λέγει εδώ, ας ντραπούν οι αιρετικοί, εδεσθώσιν αιρετικοί. Ο νους του ανθρώπου μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλα και θαυμαστά πράγματα. Και ο Υιός του Θεού, που είναι τεχνίτης του νου, ο οξύτερος πάσης ως φρύσεως, ου ταχυτέραν έχει την ενέργεια, ο Υιός του Θεού, ου σύντομον έχει τη δημιουργία, ου και ακατάληπτον την φύση, γιατί όλα αυτά τα αρνούνταν οι αιρετικοί. Με αυτά που είπε τελευταία ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, θέλει να εκφράσει αυτό που λέγει ο Δαβίδ προς το Θεό: «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού». Ο εαυτός μας είναι εικόν του Θεού και εικόν του σύμπαντος, και είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ψυχοσωματικά νοούμενος, είναι ένα δυνατό κήρυγμα, ένα ύμνος της πανσοφίας και μεγαλειότητος του Θεού. Γι' αυτό και εξιδίων πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, να τον σεβόμεθα και να τον ευλαβούμεθα και να τον βλέπουμε με σεβασμό και ιεροπρέπεια, γιατί είναι εικόν του Θεού και εικόν του σύμπαντος. Σταματώ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, και θα συνεχίσω την ομιλία με τη χάρη του Θεού στην επόμενη μου εκπομπή. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός ας μας ευλογεί και ας μας φυλάγει από κάθε κακό, δια πρεσβειών της Παναχράντου αυτού Μητρός, καλής μας Παναγίας και πάντων των Αγίων του. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μια εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και πολιτεία, Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

αγάπη του, του έδινε απεριόριστα περιθώρια υπομονής και ανεξικακίας, αλλά και επέτρεπε στους άλλους να μην διστάζουν να καταφεύγουν σε αυτόν για οποιοδήποτε εξυπηρέτηση. Ένα βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, χτύπησε το τηλέφωνό του. Ήταν κάποιος από την Αμερική που δεν έβρισκε τον αριθμό τηλεφώνου κάποιου κερκυραίου. «Με συγχωρείτε, σεβασμιότατε», του είπε, «αλλά είναι ανάγκη να του τηλεφωνήσω. Δεν είχα τρόπο να βρω τον αριθμό και σκέφτηκα πως μόνο εσείς θα ανεχόσαστε αυτήν την ενόχληση». «Πολύ καλά έκανες, παιδί μου», απάντησε εκείνος. «Μόνο που θα περιμένεις λίγο. Βρίσκομαι στον επάνω όροφο και πρέπει να κατέβω στο γραφείο να βρω κατάλογο». Ο οδηγός του σαραβαλιασμένου αυτοκινήτου της Μητρόπολης ήταν καλό παιδί, με ιδιορυθμίες όμως, που αργότερα κατέληξαν σε ψυχική διαταραχή. Την Κυριακή δεν ξυπνούσε να τον πάει σε χωριά για να λειτουργήσει. Έστελνε ο μακαριστός έναν αρχιμανδρίτη να τον ξυπνήσει. Τον περίμενε ο δεσπότης γαλήνιος και σιωπηλός και έμπαινε στο αυτοκίνητο χωρίς καμιά παρατήρηση και δυσφορία. Τόση ταπείνωση και υπομονή είχε. Στο δρόμο που πήγαιναν, σπάνια μιλούσε. Ετοιμαζόταν προσευχόμενος για τη Θεία Λειτουργία. Ο οδηγός αυτός, παρεξηγώντας τη μεγάλη υπομονή και καλοσύνη, τον πήγαινε μερικές φορές επίτηδες από δρόμο με λακκούβες. Εκείνος ποτέ δεν δυσανασχετούσε, αν και γνώριζε ότι υπήρχε καλύτερος δρόμος. Μια φορά περνούσαν από κεντρικό δρόμο της πόλεως. Ήταν χειμώνας, ο δρόμος καμένος, γεμάτος λακκούβες και νερά. Ο δεσπότης κατέβηκε από το αυτοκίνητο και διέσχισε πεζός τον καταστρεμμένο δρόμο, προφασιζόμενος ότι θέλει να περπατήσει λίγο. Μου τα έλεγε ο ίδιος ο οδηγός του.

ακόμη και τους ενόχους για κάποιο αδίκημα, τους αντιμετώπιζε όπως ο Κύριος και προσπαθούσε να τους αθώσει. Ένα βράδυ, όταν λειτουργούσε η χριστιανική εστία σαν εντευκτήριο μαθητών, από λάθος έμεινε ένα παράθυρο της αίθουσας ανοιχτό. Κάποιος διαρρήκτης θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Πήδησε μέσα και με μεγάλη προφύλαξη ανέβηκε μέχρι το δεύτερο όροφο, ψάχνοντας για κλοπημαία. Ο δεσπότης άκουσε σε κάποια στιγμή τον ύποπτο θόρυβο και βγήκε στο διάδρομο, οπότε άναψε το φως και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κλέφτη. Εκείνος τα έχασε και προσπαθούσε με σπασμένα λόγια να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί. Ο Μητροπολίτης τον έβαλε να καθίσει σε μια καρέκλα και, αφού τον συμβούλευσε και του έδωσε χρήματα, χωρίς να ρωτήσει το όνομά του, του άνοιξε την πόρτα να φύγει. Τα κριτήρια του στάθηκαν πάντοτε στα όρια της ορθόδοξης αλήθειας της Εκκλησίας, του φιλάνθρωπου χαρακτήρα της, του απέραντου σεβασμού της για την τραγωδία της ανθρώπινης αμαρτίας και τη στοργή της για τα θύματα αυτής της τραγωδίας που είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Ποτέ το ορθόδοξο αισθητήριο του λαού δεν διέκρινε σε αυτόν κάτι από την παγερότητα της νοοτροπίας που διαχωρίζει τη θρησκευτικότητα από τη ζωή. Μία μαρτυρία αναφέρει: «Ήμουν στο γραφείο του Πολυκάρπου όταν μπήκε μενόμενος επισκέπτης να του καταγγείλει ότι κάποιος εφημέριος του πήρε δια της βίας χρήματα για έκδοση άδειας γάμου. Τον άκουσε με πολύ ηρεμία και ανοχή. Στην πραγματικότητα, ο ιερέας ήταν έξαλλος με τον υποψήφιο γαμπρό που ενώ προ 20 ημέρου έθαψε τη γυναίκα του και του πλήρωσε ο ίδιος τα έξοδα της κηδείας, είχε το κουράγιο να βιάζεται να παντρευτεί. Όταν το διαπίστωσε, παρουσία μου κάλεσε τον άνθρωπο να τον ενισχύσει οικονομικά και να του μιλήσει πατρικά για τις ατασθαλίες του.

πλησίος μαθητής του ανεξικακού κυρίου μας. Πάρα πολλές φορές στη συναναστροφή με τους ιερείς και τους άλλους συνεργάτες του συνέβαιναν περιστατικά κατά τα οποία ορισμένοι τρόποι συμπεριφοράς πολύ τον πίκραιναν. Δεν κρατούσε όμως ποτέ κακία για κανένα. Την ίδια ώρα ήταν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Προσπαθούσε μάλιστα να βρει τρόπο να τιμήσει και να ευεργετήσει όποιον τον είχε λυπήσει. Στην ονομαστική εορτή ενός ιερέως, ο οποίος ποικιλοτρόπως είχε ευεργετηθεί από το δεσπότη, έκανε άπειρα τηλεφωνήματα έως ότου βρει τον ίδιο τον εορτάζοντα για να του ευχηθεί. Του λέω, πέστε τα στην πρεσβυτέρα και θα τα διαβιβάσει. Όχι, μου λέει, πρέπει να ακούσει ο ίδιος τις ευχές, διότι χθες μου φέρθηκε πολύ άσχημα και θα νομίζει ότι τον αποφεύγω για αυτό που έκανε. Θέλω να δει ότι τον συγχωρώ και εύχομαι στην εορτή του. Η αγάπη του έβλεπε τα καλά σε κάθε άνθρωπο. Ξεχώριζε το πρόσωπο από τα σφάλματά του. Έδειχνε στους συνεργάτες του μεγάλη στοργή αλλά και αυστηρότητα λόγω της ευθύνης τους. Αγανακτούσε παραδείγματος χάριν με σφάλματα ιερέων. Επέβαλε ποινές, αλλά στο τέλος συμπονούσε τον άνθρωπο, χαμογελούσε και έλεγε «Τον ευλογημένο». Είναι αλήθεια ότι στον κόσμο μας έχει περισσεύσει η αμαρτία, αλλά ο Πολύκαρπος ήξερε ότι η χάρις του Θεού μπορεί να υπερπερισσεύσει. Με την ανεξικακία του είχε κερδίσει πολλούς. Η καρδιά του πλατιά χωρούσε όλο τον κόσμο, μα την πιο καλή θέση την κρατούσε για όποιον τον είχε λυπήσει. Ατέλειωτα τα περιστατικά που μπορεί κανείς να αναφέρει γύρω από τις πολλές αρετές του. Όλα μαζί αφήνουν την αίσθηση της απαλότητος και της παρηγοριάς που σκορπούν οι άνθρωποι του Θεού.

κοντά σε κάποιο χώρο τη φωτογραφία του, είπε κάποιος υπάλληλος της ΔΕΗ στους παρισταμένους: «Αυτός ήταν Άγιος Δεσπότης. Συναντηθήκαμε σε καφενείο σε ένα από τα Διαπόντια νησιά, όπου είχα πάει για βλάβες με κάποιο συνάδελφο. Ο Δεσπότης ήλθε και λειτουργήσε. Μετά τη λειτουργία τον έφεραν για καφέ. Μόλις μπήκε φοβήθηκα, γιατί εγώ έλεγα πολλά εις βάρος του, επειδή δεν έκανε ιερέα ένα συγγενή μου και είχα ενοχληθεί. Χαιρέτησε όλους και ήρθε η σειρά μου. Όπως με χαιρετούσε και έσκυψα, μου χάιδεψε το κεφάλι και μου είπε: Μπορώ εγώ να σου υποδείξω πώς να συνδέσεις τα καλώδια στις κολόνες? Έτσι κι εσύ δεν μπορείς να μου πεις αν πρέπει ή όχι να τον κάνω ιερέα». Έμεινα εμβρόντιτος. Δεν περίμενα τέτοια απάντηση και τέτοια αγάπη και καλοσύνη. Αυτό έγινε αφορμή να τον ανεβάσω πολύ ψηλά. Ο Πολύκαρπος συνελάμβανε με ευαισθησία τις δύσκολες περιστάσεις. Έλεγε κάποτε με πόνο για άγιο συναδελφό του, άκαπνο από μερικές ιδιότυπες δυσκολίες: «Άφησε τον αυτόν, μην τον απασχολείς. Δεν ξέρει από τέτοιες δυσκολίες. Δεν τις έχει ζήσει».

αρχηγός που κλήθηκε να προσφέρει τη συμπαράστασή του κάποια γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου σε χωριό όπου θα λειτουργούσε ο δεσπότης. Γιόρταζε το διπλανό χωριό. Πρωί-πρωί καταφθάνει ο οδηγός του Μητροπολίτη, ο οποίος μου μετέφερε παράκλησή του να πάω κι εγώ εκεί. Τον βρήκα λυπημένο. Μου έδειξε το ναό που είχαν κάνει αποθήκη με σανό, σαμάρι και διάφορα δοχεία με τυριά. Ο εφημέριος τα είχε χαμένα. Ήταν το φαινόμενο αποκαρδιωτικό. Ωστόσο ο Πολύκαρπος μου έκανε νεύμα και ανέβηκα στο στασίδι για να διαβάσω τον εξάψαλμο. Στις καταβασίες ήρθε ο ψάλτης. Ο δεσπότης ήρεμος ελειτουργήσε και μίλησε στους πιστούς με πολλή συγκίνηση, αφού ανέφερε διακριτικά και τα του ναού. Συγχώρησε τον υπαίτιο και ζήτησε από μένα να μην μιλήσω σε κανέναν για το γεγονός. Αλλά υπήρξαν και σοβαρότερα προβλήματα. Πέρασε δύσκολες μέρες και περιφρονήσεις. Α, τι τράβηξε, κι εγώ τα ζούσα 8 χρόνια από κοντά. Τράβηξε και από επιτρόπους και από παπάδες. Πρέπει να έχεις δύναμη και κουράγιο. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα ξεσηκώθηκε ολόκληρη ενορία να υπερασπιστεί ιερέα, σηκώνοντας πλακάτ και φωνάζοντας κάτω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο λόγια απρεπέστατα. Και ο άνθρωπος του Θεού, ηρεμότατος, άνοιξε το παράθυρο, τους ευλόγησε, τα κατάπιε όλα. Και ανέβηκε εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν θρασίτατος. Ο Πολύκραπος έμεινε ήρεμος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, γιατί τα απρεπή λόγια δεν τον αγγίζανε.

Αργότερα, όταν έχει κοιμηθεί, πολλοί από όσους τον είχαν λυπήσει σπάραξαν από πόνο, πέφτοντας ολόκληροι πάνω στην Ιερή Σωρό. Πολλοί, στα χρόνια που ακολούθησαν, δηλώνουν πως η αμαρτία τους είναι ενώπιόν τους διαπαντός. Έμπειρος κληρικός και βαθύς μελετητής της εκκλησιαστικής ιστορίας συνοψίζει. Η αγάπη του συμπορευόταν με την ταπείνωση και την απλότητα. Μου έκανε την τιμή να με καθιστά κοινωνώ των προβλημάτων της διακονίας του και σαν απλό συνάδελφος να ζητά με ταπείνωση τη γνώμη μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που διαπίστωνα πόσο ο μακάριος αυτός άνθρωπος αγαπούσε και πόση δύναμη υπομονής είχε μέσα του. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις θαύμαζα πόσο μπορούσε με τη χάρη του Θεού να ξεπερνά κάθε όριο ενεκτικότητος και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει και να σώσει. Έτσι όμως φαινόταν και ο επιδέξιος ιακοστρόφος της Εκκλησίας, γιατί δεν εφάρμοζε κάποια τυφλή δικαιοσύνη, ούτε εγκλωβιζόταν στο γράμμα κάποιου κανόνος, αλλά συνδύαζε την ακρίβεια με την επιοίκεια, την δικαιοσύνη με την αγάπη. Μου έκαμε πολλές φορές εντύπωση η σιωπηρά παρησία του όταν δεχόταν προκλήσεις ως επίσκοπος και ποιμένας του λαού από διάφορες κατευθύνσεις. Αντιδρούσε με τη βαθύτερη σοφία, αλλά χωρίς τον παραμικρό θόρυβο. Ξεπερνούσε την πρόκληση χωρίς να σημαίνει συναγερμό και να θορυβεί το πίμνιο. Φερόταν ως πραγματικός ηγέτης. Κανένας δεν γνώριζε πώς και πότε είπε το όχι ο δεσπότης. Σημασία όμως είχε ότι το έλεγε με το δικό του τρόπο και ξεπερνούσε το σκόπελο. Γι' αυτό πιστεύω πως ένα μεγάλο προσόν του ήταν η ικανότητα να κρατά την ισορροπία. Το πρόσωπό του γινόταν μαγνήτης που προσήλκυε και τους αντιθέτους. Ήταν τόση η ειλικρίνειά του και τόσο εμφανής η αγάπη του που δεν μπορούσε να δημιουργήσει εχθρούς. Έμενε πάνω από κάθε ιδεολογική αντίθεση, γνωρίζοντας ότι η Ορθοδοξία δεν ταυτίζεται με καμιά ιδεολογία, ούτε φυλακίζεται στα σχήματα του κόσμου τούτου. Έτσι κι αυτός, ως Ορθόδοξος Ποιμενάρχης, θέλησε να είναι πνευματικός πατέρας όλων, να ενώσει και όχι να διαιρεί. Η ικανότητα να κρατά την ισορροπία στην κερκυραϊκή κοινωνία, μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, θα μείνει εντονότερα από κάθε άλλη αρετή του στη μνήμη του κερκυραϊκού λαού.

εξοχήν μοναχικές. Γι' αυτό και καλύτερα μπορούν να μιλούν για αυτές έμπειροι αγιορείτες γέροντες. Είχε πει ο Όσιος Γερών Παΐσιος της Παναγούδας, που πολύ τον αγάπησε. Ο Πολύκαρπος Κερκύρας, ταπεινός, πολύ ταπεινός, περισσότερο και από όσο έπρεπε. Μαρτυρεί σήμερα ο πολυσέβαστος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτης πατήρ Αλέξιος. Οι επισκέψεις του στον Ιερό Άθωνα, στο βουνό της Παναγίας μας και στη Μονή μας, αφήναν πάντοτε ευλογία και τη φωτεινή λάμψη της αγαθής αναστροφής του. Την εικόνα του καλόγερου επισκόπου την διακρίναμε κάθε φορά που απρόσμενα τον βλέπαμε στις αυλές μας. Απροειδοποίητα και απλά, σαν ένας ταπεινός προσκυνητής, κατέβαινε στον Αρσανά. Απέριτος και απλός, με πνεύμα μαθητείας, αγάπης και σεμνότητος, έρχονταν ανάμεσά μας. Προσκυνούσε τα ιερά και όσια με βαθιά πίστη και ευλάβεια. Αντλούσε και από τον πλέον αφανή μοναχό το πνευματικό νέκταρ που ποθούσε. Επιθυμούσε να προσεγγίσει το μυστήριο της μοναχικής πολιτείας και να αδολεσχίσει στο μυστικό κάλος του, να αποκτήσει γνώσεις προς θεογνωσίαν αρμόδιες. «Γέροντα», μου είπε σε κάποια στιγμή ένας από τους παλαιούς πατέρες της Μονής μας, «ποιος παπάς είναι αυτός που φιλοξενούμε σήμερα, από πού μας ήρθε?» «Δεν είναι παπάς, παππούλη μου, θεσπότης είναι». «Πω πω, γέροντα, αμάρτησα σήμερα», μου φίλησε το χέρι, «εμένα τον Ελεηνό, ολόκληρος δεσπότης». «Πω πω, τι να κάνω, γέροντά μου», ρωτούσε θορυβημένος ο πατήρ Γρηγόριος. «Θα πάω να βάλω μετάνοια και να του ζητήσω συγχώρηση». Η κατάληξη, να του ξαναφιλήσει το χέρι του ο δεσπότης της απλότητος. Άκουγε με προσοχή κάθε λόγο που έβγαινε από τα χείλη των πατέρων, όπως η διψασμένη έλαφος ζητούσε είδωρ ζωής αυτός που διέθετε αείρωες πηγές ύδατος ζώντος. Μαθήτευε γιατί το φρόνημά του ήταν πάντοτε ταπεινό και γνήσια πατερικό. «Υπακοή έχει προς πάντας», προτρέπει η Εκκλησία στον μοναχό, και επειδή ο γέρον Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος μεν, αλλά καλόγερος, βίωνε μέσα του το μυστήριο της υπακοής, της παρθενίας και της ακτιμοσύνης. Το τρίπτυχο αυτό των μοναχικών αιρετών μας κληροδότησε ο ταπεινός και ησύχιος, αλλά και δημιουργικός και πνευματοκίνητος αρχιερέας του υψίστου, ο μακαριστός γέρον Πολύκαρπος των Κερκυραίων, ποιμένας καλός και της αγάπης οικαιωμένη λαμπάδα. Ας μας συνοδεύει η Αγία του ευχή. Αμήν.

κανείς δεν τον άκουσε ποτέ να καυχιέται για μια σκέψη και μια γνώμη που την είχε πριν από κάποιον άλλο. Έλεγε, τι σημασία έχουν όλα αυτά? Η πραγματική δόξα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και τη θυσία. Όσο πιο πολύ κανείς αφανίζει τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ εκτιμάται. Ποιος θα επιδιώξει μεγαλύτερη προσφορά? Ποιος θα υπηρετήσει τους άλλους περισσότερο? Έτσι τον θέλει τον πιστό χριστιανό ο Κύριος. Κρατώντας αυτό το τυπικό του Κυρίου, κρατούσε πάντα και τους σωματικούς σκόπους περιβεβλημένος την αφάνεια. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και πολιτεία, Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

λόγος μου είναι πολύ φτωχός, ώστε να διαβεί τα όρια του και να προσεγγίσει το μεγαλειώδες της προσευχής ιερό τοπίο, όπου το είναι εισέρχεται στην ευλογημένη συνάντηση με το Θεό. Γιατί την επιζητούμε αυτή τη συνάντηση, μάλιστα σε ώρες πικραμένες, σε στιγμές μοναξιάς και απελπισίας, όταν οι βεβαιότητες όσον αφορά τα ανθρώπινα πράγματα και ζητήματα εξαντλούνται ή βαραίνουν σε σημείο να μας οδηγούν, να μας παρασύρουν σε βυθούς απολίας. Γι' αυτό πολύ σωστά γράφτηκε πως προσευχή σημαίνει αναζήτηση του Θεού, συνάντηση με το Θεό και προώθηση πιο πέρα από τη συνάντηση στην κοινωνία μαζί του. Μέσα από την αναζήτηση λοιπόν αυτή και τη συνάντηση αρχίζει να δημιουργείται η ειλικρινή σχέση Θεού και ανθρώπου, η οποία καθορίζεται από τον βαθμό της πίστεως, δηλαδή της εμπιστοσύνης την οποία έχει ο άνθρωπος ως κτίσμα στο Θεό, ως κτίστη και δημιουργό του.

Η προσευχή είναι ασφαλώς η πιο ευγενής και επίσημη εκδήλωση του θρησκευτικού λεγόμενου συναισθήματος του ανθρώπου, μόνο που πρέπει να απευθύνεται με ειλικρίνεια, συντριβή και ταπείνωση στον Κύριό μας και όχι στον εαυτό μας, όπως συμβαίνει όταν ο νους μας δεν έχει αποκολληθεί από την αυτοβεβαιότητά μας, από την αυτάρκειά μας και τη φαρισαϊκή μας συμπεριφορά. Γιατί τότε η προσευχή είναι μονόλογος, επειδή δεν τον απασχολεί τον προσευχόμενο να καταφύγει στο έλεος του Θεού, αλλά στα μάτια και στην προσοχή των ανθρώπων δια το Θεαθήνε, για την ίσπραξη των επένων, ότι τάχα επιτελεί επιμελώς τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων. Το δυσάρεστο είναι πως η φαρισαϊκή θρησκευτική εμπαιγμή τόσο από μερίδα, όχι και ευκαταφρόνητη του χριστεπώνυμου πληρώματος, όσο και από κάποιους λειτουργούς του συνεχίζονται και ταύτα

Όσιος Νείλος αναφέρει ότι οι δαίμονες εχθρεύονται πολύ την προσευχή και τους είναι πολύ δυσάρεστοι στο λόγο του περί προσευχής. Όμως αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, γιατί μέσα στις καθημερινές μας τις μέρημνες μπερδεύεται και ο Σατανάς, σε σημείο που να μας αποτρέπει από την προσευχή και γενικότερα την ενασχόλησή μας με τα πνευματικά, βάζοντας το λογισμό μας να μας καθησυχάζει με την αναβολή. Γι' αυτό και η αναβολή γεννά την απειθαρχία και κατά συνέπεια τους περισπασμούς. Αυτό μάλιστα μας προτρέπει και ο Όσιος Νείλος όταν λέγει «Στήθη εμπόνος και προσεύχου ευτόνος και αποστρέφουτας των φροντίδων και διαλογισμών επιτεύξεις». Δηλαδή «Στάσου και προσευχήσου έντονα και συχάσου τις συνομιλίες των φροντίδων των λογισμών». Συνακόλουθη με την προσευχή είναι και η αγρυπνία. Η διαρκής δηλαδή ενθύμηση της εγρηγόρσεως ή όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «γρηγορείτε» ή τι ευρίσκεστε πάντοτε έξυπνοι, δηλαδή άγρυπνοι και ετοιμασμένοι, επειδή δεν εξεύρεται εις ποιαν ώραν θέλει έλθει Κύριος δια να αποδώσει στον κάθε ένα κατά τα έργα του. Αυτό παράλληλα ανακαλεί στην μνήμη μας τον Κυριακό λόγο της αγωνιώδους εκείνης και φρικτής ώρας στον κήπο της Γεσθημανή. «Ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε μετε μου». Για να εξηγήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι αυτή η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν όπως οι προηγούμενες που συναντούμε στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά ήταν ένα αγώνιος ευχή σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερος προσήφιετο. Για να συνεχίσει ο χριστιανός φιλόσοφος Πασκάλ και να πει «Ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία, ωστόσο ας μη μας καταλάβει ο ύπνος, αφού ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία και βάσανα, ας προσευχηθούμε ακόμη πιο πολύ». Αλλά και να τονίσει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, η αγωνία του Χριστού περιμένει και τη δική μας αγωνία όταν μας ζητά να είμαστε έτοιμοι για τα επερχόμενα γεγονότα.

0: Μοναξιά και προσευχή. Είσοδον στο ταμείον, κλείσιμο ερμητικό της θύρας και προσευχή εν το κρυπτό. Γιατί τότε θα καθαιρεθεί και το παραμικρό ίχνος φαρισαϊσμού και προσποιήσεως, επάρσεως και αυτοβεβαιώσεως. Τότε η συντριβή, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η γύμνωση της ψυχής από τα προσωπία θα έχει μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα. Γιατί το βαθύτερο πρόβλημα και το πλέον ουσιαστικό είναι το πώς εισέρχεται και πόσο συχνά το επιχειρείς αυτό. Επειδή μέσα στις μέρες που έρχονται είναι προτιμότερη η είσοδος στο ταμείο και λιγότερο όπου αλλού.
1: Στιγμιότυπα.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

και μοναδική φορά επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το Άγιον Όρος ως σχολάρχης της Ριζαρίου κατά τις θερινές διακοπές του 1898. Το εχόρτασε όμως και το εγνώρισε σχεδόν όλο. Επισκέφθηκε τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Μεγίστης Λαύρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας και ξεκουράστηκε στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα.

Άγιος Νεκτάριος διατηρούσε άριστη πνευματική σχέση με τον γέροντα Δανιήλ στα Κατουνάκια. Οι δυο τους, αν και είχαν συναντηθεί μόνο μία φορά, αντάλλαξαν περί τις 5 επιστολές υψηλού πνευματικού περιεχομένου αλλά και χριστιανικής απλότητας, στην οποία πέραν όλων εκφραζόταν ο αλληλοσεβασμός που έτρεφαν. Πολύτιμες πληροφορίες για τη σχέση των δύο ανδρών και πόσο επηρέασε ο ένας τη ζωή του άλλου βρίσκουμε στην έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου της μοναστικής αδελφότης των Δανιηλαίων, η οποία κυκλοφόρησε το 1997 και φέρει τον τίτλο «Δύο μεγάλες μορφές του αιώνος μας, αναφορά στην αλληλογραφία τους».

Τη γνωριμία τους, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, την οφείλουν στον λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Ο μεγάλος εν πρώτης και αθήτης πεζογράφος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο άλλος μετά τον Παπαδιαμάντη, Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ήταν πνευματικό τέκνο του γέροντος Δανιήλ, από το πρόσωπο και τις διδαχές του οποίου τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε εκάρι μοναχός και έλαβε το όνομα Ανδρόνικος στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών Σκιάθου στις 16 Σεπτεμβρίου του 1929. Ενωρίτερα είχε γίνει μοναχή στην Ιερά Μονή Κινήσεως της Θεοτόκου στο Κεχροβούνι της Τίνου, όπου ηγουμένευε η ονομαστή για την οσιότητά της Γερόντισσα Θεοδοσία, πνευματικό και αυτή τέκνο του γέροντος Δανιήλ. Έγινε λοιπόν μοναχή και η γυναίκα του Μωραϊτίδη βασιλική και έλαβε το μοναχικό όνομα Αθανασία, ένα σύγχρονο δείγμα εγγάμων που μιμούνται τους παλαιούς Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία.

Ήταν λοιπόν αποφασιστική για τον ίδιο μεγάλο σκιαθήτη λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και τη γυναίκα του η επικοινωνία τους με τον γέροντα Δανιήλ, ώστε να ζήσουν κατόπιν στον κόσμο όχι απλώς ως κοσμοκαλόγεροι, αλλά να γίνουν πράγματι μοναχοί και να αξιωθούν να φορέσουν το αγγελικό σχήμα ως Ανδρόνικος και Αθανασία. Συνέβαλαν μάλιστα και οι δύο πολλοί στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στην αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου και του γέροντος Δανιήλ. Η σύζυγος μάλιστα του Μωραϊτίδη ανήκε στον κύκλο των γυναικών οι οποίες βρίσκονταν υπό την καθοδήγηση του Αγίου Νεκταρίου κατά τη διάρκεια της σχολαρχίας του στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Υπάρχουν εντυπωσιακές μαρτυρίες του ίδιου του Μωραϊτίδη για την εντύπωση που του προκάλεσαν η πρώτη του γνωριμία με τον γέροντα, οι νυχτερινές συζητήσεις στην απλοταριά του κελιού στα Κατουνάκια, η γενική εκτίμηση και αποδοχή του διακριτικού γέροντα από τους αγιορείτες. Οι μαρτυρίες αυτές προέρχονται όλες από το γνωστό έργο του Μωραϊτίδη «Με του Βοριά τα κύματα». Γράφει για την πρώτη τους γνωριμία. «Εκεί πρωτοείδα το γεροδανιήλ, συστάσεων δεν είχον ανάγκη, ώστε ο γεροδανιήλ, μόλις σήκουσε το όνομά μου, έδειξεν ειλικρινή χαρά, ώσαν να έβλεπε αρχαίον την άμαθητήν του και δεν ήξευρε, καθώς λέγει ο λόγος, πώς να με περιποιηθεί οικειότερον όσον το δυνατόν». Σμυρναίος, διαβασμένος, ασκητικότατος, με την οσιακήν του οχρόλαμπρον έγλην της μορφής του, με την μιξοπόλιον γενιάδατον, με την υπόξανθον κόμην του και τους γλαυκούς πως οφθαλμούς του, λόγιος και ομιλητικότατος. Κοινοβιάσας καταρχάς εις μεγάλας μονάς, αλλά ολίγιστα έτη πρώτης γνωριμίας μας, αποσυρθήσεις Κατουνάκια προς μίζωνα ησυχίαν, εν ή όντως παράγεται το γλυκύτατον της ασκήσεως μέλη, ούτην ιδίτητα γνωρίζουσι, μόνο όσοι το ηγεύθησαν.

Σε άλλο σημείο γράφει για την έλξη και επίδραση που ασκούσε εντός και εκτός του Αγίου Όρους. Πρωτοστατεί δε εν τη ιστορία πλέον των Κατουνακίων ο γέρον Δανιήλος Μυρναίος, κατά το έτος 1881 εγκατασταθεί σε Ντάφθα, ούτως στολισμένος με την χάριν του λόγου και με φυσικήν την αγγλικίτητα της ομιλίας του, φιλομαθής και μελετηρός ως ύπομεν, έχουν δε εις έπακρον το αίσθημα της φιλαλίας και τρέχον των πόθων να φανεί ψυχοφελής εις των πλησίων, ήρχισε να συγκεντρώνει περί αυτών μέγαν ευλαβών προσκυνητών κύκλων. Μολονότι δε δεν είχε το αξίωμα του ιερέως, όμως κοσμείται με πλούσιον το χάρισμα της διακρίσεως, επαναπαυών τους εξομολογουμένους εις αυτόν και ζητούντας την συμβουλή του επί διαφόρων ζητημάτων. Το όνομά του είναι γνωστό εις την τη Σμύρνη και εις τας Αθήνας μάλιστα και αλαχού της Ελλάδος, όπου μακροσκελής επιστολάς στέλνει προς πάμπολα πνευματικά τέκνα του, ακούραστος εν τη πνευματική ταύτη εργασία του, η οποία καθιστά αυτόν όντως αξιοθαύμαστον.

Συχνά αναπολύω Μωραϊτίδη στο περιβάλλον της καλύβης του γέροντος στα Κατουνάκια. Αφού εδειπνήσαμε εν τη πενιχρά της καλύβης τραπέζι, απολαυστικότατα, διότι η κυρία Θεοτόκος ευλόγησε τα παρατεθέντα λιτά βρώματα και έγιναν γλυκύτατα, εξήλθομεν και καθίσαμεν εις το ύπεθρον έξω, επί πετρίνων αναπαυστικών καθισμάτων, έμπροσθεν της μικράς αιθούσης της φιλοξενίας, να λάβομεν τα επιδόρπια, άτινα ήσαν λόγοι αποστάζοντες ουράνιων γλυκασμών, του γέροντος Δανιήλ λόγοι. Εκεί διήλθομεν μακράς ώρας συνομιλούντες, έχοντες κατενόπιον ημών των λαμπυρίζοντα πόντων, ένα θέαμα μαγευτικότατον, μια σκηνή από τα πλέον θαυμαστάς της δημιουργίας.

διαεπιστολών επικοινωνία το περιεχόμενό τους. Ο Άγιος Νεκτάριος έτρεφε μεγάλη αγάπη προς το Άγιον Όρος. Αυτό φαίνεται και από την επιστολή του προς τον Γέροντα Δανιήλ, με την οποία του ανακοινώνει την επιθυμία του να αγοράσει κάποιο κελί στο Άγιον Όρος για να εγκαταστήσει αρχικά εκεί πνευματικά του τέκνα που ήθελαν να μονάσουν, και στη συνέχεια, όταν μπορέσει να απαλλαγεί από τις φροντίδες της μονής στην Αίγινα, να μεταβαίνει και ο ίδιος στο Άγιον Όρος και να μένει για κάποιο χρονικό διάστημα προς πνευματική αναψυχή. Αυτά έγραφε το 1913. 15 χρόνια νωρίτερα, το 1898, είχε επισκεφθεί για πρώτη και μοναδική, όπως φαίνεται, φορά το Άγιον Όρος, όπως διαπιστώνεται από έγγραφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που παρέχει την άδεια της επισκέψεως, και από άλλο επίσης έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, η οποία ανακοινώνει στις 20 ιερές μονές την άφιξη του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, ο οποίος ήλθε χάριν τε ευλαβούς προσκυνήσεως και προς επίσκεψη των εν τες ιερές ημών μονές βιβλιοθηκών, και συνιστά να του παρασχεθεί κάθε δυνατή ευκολία.

αξιοσημείωτη ότι η εκφραζόμενη προς το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου εκτίμηση της Ιεράς Κοινότητος. Η πανιερώτης ο Άγιος Πενταπόλεος, συνιστόμενος προς την καθημάς Ιερά Κοινότητα δια Πατριαρχικής Συστατηρίου Επιστολής, την χάνει στον μάλλον εκπαιδευτών και διαπρεπών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιεραρχών, γνωστός εκτε των πολλών και ποικίλων θεολογικών και λοιπόν εκκλησιαστικών αυτού συγγραφών, ιδία δε εκ του αγνού και διακαούς αυτού πόθου προς την θρησκευτικήν και ηθικήν επικοδόμησην των πιστών, αόκνος αλλά κελίαν ευδοκίμος από πολλών ήδη ετών έως τούτου εργαζόμενος.

εντυπώσεις που απεκόμισε από την επίσκεψη αυτή στο Άγιον Όρος ήταν τόσο θετικές, ώστε να διαδοθεί η εντύπωση ότι τα βρήκε εκεί όλα ρόδινα, ενώ κατά άλλη εκτίμηση που φαίνεται από επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αυτόν, υπήρχαν και αγκάθια. Δεν υπήρξε, φαίνεται, απάντηση στην πατριαρχική παράκληση να ενημερώσει ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως το Πατριαρχείο σχετικά με την κατάσταση στο Άγιον Όρος. Το γεγονός πάντως ότι επιθυμεί μετά από 15 χρόνια να αγοράσει κελί στο Άγιον Όρος και ότι επικοινωνεί με αγιορείτες γέροντες όπως ο Γέρον Δανίηλ, ζητώντας μάλιστα πνευματικές συμβουλές για τις μοναχές της Έγινας, δείχνει ότι η εκτίμησή του παραμένει αναλύωτη. Μία και μοναδική λοιπόν φορά επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το Άγιον Όρος ως σχολάρχης της Ριζαρίου κατά τις θερινές διακοπές του 1898. Το εχόρτασε όμως και το εγνώρισε σχεδόν όλο. Επισκέφθηκε τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Μεγίσης Λαύρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας και ξεκουράστηκε στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα. Τρεις ολόκληρους μήνες ερούφηξε τον πλούτο και τους θησαυρούς των μεγάλων αγιορητικών βιβλιοθηκών και την πνευματική κατάνοιξη των αγιορητικών ακολουθιών. Στη Μονή Βατοπεδίου σώζεται συλλογή επιστολών του, τις οποίες με ευλογία του ηγουμένου δημοσίευσε η θεολόγος Άνδρη Χατζικώστα.

Στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, στο βιβλίο επισκεπτών υπάρχει ιδιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του. «Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Σκήνωμα αληθούς του Κυρίου, ιερά και σεβάσμια Μονή της Μεγής της Λαύρας, και εμεί λίαν αγαπητή και λίαν ποθητή. Εκφράσα στο φρόνημά μου, εκφράζω και τα σευχαριστίας μου πρόσθε τους σωσιωτάτους επιτρόπους της Ιεράς Μονής και άπασαν την Ιεράν σύναξην δια την φιλοφροσύνην, αδελφικήν αγάπη και την πρόθυμον περιποίησιν. Και εύχομαι από μέσης καρδίας τη Ιερά Αδελφότητη, την θείαν αντίληψην και πλούσια τα ελέη παρά του λατροβουμένου Θεού. Τη 7η Αυγούστου 1898, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος».

σκήτη επίσης των καυσοκαλυβίων στο βιβλίο επισκεπτών της Καλύβης των Ιωσαφαίων υπάρχει γραπτή η βιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του. Από την αλληλογραφία με μοναχούς της Αγίας Άνης προκύπτει επίσης επίσκεψή του και εκεί. Και ασφαλώς μεταξύ καυσοκαλυβίων και Αγίας Άνης τα Κατουνάκια, όπου από το 1881 ασκήτευε ο γέρον Δανιήλ με την αυξημένη τώρα συνοδεία του, δέχθηκαν την επίσκεψη του φιλομονάχου αρχιερέως. Η αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, όπως παρουσιάζονται στην αλληλογραφία μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου και του γέροντος Δανιήλ, θεμελιώθηκαν κατά την ευλογημένη αυτή συνάντησή τους.

κάνουμε όμως στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος, από όπου θα ακολουθήσουμε σε ηχογραφημένη μετάδοση απόσπασμα από την αγρυπνία που έγινε για τα 1000 έτη της Μονής το έτος 1995.

ούτε την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Άγγελος Παπάς. Σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή μαθαίνουμε πώς μία από τις μεγαλύτερες μορφές του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, γνώρισε το περιβόλι της Παναγιάς. Πολύτιμος σύμβουλός μας, το βιβλίο του Ιερού Ησυχαστηρίου της μοναστικής αδελφότης των Δανιηλαίων, που κυκλοφόρησε το 1997 και φέρει τον τίτλο «Δύο μεγάλες μορφές του αιώνος μας».

Εξότος Χονδρόπουλος, στη γνωστή θαυμάσια αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Άγιος του Αιώνου μας», «Ο Άγιος του Αιώνα μας», παρουσιάζει ως εξίστα τις επισκέψεις του Αγίου Νεκταρίου στα Κατουνάκια.

Αποφεύγοντας λοιπόν να παρασταθούμε και παρακολουθήσουμε είτε γενικά είτε με λεπτομέρειες την παραμονή του στην Χερσόνησο του Άθο, την καταγεμάτη διδαχή, συγκίνηση και δέος, θα βρεθούμε κοντά σε μια επίσκεψη που έκανε μια από εκείνες τις ημέρες στα Καυσοκαλύβια, στην δροσερή Κερασιά και από εκεί στα Κατουνάκια, στο ησυχαστήριο των ζωγράφων Δανιηλαίων, στην ακροτοπιά που, όπως λένε, ψέλνουν αγγελικά. Ήταν μία ταλαιπωρία για να φτάσει όσα με εκεί, αλλά υπερνικήθηκε από τον έρωτα που ένιωθε για βυζαντινές μελωδίες, για κατανεκτικούς ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκο. Στα Κατουνάκια οι περίφημοι ζωγράφοι Δανιηλαίοι, από αδελφό σε αδελφό, φύλαγαν το θησαυρό του αρχαίου μέλους, ισοκρατούσαν και έμελπαν την υμνολογία, χρωματίζοντας το λόγο σαν άγγελοι. Κάτι το ασύλληπτο, το ραντίζον την ψυχήν θεϊκήν δρόσον και αγαλίασιν. Στο εισηγαστήριό τους, περίφημο για την αβραμιαία φιλοξενία του, εμούναζαν και τότε κάπου 12 αδελφοί, οι οποίοι ζούσαν μεταξύ τους με άκρα υπακοή, απλότητα και αγάπη. Εκτελούσαν τις ιερές ακολουθίες με τέτοια κατάνοιξη που ο επισκέπτης λησμονούσε τα πάντα, εθεροπιανόταν, ξέφευγε από την χωρική ουσία και επιθυμούσε να μην σαλέψει ποτέ από εκεί. Κάπου 10 λεπτά της ώρας πορεία, κάτω από το ησυχαστήριό τους, ήταν το φρικτό Καρούλι, ένας απόκριμνος βράχος πάνω από 100 μέτρα, όπου κάτω χαμηλά στις άκριές του βρεχόταν από το μανιασμένο κύμα της ακρογιαλιάς. Οι Δανιηλαίοι δεν είχαν ειδοποιηθεί για την επίσκεψή του, δεν ήξεραν ποιος είναι. Παρουσιάστηκε μεγαλογερικό σκούφο με τα παλιά ράσα που χρησιμοποιούσε στην καλλιέργεια των λουλουδιών του κήπου της Ριζαρίου, με χοντρές καλογερίστικες αρβίλες. Είπε πως ήταν ένας μοναχός από την Αθήνα. Τον υποδέχτηκαν όμως, όπως πάντα, με εγκαρδιότητα, με αβραμιαία, όπως είπαμε, καλοσύνη, και αφού τον εκέρασαν νοπά σίκα, φουντούκια με αγριομέλι, ευχαριστήθηκαν που θα έμενε μερικές μέρες κοντά τους να παρακολουθήσει τις ιερές ακολουθίας.

λίγα λόγια του, περίεργο, είχαν ουσία. Τόξευαν ακτίνες θείου φωτός, όπου καθώς σε μία στιγμή, ύστερα από τις πρώτες περιποιήσεις, σιγοπερπατούσαν με έναν από τους αδελφούς Δανιηλαίους, τον πέμπτο της συντροφιάς, κατευθυνόμενοι προς τον φοβερό βράχο του Καρουλίου, συναπάντησαν έναν άγνωστο ερημίτη με λαμψό, με καταμπαλωμένο κίτρινο ράσο, λιπόσαρκο, με δύο μεγάλα μάτια που σε καθήλωναν. «Ευλογείτε», ψιθυρίσε ο Νεκτάριος και απόμεινε εκστατικός. «Ο Κύριος», αποκρίθηκε αυτός και με μονομιάς έκανε παρατήρηση στον αδελφό Δανιήλ. «Πώς προπορεύεστε, αδελφέ, από τον Πενταπόλεος, τον προπολού ενταχθέντα μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών?» Σαν να του κόπηκε η αναπνοή. Ο Δανιήλ απόμεινε να κοιτάζει χάβνους. Εκείνος εκοίταζε τα μάτια του ερημίτη και σώπαινε. Η καρδιά του γοργοκτυπούσε. Είχε λοιπόν δίπλα του μία άγνωστη αγωνιστική ψυχή, ευλογημένη με το προορατικό χάρισμα. Αθελά του δάκρυσε. «Υπερευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφέ», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Μην αναφέρετε τη δια των ταπεινών δούλων του. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεχθείτε τον ασπασμό μου». Και πλησίασε και έσκυψε να φιλήσει το ροζαγιασμένο χέρι του ερημίτη. Εκείνος τραβήχτηκε με φόβο και σκύβοντας με τη σειρά του να φιλήσει το χέρι του επισκέπτη, βρέθηκαν οι δύο πρόσωπο με πρόσωπο, αντάλλαξαν εγκάρδιο ασπασμό. «Χθες οι δαίμονες φρίαξαν», ψιθύρισαν τα χείλη του ασκητή. «Μετευλήθησαν σε σμήνος μεγάλων κονόπων, με έπλητον και προσπαθούσαν να με αφήσουν χάμου ανέστητον. Πλην όμως δεν ίσχυσαν εις το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Εις δε τη φράσιν «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού», εξυφανίστησαν. «Διότι θα μου ευείδετο η ευκαιρία να γνωρίσω ένα φοβερό διόκτητον». «Τι νέα από τον κόσμο?» «Τι νέα? Πόλεμοι, ατασταλίε, ζυμώσεις και, καταλαμβάνω», συμπλήρωσε ο ερημίτης. «Κομπασμός, υπερηφάνεια, νοησυχία». Ακολούθησε σιγή. Στο μεταξύ, ο αδελφός Δανιήλ παρατηρούσε με έκσταση τον απρόσμενο εκείνο επισκέπτη που ήταν επίσκοπος και προσπαθούσε με λόγια συντριβής να επανορθώσει την παράληψη προσφοράς του ανάλογου σεβασμού. «Σας αντιλαμβάνομαι, σεβασμιότατε», έπιασε να λέει ο ασκητής. «Νοσταλγείτε την μόνωσιν. Αλλά εφόσον θεωρήσατε καθήκον να υπηρετήσετε αυτοπροσώπως των λαών, εφόσον υπελογίσατε τους συνανθρώπους και τους αγαπήσατε εκ μέσης καρδίας, θα'ρθει και η μόνωσις». Τον κοίταξε πάλι στα μάτια και ξαναδάκρυσε. «Τι φρονείτε δια των 20ων αιώνα που έρχεται?» σιγορώτησε. Ο ερημίτης δεν αποκρίθηκε αμέσως. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά, πήρε βαθιά αναπνοή και είπε: «Τέλος τα βασίλεια, πόλεμοι, ανησυχίε, σφαγέ, καταστροφέ. Κυρίαρχος ο φόβος». «Ο φόβος», επανέλαβαν τα χείλη του Δανιήλ. Δεν είπαν τίποτα άλλο. Προχώρησαν και οι τρεις για το φοβερό βράχο.

μεσολάβει σε ένα μικρό διάστημα διακοπής της επικοινωνίας. Την αρχή κάνει πάλιν πρώτος ο γέρον Δανιήλ, ο οποίος το Δεκέμβριο του 1907 γράφει προς τον Άγιο Νεκτάριο, ζητώντας να του σταλούν βιβλία του και συγχαίροντας για την ίδρυση του Ιερού Φροντιστηρίου, της Ιεράς δηλαδή Γυναικείας Μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Η επιστολή αυτή του γέροντος Δανιήλ δεν σώζεται. Μαθαίνουμε όμως το περιεχόμενό της από το δεύτερο γράμμα του Αγίου Νεκταρίου που στέλνεται στο γέροντα Δανιήλ τον Ιανουάριο του 1908. Σε αυτό ο Άγιος Νεκτάριος γράφει ότι λόγω κάποιας ασθενείας καθυστέρησε κάπως να απαντήσει, ανακοινώνει την αποστολή των ζητηθέντων βιβλίων, ευχαριστεί για τις ευχές επί τη ίδρυση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος και παρακαλεί τον γέροντα Δανιήλ να βοηθήσει πνευματικά τις μοναχές γράφοντας σχετικό πνευματικό έργο. Θέλετε μας υποχρέωση μεγάλος εάν ευαρεστηθεί να γράψετε λόγον την ασυνέσεως πνευματικής προς τας Παρθένους. Η μετέρα επιστολή, η υπό της πράξεως και θεωρίας υποκορυβμένη, έστε αυτές εστερημένες τη αυτής ζώσης διδασκαλίας, πνευματικών εντρίφημα και αληθώς στηρίγμα πνευματικών.

Μέσα στο ίδιο έτος, τον Ιούλιο του 1908, αποστέλει πράγματι ο γέρον Δανιήλ, απευθυνόμενος προς την ηγουμένη Ξένην και την αδελφότητα, τον ετιθέντα από τον Άγιο Νεκτάριο πνευματικό λόγο. Στην αρχή αναφέρεται στη χαρά που αισθάνθηκε όταν πληροφορήθηκε για την ίδρυση της Μονής, την κοινοβιακή της διατύπωση που την εξέφρασε προς τον ιδρυτή και κοινό πνευματικό τους πατέρα Σεβασμιότατο κύριο Νεκτάριο, ο οποίος απατώντας του ζήτησε να γράψει προς τα πνευματικά του τέκνα τις μοναχές. Και μολονότι θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο και ακατάλληλο να πράξει κάτι τέτοιο, και μάλιστα προς παρθένους που καθοδηγούνται απλανώς και ενδιακρίτως παρά του ηρημένου Αγίου Πατρός, του διακρινωμένου επί Θεοσοφία και Χάριτη, εν τούτης, κάνοντας υπακοή και με τις ευχές του πνευματικού πατρός, γράφει μερικά πράγματα τα οποία έμαθε από την πολυχρόνια πείρα του και ρωτώντας εμπείρους πνευματικούς πατέρες, και τα οποία ασφαλώς και οι ίδιες γνωρίζουν. Αναπτύσσει τον ασκητικό αυτό λόγο, σχετίζοντας τις μοναχικές αρετές με όσα λέγει ο Χριστός στους μακαρισμούς και δίδοντας κατόπιν στις μοναχές πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις.

επόμενη επικοινωνία τους γίνεται πάλι μερικά χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1913. Την πρωτοβουλία δε τώρα έχει ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος, παίρνοντας θάρρος όπως γράφει από την αγάπη του γερόντος Δανιήλ, του αναθέτει να επιτελέσει έργο που τον ενδιέφερε πολύ και το επιθυμούσε πολύ. Να αγοράσει δηλαδή για λογαριασμό του ένα κελί στο Άγιον Όρος εις θέσιν μεσημβρινήν και ομαλήν και έχων κήπων και είδωρ και ή δυνατών και εκκλησίαν, για να εγκαταστήσει αρχικά εκεί πνευματικά του τέκνα που ήθελαν να μονάσουν, όταν δε απαλλαγεί και ο ίδιος από τις φροντίδες της μονής της Αγίας Τριάδος, να μεταβαίνει εκεί προς πνευματικήν αναψυχήν.

Τον παρακαλεί επίσης να βρει αγαθό και ενάρετο γέροντα για να αναλάβει την καθοδήγηση και υποδηγεσία των πνευματικών του τέκνων που επρόκειτο να επανδρώσουν το κελί, ένα από τα οποία ήταν και ο κομίσας στην επιστολή. Στο τέλος γράφει ότι με τον επιδότη στέλνει και δύο νέα έργα του, τους δύο τόμους περί σχίσματος και τις δύο μελέτες περί εκκλησίας και ιεράς παραδόσεως.

Ο Γέρον Δανιήλ απαντά αμέσως το Σεπτέμβριο του 1913. Η απάντηση του όμως ήταν αρνητική, ασφαλώς με βάση πραγματικές και αντικειμενικές δυσκολίες που εμπόδιζαν την περίοδο εκείνη την εκπλήρωση της ωραίας και συγκινητικής πράγματι επιθυμίας του Αγίου Νεκταρίου να αποκτήσει κελί στο Άγιον Όρος για τα πνευματικά του παιδιά και των ίδιων. Εκφράζει καταρχήν την χαρά για την προς το πρόσωπό του εμπιστοσύνη που φαίνεται από την ανάθεση αυτής της ευθύνης και επιστασίας και εκτιμά ότι η παρουσία του σεβασμιωτάτου στο Άγιον Όρος θα γινόταν πρόξενος πολλών καλών. Ενώ όμως επιθυμεί και ο ίδιος να βοηθήσει στην εκπλήρωση αυτού του αιτήματος και να ευχαριστήσει το Άγιο Νεκτάριο μη φιδόμενος ούτε κόπου ούτε γυρατίου. Αντικειμενικοί λόγοι εμπόδιζαν την εκπλήρωση του σωτηρίου τούτου

Και οι λόγοι αυτοί ήσαν η δυσκολία να βρεθεί κατάλληλο κελί όπως το ήθελε ο Άγιος, ή ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία να ευρεθεί ενάρετος και διακριτικός γέροντας για να αναλάβει την πνευματική επιστασία των νέων μοναχών.

σημείο όμως αυτό η πρώτη μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί τον συγγραφέα κύριο Δημήτριο Κόκορη, ειδικό ερευνητή επί των αιρέσεων, ο οποίος θα μας απαντήσει στο θέμα εισαγωγής στις αιρέσεις. Κύριε Κόκορη, σας καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να καταθέσω και εγώ εκ νέου την εμπειρία μου γύρω από τις αιρέσεις.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσατε για τον τρόπο δράσεως και τη μέθοδο που ακολουθούν οι αιρέσεις και αναφέρατε δύο σημεία, τη διαπολοποίηση της κοινωνίας και τον καταλογισμό ευθυνών για το ποιος φταίει που η Ορθόδοξη δεν ανταποκρίνεται στον τέλος του Θεού. Να συνεχίσουμε από εκεί.
2: Βεβαίως, διότι έχουν αναγάγει σε επιστήμη αυτή τη μεθοδολογία, τον τρόπο που κινούνται και ενεργούν, διότι είναι μια μέθοδος εξ εμπειρίας βγαλμένη και για αυτούς έχει αποτελέσματα. Βέβαια, οδυνηρά για μας, όμως για αυτούς έχει αποτελέσματα. Είπαμε στην περασμένη εκπομπή ότι καταρχάς διαφοροποιούν την κοινωνία. Δεύτερον, ψάχνουν να βρουν υπευθύνους, γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί. Δεν έχουν ηθικά ρίσματα και ηθικό τρόπο ζωής. Και απευθύνουν σε εμάς τους Ορθοδόξους και μας κατηγορούν, όπως είπαμε στην περασμένη εκπομπή, ότι είμαστε κλέφτες, είμαστε πόνοι, είμαστε μοιχοί, είμαστε δολοφόνοι, είμαστε τρομοκράτες. Ό,τι κακό υπάρχει, τα προσάπτουν σε εμάς. Και πλαγίως θέτουν το ερώτημα, γιατί είναι τόσο κακοί οι Ορθόδοξοι, γιατί είναι τόσο κακός καρπός, μήπως φταίει το δέντρο? Ρωτούν δήθεν αθώα. Ό,τι έκανε ο διάβολος στον Αδάμ και στην Εύα, σας είπε πράγματι ο Θεός, μη φάτε? Είναι η ίδια τακτή του διαβόλου. Πλαγή ερώτηση με προκαθορισμένη την απάντηση. Λοιπόν, αναγκαστικά και εμείς λέμε, ναι, όπως είπε, ο κόσμος είναι κακός. Και μάλιστα σας είπα τώρα ότι λένε, μήπως φταίει το δέντρο, μήπως φταίει η εκκλησία, η οποία δεν είναι δέντρο καλό να βγάλει καλούς καρπούς. Και απευθύνονται και μας παραπέμπουν στον Ματθαίο, ο οποίος αναφέρει λόγια του Χριστού που λέει ότι το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Ένα δέντρο καρπό, καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς. Ένα σάπιο δέντρο κάνει καρπούς κακούς. Θυμάμαι αυτό το ερώτημα μου το έθεσε σε μια χιλιά αστεία, ότι είπε το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Και της είπα, τη λέγανε Βάσο, κυρία Βάσο, μπορείτε να πείτε που το λέει αυτό? Η Αγία Γραφή δεν το ήξερε. Λέω να σας πω που το λέει. Πάμε στο ζήτα 15 του Ματθαίου, το βρήκαμε. Πράγματι ο Χριστός έτσι εξεφράστη. Όμως λέω, για ποιους το λέει, κύριε Βάσο? Το λέει για τους ψευδοπροφήτες, όχι για τους χριστιανούς. Λέει, προσέξτε από τον ψευδοπροφητών. Από τον καρπό θα το καταλάβετε. Μήπως το λέει για εσάς? Τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα αυτό, απλώς τώρα εξετάζουμε τη μεθοδολογία τους. Αφού λοιπόν κατηγορήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είναι ένα κακό δέντρο με κακούς καρπούς και αποδώσουν ευθύνες στην Εκκλησία, πάνε στο επόμενο βήμα και στάδιο, το εξής. Τούτοι ξέρουν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι διατηνόμεθα ότι πιστεύουμε ορθά. Έχουμε το Ορθοδόγμα. Και αρχίζουν να υποβάλλουν ερωτήματα εκ του πλαγίου, νομίζω και αυτό το δείξαμε στην περασμένη εκπομπή, και να λένε πού λέει η γραφή για Αγία Τριάδα, δείξε μου τη λέξη, πού λέει για Παναγία, πού λέει για Μεσητείες Αγίων, πού λέει για Άγιο Πνεύμα ότι είναι πρόσωπο και διενέργεια, κάπως έτσι, ή πού λέει για Άγιο Υπαβαθισμό. Και εμείς συλλαμβανόμεθα αδιάβαση και αμελέητη, και αφού μας δημιουργήσουν μέσα μας αμφιβολία ως προς το θέμα της πίστεως, πάνε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το άλλο, το τέταρτο βήμα? Ξέρουν οι αιρετικοί ότι εμείς οι Ορθόδοξοι σεμινόμεθα τον κλήρο μας. Πολύ σεβόμαστε στους ιερείς μας. Δεν εξετάζουμε το ποιόν του αιρέως, σεβόμεθα το ράσο, όπως λέμε. Και το θεωρούμε ότι είναι τα όργανα του Χριστού επί της γης. Και ότι έχουμε δεσμό μαζί τους. Μάλιστα, ο χριστιανός θέλει να έχει καλό πνευματικό ιερέα, στον οποίο προσκολάται με αγαθή έννοια και από τον οποίο με κατευθύνσεις. Γνωρίζουν το δεσμό που έχουμε τον κλήρο μας και προσπαθούν να σπάσουν αυτόν τον δεσμό. Πώς? Ψάχνουν να βρουν τροτά σημεία των κληρικών. Αυτά τα λίγα που υπάρχουν και τα οποία δυστυχώς τα υπερτονίζουν τα μέσα μαγικής ενημέρωσης ή άλλα άτομα. Αυτά τα εκμεταλλεύονται, τα στρέφουν εναντίον όλου του κλήρου και δημιουργούν μέσα στην ψυχή του χριστιανού μια να πω τη λέξη, όχι απέχθεια, μια αντιπάθεια, μια δυσπιστία στον κλήρο. Αν αυτό το πετύχουν, πάνε στο τελευταίο βήμα που είναι, όπως είπαμε, γκρεμίζουν το δόγμα, γκρεμίζουν το σεβασμό και το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ λαϊκού και κληρικού και κτίζουν τη δική τους κακοδοξία. Και αρχίζουν να λένε τα δικά τους αιρετικά πράγματα δίθεν από τη γραφή. Μια μέθοδος η οποία έχει δοκιμαστεί κατά αυτούς και έχει, για αυτούς έχει αποτελέσματα. Έχουν πάρα πολλά άτομα, τα έχουν αποσπάσει και τα έχουν εντάξει στην ομάδα τους. Αυτή τη μέθοδο ακολουθούν όλες οι ομάδες. Είναι αμερικάνικο μάρκετινγκ. Και οι επιτυχώς κινείται να ακολουθούν και οι μάρτυρες κουβάτες να ακολουθούν και οι Ευαγγελικοί και οι Κουακέροι και τελευταία οι Μορμόνοι που ήρθαν στην Ελλάδα την ίδια μέθοδο ακολουθούν. Και διατείνονται ότι η ομάδα η δική τους είναι η αληθινή εκκλησία που θα πρέπει κανείς σε αυτή να ενταχθεί αν θέλει να σωθεί. Μου είχαν θέσει ένα ερώτημα, κύριε Αναστοπούλο, εξής. Μάλλον αυτό που είπα, ότι εσείς Ορθόδοξοι είστε κακός καρπός ενός κακού δέντρου. Και τους είπα το εξής και εγώ σε απάντηση. Μέσα στον ελληνικό χώρο, ο λαός κατά συμπαγή μάζα είναι Ορθόδοξος. Και μέσα σε αυτή τη μάζα τη μεγάλη θα υπάρχουν και οι κακοί. Στην Αμερική, οι γκάγκστερ τι είναι? Δεν είναι δεμεσδρόμενοι. Δεν είναι ευαγγελικοί. Δεν είναι Προτεστάντες, δεν είναι Πεντεκοστιανοί. Τι είναι? Στην Ιταλία δεν είναι Καθολική η αρχή της εξαρχίας? Στη Γερμανία πώς λέει αυτές οι ομάδες τρομοκρατικές? Δεν ήταν διαμαρτυρόμενοι? Στην Αγγλία που είναι όλοι ανώμαλοι, τι είναι εκεί πάνω? Γιατί κατηγορείτε εμάς? Αλλά δεν είμαστε Ορθόδοξοι και δεν είμαστε εργαζόμενοι στον κόσμο Ορθόδοξο. Και προσβάλλετε εμάς τους Ορθόδοξους. Γιατί δεν προσβάλλετε τους Αμερικανούς, τα 250 εκατομμύρια που είναι όλοι γκάγκστερ, συμμορίες, δολοφόνοι κλπ. Νέου. Και κατηγορείτε εμάς αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι, δεν προστάτησαν και εσάς? Από πού έρχονται αυτοί? Το βουλώσανε οι κύριοι αυτοί. Διότι τους έδωσε μια απάντηση, όχι αγιογραφική, απλή κοινωνική απάντηση. Στο χώρο των δικών μας Ορθόδοξοι, άρα οι κακοί θα βγουν από το χώρο των δικών μας. Επομένως σε εσάς, στο χώρο της διαμαρτυρήσεως που είσαι στην Αμερική, στην Ευρώπη, βγαίνουν από εσάς οι εγκληματίες. Από πού έρχονται οι ανώμαλοι της Αγγλίας που αντέβουν άντες με άντες και γυναίκες με γυναίκες? Δεν είναι αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι? Τι είναι αυτοί εκεί πάνω? Γιατί μας κατηγορείτε?
1: Πολύ σωστά.
2: Και το βουλώσανε. Γιατί κατηγορείτε εμάς? Τι είμαστε οι κακοί, άρα κακό το δέντρο? Είστε πιο σάπιασες από εμάς, με αυτή την έννοια θέτε. Και το βούλωσαν οι κύριοι. Διότι βλέπετε, έχουμε απαντήσεις να δώσουμε. Μόνο που θέλει λιγάκι αθυροστομία σαν τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι είναι τόσο θρασιεροί και μόνο έτσι κανείς μπορεί να το βάσει στη θέση τους. Εάν απαντήσουμε το ίδιο πνεύμα της τρανσίτας που τους διακρίνει, και διότι ξέρετε, εμφανίζονται ότι είναι ηθικότητα. Διότι πάσχουν από ένα άκρατο ηθικισμό. Εγώ είχα συλλέξει στοιχεία. Ντρόπι μου για αυτό που θα πω, το πω όμως. Είχα συλλέξει στοιχεία των ηθικών ατοπιμάτων της εταιρείας Σκοπιά των Μελών και των Πεντηκοστιανών.
1: Μάλιστα.
2: Από συζητήσεις πρώην μελών. Και ήξερα ότι ένας πρεσβύτερος από μια εκκλησία των πατρών, δεν πω ονόματα, έχω τα χαρτιά σπίτι, ενώ ήταν πρεσβύτερος στην πάτρια μιας εκκλησίας και των πατρών, μάλιστα ο Χοβά, είχε και 5-6 εξώγαμες σχέσεις. Και όμως εμφανίζεται ως ηθικό στοιχείο, προπήρυγμα ηθικής στον κόσμο προς τα έξω.

0: Για πέστε μας τώρα, ποια είναι τα αίτια και οι αιτίες δημιουργίας αρέσων?
1: Η αιτία της αιρέσεως, των αιρέσεων είναι πρώτο. Πίσω από κάθε αίρεση, είναι βέβαιο αυτό και παντερικό, υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος δεν θέλει να κυκλοφορεί εις όλους αλήθεια. Ο διάβολος ξέρει το πνεύμα είναι, το ψεύδος είναι νεκροποιό, η αίρεσης είναι νεκροποιός, και ξέρει ότι πάσα εκτροπή από την αλήθεια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πνευματικό θάνατο, διότι και ο ίδιος υπέστη αυτόν τον θάνατο πνευματικό όταν θέλει να ανεβάσει τον θρόνο, την παράνοια του θρόνου του Θεού. Ήταν το πρώτο χερούβημα στον παράδεισο, εξ εγωισμού και ίσως θέλει να γίνει ίσα με τον Θεό και εξέπεσε και γυμνώθηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θέλει λοιπόν να παρασύρει άτομα έξω από την αλήθεια. Και για να το πετύχει βρίσκει, όπως τότε βρήκε την Εύα, βρίσκει σήμερα Αδάμ και Εύες, και Αδάμ και Εύες πολλούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να, λόγω εγωισμού και ίσεως, να πουν τα δικά τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από ένα εγωισμό κινούμενοι και φερόμενοι θέλουν να γίνουν σωτήρες των άλλων. Είναι, όπως είπαμε πριν, πάσχουν το σύνδρομο του Μεσσία. Επίσης θέλουν να άρχουν και στους άλλους. Έχω δυστυχώς εμπειρίες από τέτοια πρόσωπα, τα οποία, αν μείνεις μαζί, βλέπεις παίρνουν ένα ύφος δασκάλου, προφεσόρου ύφος, και θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους. Είναι ένας άκρατος εγωισμός, ένας ντεγκωμένος εγωισμός που τα συνέχει και θέλουν να κυκλοφορήσουν τη δική τους άποψη ως τη μόνη αληθή. Έπειτα είναι και ένα άλλο, βέβαια αυτό δεν θα το πάμε μετά βεβαιότητας, όμως δηλαδή δεν έχω στοιχεία, όμως είναι γνωστό ότι οι αρχηγοί των αιρέσεων καλοπερνούν. Καλοπερνούν και μάλιστα έχουν και εισπράξεις σεβαστές. Θα πω για μια ομάδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν θα πω ονόματα για να μην έχουμε και δικαστικές συνέπειες.
0: Ως συνήθως.
1: Υπάρχει μια ομάδα η οποία απαιτεί από τα μέλη της να προσφέρουν τις λεγόμενες δεκάτες. Όχι μόνο των μισθών των αποδοχών, αλλά και των προϊόντων που έχουν, αν έχουν τίποτα παραγωγή, κάποια βιοτεχνία, κάποιο εργοστάσιο, αλλά και εργασία στο 10% στην ομάδα.
0: Τέτοια υπερβολή.
1: Ναι, την εργασία με το 10% της εργασίας θα την προσφέρουν, εργασία στην ομάδα. Θα προσφέρουν από την παραγωγή τους το 10%. Θα προσφέρουν από τα εσόδα 10% στην ομάδα. Και αυτά είναι έσοδα ανεξάνεκτα. Και δεν ξέρει που πάνε. Έσοδα. Και οι αρχηγοί τους έχουν φοβερά έσοδα. Τώρα, αφού έχετε εμπειρία, κυρία Νοστοπούλα, από τέτοια πράγματα, κάποιος, μην πω με όνομα, πόσα εισέπλατε για να φτιάξει καταφύγια αντιατομικά. Το ξεχάσατε?
0: Όχι, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Ναι, συγγνώμη που το έθιξα, νομίζω.
0: Όχι, δεν κάνει καλά.
1: Απλώς και εγώ βγάζω τις εμπειρίες στην επιφάνεια, διότι δυστυχώς οι αρχηγοί έχουν καταφέρει να πείσουν τους οπαδούς τους ότι πρέπει να συνεισφέρουν για την προώθηση της ομάδας. Καρπούνται ένα τεράστιο τμήμα μέρους αυτών των εισπράξεων, δίνουν και ψυχία προς τα έξω. Έχουν λοιπόν όφελος. Και τρίτον, το τελευταίο είναι ότι επειδή είναι αρχομανείς, αρέσκοντας στο να εξασκούν εξουσία επί των θυμάτων. Και το τελευταίο είναι ότι πολλά από τα άτομα αυτά έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Όχι όλα, αρκετά όμως.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορώ να το γενικεύσω το θέμα, όμως επειδή έχω μιλήσει με εκατοντάδες άτομα αιρετικούς, δεν είμαι ψυχολόγος ή ψυχίατρος, απλώς ένας ιδιώτης του λόγου είμαι, με μια σχετική εμπειρία με χιλιάδες άτομα λόγω πρώην επαγγέλματος. Και διαπιστώνω ότι τα πιο πολλά άτομα τα οποία εντάσσονται μέσα σε αυτές τις ομάδες έχουν προβλήματα ψυχολογικά.

0: ευχαριστός πατήρ Αντώνιος Ελευιζόπουλος έλεγε ότι ένα θύμα αίρεσης θέλει 8 με 10 χρόνια να συνέλθει. Και αυτό είναι από τον πατήρ Αντώνιο τον Ελευιζόπουλο.
1: Να σας πω εμπειρία δική μου, κύριε Αναστοπούλου. Επέστρεψε στις Χριστόν από τη διασκοπία ένα άτομο. Δεν θα πω ονόματα, δεν είναι θέμα να θέσουμε τα άτομα και μετά να φέρουν τα ονόματα, το όνομά τους. Διαπίστωσα μετά από 7, 8, 10 χρόνια ότι αυτό το άτομο είχε κατάλοιπα από εκείνη τη διδασκαλία που είχε βάλει μέσα του. Γιατί δεν ξέρουμε πόση ζημιά έγινε με την ψυχή αυτού του ανθρώπου να τα βγάλουμε από εκεί μέσα. Και πάμε ψάχνοντας και μήπως συμπτωματικά αντιληφθούμε τι διασταλώθη μέσα του. Και πώς αυτό το καταλάβαινα. Συντάγματα έχουν θέματα και λέγοντας μα έτσι δεν είναι, έτσι όπως μου το είπανε. Έβγαινε στην επιφάνεια. Δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς του είπαν, τι διασταλώσαν μέσα του για να μπορέσει να διορθώσει μια και καλή. Γι' αυτό θα πρέπει, εάν κάποιο άτομο εμπιστεύσει στους Χριστόν, να του γίνεται μια γενική ενημέρωση. Είναι και ένα άλλο θέμα, ίσως αυτό είναι το τελευταίο, αλλά και βασικό, κύριε Αναστοπούλου. Όλες αυτές οι ομάδες είναι εύκολες θρησκείες. Πολύ εύκολες θρησκείες. Στην Ορθοδοξία απαιτείται μετάνοια, εγκράτεια, νηστεία, εσωστρέφεια, εξομολόγηση, αγώνας ηθικής βελτιώσεως και πνευματικής ανατάσσεως. Και κυρίως απαιτείται, όπως είπα πριν, μετάνοια, μεταδακρία και συντριβής. Σε αυτούς δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις. Είναι εύκολη η θρησκεία η κάθε ομάδα. Τους λένε αρκεί να ομολογήσεις την πίστη στον Χριστό, να δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου και να πεις πάτε συγχώρεσέ με διότι αίματος του Ιησού και αυτομάτως λαμβάνεις άφηση αμαρτιών. Χωρίς να έχεις ανάγκη να πάρεις να πεις κάπου. Αυτό διευκολύνει πολλές ημαρτημένες συνειδήσεις. Να μην εξωτερικεύουν ό,τι βρωμιά έχει μέσα του ο καθένας, να λένε στο Θεό Πάτερ, δια του αίματος του συγχώρεσέ με. Και να τους βολεύει αυτό το πράγμα. Το λέω αυτό γιατί κάποτε συζητούσα με έναν αεροπαγίτη, του οποίου η γυναίκα είχε παστρευθεί από τον μπατζανάκι του. Είχε γίνει πεντηκοστιανή. Και του είπα αυτό το επιχείρημα, ότι βολεύει πολλές συνειδήσεις αυτή η ομάδα. Με ποια έννοια μου λέει κύριε Κόκορη, λέω διότι διευκολύνει στο να μην μετανοούν, απλώς να λένε στο Θεό ότι μάρτυσαν, να παραδέχονται με μια γενική έννοια τα αμαρτήματά τους και αυτό μας οδούς καθαρίζει. Και του είπα το εξής, επειδή είχα μια εμπειρία, ότι μπορεί να αμαρτάνουν όλη την ημέρα και αμαρτήματα όχι απλά, αμαρτήματα με τα οποία να πιάνει κανείς, επιτρέψουν τη φράση, τη μύτη, τόσο βρώμικα αμαρτήματα. Και μου λένε, ναι κύριε Κόκο, έχεις δίκιο, διότι ο Μπατζάκης μου είναι, μου είπε χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να τους πω εδώ πέρα, τι είναι, ναι, χαρακτηρισμούς, και του έλεγε, εγώ δεν έχω ανάγκη, είμαι σασωσμένος και το βράδυ που θα πάω σπίτι, θα πω στο Θεό, Θεέ μου, για το αίματος του Ιησού σου, συγχώρεσέ με, και αυτομάτως έχω άφηση αμαρτιών. Και ας βγάζει τα μάτια στα αμαρτία όλη την ημέρα. Αυτό διευκολύνει πολλές συνειδήσεις, το είπα για τρίτη φορά. Βολεύει πολλούς ανθρώπους έτσι. Γι' αυτό εντάσσονται εκεί πέρα. Ώστε μπορούν να αμαρτάνουν χωρίς φραγμό και το βράδυ έχουν την έννοια ότι αυτοί τακτοποιηθήκανε. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Το λέω κατόπιν συζητήσεων και εμπειρίας.
0: Όχι, μα είναι γνωστό σε εμάς ότι αυτό συμβαίνει σε αυτές τις ομάδες. Είναι γνωστό.
1: Και ομολογίας πολλών που μου λέγανε εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν χάνω την ογιότητά μου. Ήδη είμαι σασωσμένος, διότι πίσω στον Χριστό. Και αφού είμαι σασωσμένος, δεν χάνω σωτηρία μου. Και αν αμαρτήσω, δεν καταδικάζω, διότι έχω την άνεση να πω στο Θεό, συγχώρεσέ με και αυτομάτως ο Θεός με συγχωράει.
0: Επικαλούμε το ελέος του και τελείωσε η υπόθεση.
1: Όχι ελέος. Σχώραμε το αίμα του Θεού σου. Τελείωσε. Όχι ελέησέ με κύριε. Το έλεος λέξη έλεος δεν ξέρουν. Να το πω στην προσευχή.
0: Ούτε αυτό.
1: Δεν λέει ποτέ ελέησέ με κύριε. Συγχώρεσέ με κύριε το αίμα του Θεού σου. Και τελείωσε το θέμα.

0: Για πες τώρα κάτι άλλο. Οι αιρέσεις καταφεύγουν στην Αγία Γραφή. Λένε λόγια του Θεού. Γιατί λοιπόν να θεωρούνται επικίνδυνες οι διδασκαλίες τους? Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Ο διάβολος όταν πείραξε τον Χριστό μας στην έρημο, με τι λόγια τον πείραξε? Οι πειρασμοί τι περιέχομαι έχουν? Αγιογραφικό. Ο διάβολος έκανε χρήση αγιογραφικών ρήσεων εναντίον του Χριστού, να το βάλει στην παγίδα του. Δεν φταίει η Αγία Γραφή, φταίει ο τρόπος προσεγγίσης και ερμηνείας των γραφών. Σας πω ένα άλλο παράδειγμα, καταλάβατε. Όταν μιλούσε ο Παύλος στους Φιλίππους επάνω, ήταν γνωστή η κοπέλα εκείνη η οποία είχε πνεύμα πίθωνος και έλεγε να πιστεύετε αυτούς τους δύο, Παύλο και Σίλα, είναι άνθρωποι του Θεού, και δημιουργούσε κόπο και ενόχη στον Παύλο. Οπότε μετά από μερικές μέρες στέφηκε, λέει, τον έδειξε τον διάβολο και καθαρίστηκε η κοπέλα από το δαιμόνιο. Μα αυτό το δαιμόνιο η κοπέλα έλεγε την αλήθεια. Ήσαν άνθρωποι του Θεού και ο Παύλος και ο Σίλας, και παρότερες θα τους ακούν. Γιατί ο Παύλος τροπότε να εξενευρίσει και τον έδειξε, και ερμηνεύει ο Χρυσόστομος. Και λέτε εξής, ο διάβολος έστεινε παγίδα εδώ πέρα. Δεν είχε σκοπό να σώσει ανθρώπους. Ποια παγίδα? Έλεγε να πιστεύετε τον Παύλο και τον Σίλα είναι του Θεού άνθρωποι. Εάν οι άνθρωποι πιστεύανε αυτά που έλεγε το δαιμόνιο, θα σου έλεγε μετά να πιστέψει και άλλα πράγματα που θα έλεγε το δαιμόνιο. Θα στην παγίδα. Εάν δεν πιστεύαν την κοπέλα που έλεγε ότι ο Παύλος είναι του Θεού άνθρωπος και ο Σίλας είναι του Θεού άνθρωπος, δεν θα πιστεύαν και τα λεγόμενα του Παύλου. Είχε πονηρό σκοπό ο διάβολος. Αυτό κάνουν και οι αιρετικοί, ο διάβολος των αιρετικών. Ερμηνεύουν τη γραφή με τον τρόπο που ο διάβολος θέλει, και επειδή κάθε παραμία των γραφών οδηγεί στην απώλεια, γι' αυτό είναι επικίνδυνη. Δεν είναι ο κίνδυνος όπως πολλοί λένε, ξέρεις, κίνδυνος για την κοινωνία. Όχι, δεν είναι κίνδυνος για την κοινωνία. Μπορεί να πω σε πολλά σημεία είναι ειλικρινέστεροι, προορθοδόξουν αιρετικοί, να μην τους αδικήσουμε. Όμως οι συνέπειες είναι πέραν του τάφου. Δεν είναι για πρώτου τάφου. Έχουμε και πρώτου τάφου συνέπειες, αλλά οι βασικές και οι θλιβερότερες συνέπειες είναι υπέρα του τάφου. Διότι αίρεση σημαίνει αποκοπή από τον Θεό και απόρριψη στην κόλαση. Και είναι οι συνέπειες πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Διότι προθέσει είχα μια συζήτηση με κάποιον ο οποίος έλεγε γιατί η βλαστημία κατ' Αγίου Πνεύματος δεν αφήνεται ούτε εδώ στην άλλη ζωή. Και του είπε το εξής. Η βλαστημία κατ' Αγίου Πνεύματος είναι να απορρίψεις την αλήθεια, την πραγματικότητα, όπως ο Θεός την κηρύσει, ο Χριστός την κηρύσει, και να τα αποδώσει στον διάβολο. Πράγμα που σημαίνει ότι εμβεί στο Άγιο Πνεύμα που μας αποκαλείται αυτή την αλήθεια. Άρα λοιπόν είναι ανατροπή της αληθείας και ναυάγιο υπέρ την πίστη. Και ένας ο οποίος θα ναυαγήσει στην αλήθεια δεν θα καταφύγει εκεί που πρέπει για να τακτοποιηθεί. Δεν θα πάει στην Εκκλησία. Δεν θα έχει άφησα ματέρα των μυστηρίων. Ούτε σώμα Χριστού θα έχει, ούτε αίμα Χριστού θα έχει, ούτε πετραχή εξμόλυνση θα έχει. Άρα πώς θα έχει άφησα ματέρα? Γι' αυτό έχει τραγικές συνέπειες η αίρεση. Είναι η χειρότερη καταπολή της αμαρτίας. Εάν, να επιτρέψουμε να ζυγίσουμε τις αμαρτίες, ανθρωπίνως. Εάν ο φόνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Μεγάλο αμάρτημα φόνος. Η αίρεση είναι βαρύτερα του φόνου. Να το ξαναπώ, η αίρεση είναι βαρυτέρα και πλέον ολέθριος από τον φόνο. Ο φόνος είναι παράβαση της πλέον ουφωνεύσης. Μεγάλη αμαρτία. Όμως έχει άφησε αμαρτία φωνέας. Και εδώ και με τα μνημόσυνα μπορεί αυτό να το λύσει. Δεν ξέρουμε πού να το λύσει. Για τον αιρετικό δεν υπάρχει έλεος. Οι διαταγές των Αποστολών, βιβλίο 8, κεφάλαιο 42-43, το αποκλείουν. Τι λένε? Τα μνημόσυνα γίνονται μόνο για τους ευσεβείς, έστω και να αμαρτωλεί. Ο ευσεβής μπορεί να έχει αμαρτήματα. Δηλαδή, εγώ είμαι ευσεβής, σέβομαι το, φοβάμαι το Θεό. Και δέκατε να αμαρτήσω, να πω μια άσχημη κουβέντα, να σκεφτώ κάτι, να λογοφέρω με κάποιον. Είναι αμαρτήματα. Όμως δεν πάει να σέβομαι το Θεό. Ο αιρετικός δεν σέβεται το Θεό και είναι εχθρός του Θεού πριν πεθάνει. Έτσι λένε οι διδασκαλίες των Αποστόλων, λέει. Για αυτά τα λέμε για ευσεβείς. Διότι ο ασεβής, ο αιρετικός, είναι εχθρός του Θεού και πέρα του τάφου.
0: Βέβαια, αφού οδηγεί σε λάθος δρόμο τον πιστό, πώς
1: θα... Διότι κατά τον Πέτρο, η κακοδιασκαλία οδηγεί στην απώλεια. Δάσκοντας αιρέσεις απώλειας. Και με τη λέξη απώλεια δεν έχασε τον δρόμο, έχασε την αιώνια ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι η αίρεσης είναι διδασκαλία που οδηγεί στην αιώνια απώλεια, στην κόλαση. Και αυτές είναι οι τραγικές συνέπειες. Είναι ο λεγόμενος δεύτερος θάνατος. Να έχει τελειώσει την αποκάλυψη, ναι. Που είναι ο φοβερότερος θάνατος, όχι όπως σωματικός. Σωματικός δεν είναι τίποτε, ένα στάδιο μεταβατικό είναι. Αλλά ο δεύτερος στάδιος είναι ο τραγικότερος θάνατος, ο οποίος δεν ανακαλείται. Τον το άσχημα. Γι' αυτό έχει συνέπειες τραγικές, οι οποίες προεκτείνονται επέκεινα του τάφου και επηρεάζουν και την ενιότητα.
0: Κύριε Κόκορη, πάλι δεν θα τελειώσουμε εδώ σήμερα, γιατί αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Τεράστιο το
0: θέμα. Θα σας υποχρεώσουμε κατά κάποιον τρόπο να μας κάνετε και μια τρίτη εκπομπή.
1: Και μια τρίτη και μια δεκάτη τρίτη.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που μας βοήθησε στην κονσόλα του ήχου. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ό,τι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ό,τι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκθήσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Γυναικείο εν σώματι και ανδρείο εν σχήματι, ανδρικά διήνυσας αγωνίσματα μέσων ανδρών κατοικήσασα και πάθη μειώσασα και ορμάς των ειδονών παντελώς χαλινώσασα τες ασκήσεσι τη συντόνο δεήσι Θεοδώρα και τες θείες προς το θείον και ανενδότησουν νεύσεσι. Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Και σχήμα και νούνα ρενή Θεοδώρα και τον μέγαν νούνε σχήνη πρώτου τέλους. Η Θεοδώρα κατά την εξωτερική εμφάνιση και τις εκδηλώσεις μεταμορφώθηκε σε άνδρα και πρώτου τέλους της κατήσχυνε όλες τις εναντίον της μεθοδεύσεις του διαβόλου. Στην Θεία Βίβλο της Νέας της Καινής Διαθήκης το στόμα του Χριστού λέγει ότι κατά την Δευτέρα παρουσία του στη γη αυτά που θα συμβούν σχετικά με την Βασιλεία των Ουρανών θα μοιάζουν με εκείνα που συνέβησαν με τις 10 Παρθένους. Παρομοίως 10 γυναίκες που μεταμορφώθηκαν εξωτερικά σε άνδρες εξουδετέρωσαν το κεντρί του βρωτοκτόνου, του διαβόλου. Μια από τις μεταμορφωθήσεις σε άνδρα γυναίκες, η Οσία Θεοδώρα, της οποίας το όνομα γίνεται από τις λέξεις «Θεός και δώρο», καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και έζησε κατά την εποχή του Ζήνωνος, ο οποίος βασίλευσε κατά τα έτη 474 μέχρι 491. Η γυναίκα αυτή σύναψε νόμιμο γάμο και ζούσε με κοσμιότητα και σοφροσύνη πιστή στο σύζυγό της. Ο φθονερός όμως και κακόσχολος διάβολος εξαπάτησε μέσων εσχρών και φιλίδωνων ανθρώπων την σεμνήν αυτή γυναίκα και την οδήγησε στο φοβερό αμάρτημα της μοιχείας. Αλλά μετά την διάπραξη της αμαρτίας αυτής η γυναίκα ήλθε στα σύγκαλά της και συνειδητοποίησε το μέγεθος του σφάλματός της, ενώ παράλληλα η συνείδησή της την έτυπτε ανελέητα. Έτσι λοιπόν η Θεοδώρα έκλαιγε πικρά για το παράπτωμά της και αναζητούσε τη σωτηρία, και ο ψυχικός της πόνος έγινε ακόμα πιο οδυνηρός όταν άκουσε τα ευαγγελικά λόγια, τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να διαφύγουν από το βλέμμα του παντεπόπτη Θεού και εκείνα που κάνει κάποιος τα κρυφά και νομίζει ότι δεν τον βλέπει κανείς. Αφού λοιπόν η Θεοδώρα συνειδητοποίησε ότι η αμαρτία της εκείνη αποτελούσε ένα κάθαρτο μίασμα και βδέλυγμα, πήρε την απόφαση να αφήσει τα εγκόσμια και τον απατηθέντα σύζυγό της και να πάει σε μοναστήρι να γίνει μοναχή, με σκοπό μέσω της ασκητικής ζωής να μπορέσει να συγχωρηθεί από το Θεό και να βρει τη σωτηρία της. Και επειδή πίστευε ότι θα την αναζητούσε ο άνδρας της, δεν πήγε σε γυναικείο μοναστήρι, αλλά αφού πέταξε από πάνω της τη στολή της εσχήνης, φόρεσε ανδρική ενδυμασία και πήγε σε ανδρικό μοναστήρι. Εκεί λοιπόν με το όνομα πλέον Θεόδωρος έλαβε το αγγελικό σχήμα του μοναχού και εντάχθηκε στη μοναστική αδελφότητα. Όντας στο ανδρικό μοναστήρι, η Θεοδώρα υπό το σχήμα ανδρός έκλαιγε και πενθούσε για την αμαρτία της. Παράλληλα ζούσε αυστηρότατη ασκητική ζωή, ενώ με τα ζώα του μοναστηριού εκτελούσε ολοπρόθυμα κάθε εργασία που της ανέθεταν. Ήταν δε τόσον υποδειγματικός ο ασκητικός της βίος και εκτελούσε με τόση προθυμία όλα της τα διακονήματα που όλοι οι αδελφοί του μοναστηριού έμεναν κατάπληκτοι και την θαύμαζαν.
Ο ψυχοφθόρος όμως δράκοντας, ο διάβολος, δεν μπορούσε να ησυχάσει, βλέποντας την πρόοδο της Θεοδόρας στην αρετή και την αγιότητα. Έτσι λοιπόν μια φιλίδωνη γυναίκα που με ένα πόρνο άνδρα έφερα στον κόσμο ένα παιδί, συκοφάντησε την οσία αφού είχε το σχήμα μοναχού ότι είναι ο πατέρας του παιδιού, και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού ο πραγματικός πατέρας του το πήρε και το άφησε έκθετο έξω από το μοναστήρι. Η Θεοδόρα έσπευσε αμέσως και το πήρε ως γυναίκα που ήταν και ανέλαβε την ανατροφή του, όμως εξορίστηκε μαζί με το βρέφος από το μοναστήρι. Τότε η Οσία κατασκεύασε ένα μικρό καλυβάκι κοντά στην εξωτερική πύλη της μονής και διέμενε μαζί με το παιδί. Εκεί έμεινε 7 ολόκληρα χρόνια κοιμούμενη στο έδαφος και αντιμετωπίζοντας με καρτερική υπομονή το φοβερό ψύχος του χειμώνα και την αφορήτη ζέστη του καλοκαιριού. Έλειωσε δε κυριολεκτικά στον απάνω κόσμο, όπως λένε, εξαιτίας των σατανικών συκοφαντιών. Μετά όμως αποκαλύφθηκε ότι η κατηγορία εις βάρος της από τον πόρνο πατέρα του παιδιού ήταν καθαρή συκοφαντία, και έτσι η Θεοδόρα μια νύχτα πάλι με σχήμα ανδρικό εισήλθε στο μοναστήρι. Αμέσως εκεί άρχισε τις εκτενείς και εντατικές προσευχές, εκτελώντας παράλληλα όπως και πριν ολοπρόθυμα κάθε διακόνημα που της ανέθεταν. Με όλα δε αυτά και με τις πανίχιες, ολονύκτιες αγρυπνίες της, το τόσο ταλαιπωρημένο σώμα της σχεδόν εξαϊλώθηκε, ενώ η σκέψη της προσιλώθηκε στην Άνω Κληρουχία, στην Βασιλεία δηλαδή των Ουρανών. Έτσι λοιπόν η Οσία Θεοδόρα, παραδίδοντας το πνεύμα της στον Θεό, έφτασε εκεί που σκόπευε και αγαπούσε. Όταν δε η Οσία εκοιμήθη, διαπιστώθηκε το φίλο της, γεγονός που προκάλεσε απέραντη έκπληξη και θαυμασμό στους πάντες. Και βέβαια, ποιος θα μπορούσε να μην εκπλαγεί από το φρικτό θαύμα, και είναι πράγματι θαύμα, το πως μια γυναίκα, έστω και με ανδρικό σχήμα, ξέφυγε από την προσοχή τόσων ανδρών μοναχών και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ήταν γυναίκα και όχι άνδρας. Έτσι μπόρεσε και αυτή και έλαμψε ανάμεσά τους στον στίβο της ασκητικής ζωής σαν ένα μεγάλο και ολοφώτινο άστρο, φέροντας δε η Οσία επαξίως τα βραβεία όλων των ασκητικών της αγώνων, απήλθε με χαρά προς τον Ποθινόν Υφείο. Οι μοναστές, μόλις είδαν το παράδοξο του το θαύμα, έμειναν έκπληκτοι.

Υπογίνεσαι ο ήλιος υποδής, ούχε ώρα και πλην μελούσαν. Έγνοδεσαι ο άδυτος, καρδιογνώστης και κύριος, ο βλέποντα κρύφια και κατήβγασε φωτή μετανία στα όμματα της καρδίας σου. Όθεν έσπευσας τούτον θεραπεύσε, επί μόνο εγκρατεία και αρετών τελειότητη.

Μεγάλη η έλξη της αμαρτίας, αγαπητοί ακροατές, παρέσυρε και ισχυρές ακόμη θελήσεις ανδρών, αλλά μεγαλύτερη είναι η δύναμη της μετανοίας, όταν η μετάνοια συνοδεύεται από δάκρυα πολλά, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ισοδυναμεί με δεύτερο βάπτισμα. Την καθαρτική δύναμη των δακρύων της μετανοίας εγκομιάζει η Εκκλησία σε ένα κατανυκτικό ύμνο, στον οποίο λέγει «Είδα, Κύριε, πόσα δίνανται τα δάκρυα». Όπως η σιγανή βροχή μαλακώνει και το πιο σκληρό χώμα, έτσι και τα δάκρυα μαλάσουν και τις πιο σκληρές καρδιές, και μπορεί να δουλέψεις αυτές το ινί της χάριτος, μεταβάλλοντας την χέρσα ψυχή σε γη της επαγγελίας. Ο ιερός Αυγουστίνος, πριν αμαρτωλός και παραστρατημένος, με τα δάκρυα της μητέρας του πρώτα και ύστερα τα δικά του, αναδείχθηκε σε μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας. Παράδειγμα ειλικρινούς μετανοίας και πολλών δακρύων ήταν και η Αγία Θεοδώρα η Εναλεξανδρία. Είχε πολλά χαρίσματα, πλούσια κοινωνικός, ευγενής ψυχικός, όμορφη σωματικός. Έζησε στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του 5ου αιώνα. Ο σύζυγός της Παφνούτιος ήταν πιστός και ευγενής. Δυστυχώς όμως η Θεοδώρα σε στιγμή αδυναμίες αθέτησε την συζυγική κλίνη. Από την ώρα εκείνη έχασε την παρησία της και καταλήφθηκε από τύψεις της συνειδήσεως που της κεντούσαν σαν σκορπκή, και ντρεπόταν να επιστρέψει στο σπίτι της. Δεν μπορούσε όμως άλλο να αναβάλει. Εγκατέλειψε τον άνδρα της και κατέφυγε σε ένα μοναστήρι ντυμένη με ανδρικά ενδύματα. Εκλήφθηκε σαν ευνούχος και προσλήφθηκε με το όνομα Θεόδωρος. Εργαζόταν σε βαριές εργασίες και ταλαιπωρούσε το σώμα της για να το ελέγχει και να εξηλαιωθεί. Ενώ υπέβαλε σε τέτοιες κακουχίες τον εαυτό της, κάποια γυναίκα, μη ξέροντας ότι ο Θεόδωρος είναι γυναίκα, την συκοφάντησε ότι την κατέστησε έγκυο ύστερα από βιασμό. Η Θεοδώρα, λόγω της μεγάλης ταπεινώσεώς της, δέχθηκε την μοφή και ανέλαβε την ευθύνη της ανατροφής του παιδιού, το οποίο σαν μεγάλωσε αναδείχθηκε σε ένα ενάρετο μοναχό και λίγο αργότερα με πρόταση τον μοναχό σε ηγούμενο της Μονής. Μόνο μετά τον θάνατο της Θεοδώρας αποδείχθηκε η αθωότητά της, αλλά και η άκρα ταπείνωσή της. Ο Σιμεών ο μεταφραστής δίνει περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας «Σπουδαίο όντως το εργαστήριο της Χάριτος. Σ' αυτό ο αμαρτωλός γίνεται Άγιος, το κοράκι περιστέρι, ο ακρατής εγκρατής, αρκεί να υπάρχει μετάνοια αληθινή. Πόσο μας παρηγορεί το εργαστήριο αυτό της Χάριτος στο μυστήριο της μετανοίας». Ο Σατανάς πρόχνει τον αμαρτωλό στην απόγνωση, αλλά η χάρη τον αναγεννά και τον σώζει. Έχοντας υπόψη από τη μια το μέγα έλεος του Θεού και από την άλλη τη συγκλονιστική μετάνοια της Αγίας Θεοδώρας, καθώς και άλλων Αγίων, ας μην απελπιζόμαστε ποτέ. Η Εκκλησία ως φιλόστοργη μητέρα μας διδάσκει «Δεν όνειρα θυμία». Μεγάλη η μετάνοια. Αν είναι, αγαπητοί ακροατές, ισχυρός ο κοσμοκράτορας που μας εξωθεί στην απελπισία, όμως είναι ισχυρότερος ο αρχηγός της πίστεως μας που μας χαρίζει την μετάνοια. Μίζον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, μεγαλύτερος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της μετανοίας, ο εμψυχωτής και σωτήρας των μετανοούντων, ας είναι η δόξα του αιώνια.

Ασκήσει ελάμπρινα στην ιεράν σου στολήν και δώρον προσύνεξε το σαρκοθέντη Θεό, Θεοδώρα θεόπνευστε, χάριν δε γεμάτων προς αυτού η λυφία, νόσον αποδιώκεις την αχλήν μακαρία, πρεσβεύουσα του σωθήνε ημάς, τους εφημούντασε.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, εφροσύνου του μαγείρου, είναι και παν δύσεις των εψύχος βάρος, θείες ο εφρόσινος ειδονής χάριν. Ο εφρόσινος υπέμεινε με εμψυχία κάθε δυσβάσταχτο βάρος για να απολαύσει την θεία χαρά και εφροσύνη. Όσιος εφρόσινος γεννήθηκε από χωρικούς και αμόρφωτους γονείς, ασπάστηκε την μοναστική ζωή και όντας απλοϊκός άνθρωπος χρημάτων

όνομά του και να πως μια νύχτα είδε στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα ωραιότατο κήπο μέσα στον οποίο συνέβησαν εκπληκτικά πράγματα. Συγκεκριμένα είδε τον Εφρόσινο, τον μάγειρα της Μονής, να στέκεται στο κέντρο του κήπου και να απολαμβάνει τα αγαθά που υπήρχαν μέσα σε αυτόν. Αμέσως τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιος άραγε είναι αυτός ο κήπος και πώς βρέθηκε εκεί. Ο Εφρόσινος του απάντησε ότι ο κήπος αυτός είναι η κατοικία των εκλεκτών του Θεού και ότι αυτός βρίσκεται εκεί κατά παραχώρηση του Θεού και ένεκα της άπειρης αγαθότητάς του. Τότε ο ιερέας τον ρώτησε «Τι εργασία κάνεις αυτό τον κήπο?» Ο Εφρόσινος του απάντησε «Εξουσιάζω όλα αυτά που βλέπεις, τα απολαμβάνω και εφραίνομαι από αυτά». Μετά την απάντηση αυτή του Οσίου, ο ιερέας τον ρώτησε «Μπορείς να δώσεις και σε μένα κάτι?» Εκείνος του απάντησε «Αν επιθυμείς πραγματικά κάτι από τα αγαθά αυτά, θα το λάβεις με την χάρη και την αγαθότητα του Θεού». Τότε ο ιερέας, δείχνοντας με το χέρι του τα μήλα, ζήτησε από τον Εφρόσινο να του δώσει μερικά. Εκείνος αμέσως έκοψε λίγα μήλα και του τα έβαλε στο επανοφόριό του λέγοντας «Όπως ακριβώς το ζήτησες, πάρε τα μήλα και απόλαυσέ τα». Τη στιγμή δε εκείνη χτύπησε το σήμαντρο για την αιωθινή υμνοδία, τον όρθρο. Αμέσως τότε ξύπνησε και ο ιερέας και νομίζε ότι η οπτασία που είδεν ήταν όνειρο, όταν άπλωσε το χέρι του επάνω στο επανοφόριό του, βρήκε πράγματι τα μήλα και εκπλαγής από την γλυκύτητα της ευωδίας τους, έμεινε για πολλή ώρα ακίνητος. Κατόπιν ο ιερέας αυτός πήγε στο καθολικό, στον ιερό ναό της Μονής, για να παρακολουθήσει τον όρθρο. Εκεί βρήκε τον Εφρόσινο και τον παρακάλεσε να του δηλώσει με όρκο πού βρισκόταν τη νύχτα που πέρασε. Εκείνος του είπε «Συγχώρησε με πάτερ, τη νύχτα δεν πήγα πουθενά αλλού, στο κελί μου ήμουν και τώρα ήρθε εδώ για τον όρθρο όπου και με βρήκες». Ο ιερέας όμως του είπε «Εγώ προηγουμένως σε έδεσα με όρκους για να φανερωθούν σε όλους τα μεγαλεία του Θεού και εσύ δεν θέλεις να πεις την αλήθεια». Τότε ο σεμνός και ταπεινός Εφρόσινος είπε στον ιερέα «Τη νύχτα που πέρασε βρισκόμουν στον παράδεισο, στον κήπο του Θεού, δηλαδή εκεί που εσύ επιζητούσες να ειδείς τα ετοιμασμένα για τους εκλεκτούς, τους αγαπώντες τον Θεό αγαθά. Θέλοντας δε ο Κύριος να πληροφορήσει την αγιοσύνη σου για τα μελλοντικά αγαθά, ενήργησε χρησιμοποιώντας την ταπεινότητά μου ένα τέτοιο παράδοξο θαύμα». Μετά δε την απάντηση αυτήν ο ιερέας ρώτησε τον Όσιο «Και τι πάτερ σου ζήτησε από τα αγαθά του κήπου και μου έδωσες?» Ο Εφρόσινος του απάντησε «Τα ωραία και ευωδέστατα μήλα, τα οποία πριν από λίγη ώρα έβαλε στο κρεβάτι σου. Όμως, πάτερ, συγχώρησέ με, γιατί ένας κώλικας είμαι εγώ και όχι άνθρωπος». Ύστερα από όλα αυτά ο ιερέας διηγήθηκε στους αδελφούς της Μονής την οπτασία που είδε. Εκείνοι έμειναν κατάπληκτοι από το γεγονός αυτό. Βλέποντας δε για τα ωραία και ευωδέστατα εκείνα μήλα, η σκέψη τους επεκτηνόταν σε πλουσιότερα και ανώτερα αγαθά. Ο δε μακαριστός και μέγας Εφρόσινος, αφού εξέτασε πολύ καλά αυτά που υπόθηκαν και θέλοντας να αποφύγει την δόξα των ανθρώπων, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και πήγε μακριά σε άλλον ιερό τόπο, όπου και διέμεινε παντελώς άγνωστος. Πολλοί ασθενείς, τρώγοντας από εκείνα τα μήλα που Όσιος Εφρόσινος είχε δώσει στον ιερέα κατά την οπτασία, βρήκαν την υγεία τους προς δόξαν του Θεού.

Ενευσίμω ημέρα εορτή, ημών σελπίσομεν, πνευματική κιθάρα, ηγαρ εξπέρματος Δαβίδ, σήμερον τίκτεται η μήτυρ της ζωής, το σκότος λίουσα, του Αδάμ η ανάπλασης και της Εύας η ανάκλησης, της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή, διημείς εθεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν και βοήσομεν αυτή συν το Γαβριήλ πιστή. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, δια σου χαριζόμενος ημίν, το μέγα έλεος.

Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου. Διόδωρος μάστιξη συν της συνάθλης, την σάρκα δόντες μαστιγούσι την πλάνην. Ο Διόδωρος και οι σύναθλοι του παρέδωσαν την σάρκα του στην μαστίγωση και έτσι μαστίγωσαν την πλάνη της ειδωλολατρίας. Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος, Διομήδης και Δίδυμος κατάγονταν από τη Λαοδίκεια της Συρίας. Συνελήφθησαν από τον άρχοντα του τόπου εκείνου ως χριστιανοί και ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό. Μετά από την διακήρυξη της πίστεώς τους υποβλήθηκαν στο μαρτύριο της μαστίγωσης και έτσι ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους της αθλήσεώς τους. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας, πρεσβύτιδος στην ηλικία, ως μην μύρον έπνευσεν η μαρτυσία, ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνώων. Η μαρτυσία έπνευσεν ευωδία μύρον από τα αχνίζοντα ερυθροβαφή αίματά της. Η Αγία Μαρτυσία συνελήφθη εχμάλωτος από τους Πέρσες μαζί με 9.000 χριστιανούς. Υποβλήθηκε σε διάφορα βασανιστήρια από τον αρχιμάγο του βασιλιά των Περσών και τελικά αποκεφαλίστηκε. Λέγεται δε ότι μετά τον αποκεφαλισμό της Αγίας, η γη εκείνη που δέχθηκε το αίμα της διονγκώθηκε και υψώθηκε πολύ. Οι δήμοι που την βασάνισαν και την αποκεφάλισαν παρέλυσαν. Το φως του ηλίου σκοτίστηκε, ενώ η ατμόσφαιρα γέμισε από μια υπέροχη και γλυκύτατη ευωδία.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των Αγίων Δημητρίου, Ευανθίας της συζύγου του και Δημητριανού του Υιού τους. Ο Δημήτριος ήταν φιλόσοφος και άρχοντας της πόλης Σκεψέων της Μικράς Ασίας και διώκτης των Χριστιανών. Η γυναίκα του Ευανθία και ο γιος τους Δημητριανός ήταν στο ναό προσευχόμενοι μαζί με τον Κορνήλιο. Τη στιγμή όμως εκείνη έγινε σεισμός και η Ευανθία με τον Δημητριανό καταπλακώθηκαν στα ερείπια του ναού φωνάζοντας το όνομα του Κορνηλίου. Το έμαθε αυτό ο Δημήτριος, βρήκε τον Κορνήλιο και τον παρακάλεσε να σώσει την οικογένειά του. Πράγματι ο Κορνήλιος έβγαλε ζωντανούς από τα ερείπια τα δύο μέλη της οικογένειας του Δημητρίου, που είχε σαν αποτέλεσμα την μεταστροφή του στο Χριστό του Δημητρίου, καθώς και όλων των κατοίκων εκείνης της πόλεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Θεοδόρας του Βάστα Πελοποννήσου πρόκειται για τοπική Αγία που έζησε τον 10ο αιώνα στην κεντρική Πελοπόννησο, σύνορα Μεσσηνίας Αρκαδίας. Από μικρή αγάπησε τον θεάνθρωπο και λυτρωτή Χριστό και σε αυτόν αφιέρωσε τη ζωή της. Έζησε σαν μοναχός σε ανδρικό μοναστήρι της Άνω Μεσσηνίας και έφτασε σε μεγάλο ύψος αγιότητος. Συκοφαντήθηκε όμως βάναυσο ότι άφησε έγκυο κοπέλα της περιοχής. Τα ήθη της εποχής εκείνης ήταν τέτοια ώστε βιαστικά την καταδίκασαν σε θάνατον. Γιατί όμως, ενώ είχε πρόχειρη την απόδειξη αθωότητάς της σαν γυναίκα και αφού αρνήθηκε την συκοφαντία δεν την χρησιμοποίησε. Τον λόγο γνωρίζει αυτή και ο Θεός. Γεγονός είναι ότι φορτώθηκε ξένη ντροπή και αποφάσισε να μαρτυρήσει από αγάπη. Τα τελευταία λόγια της ήταν «Το σώμα μου να γίνει ναός, τα μαλλιά μου πελώρια δέντρα και το αίμα μου ποτάμι». Σήμερα, στον τόπο του μαρτυρίου της, στο χωριό Βάστα, Αρκαδίας, υπάρχει εξοκλήση που από δίπλα του περνάει ποτάμι και πάνω στη σκέπη του υπάρχουν κατά παράδοξο τρόπο 17 τεράστια δέντρα.

τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η ανακομιδή των λειψάνων των οσίων πατέρων Σεργίου και Γερμανού. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ανακοινώσεις, αγαπητοί μας ακροάτες. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμόχωστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στη Λάρνακα στις 5 μετά μεσημβρίαν. Ομιλητής ο εδεσιμολογιότατος πατήρ Ανδρέας Αγαθόκλεους. Θέμα: ποιους να αποφεύγουμε. Η εκδήλωση περιλαμβάνει κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Ακούτε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Εάν δεν είναι ο Παύλος η αγάπη της καρδιάς μας, τότε δεν μπορούμε να αγαπήσουμε και τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος είναι εκείνος που ερωτεύτηκε αληθινά τον Χριστό. Είναι εκείνος που τόσο πολύ αγαπούσε τον Χριστό, ώστε έλεγε ούτε έκρινα του ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Αυτή την αγάπη του Παύλου θα ήθελα να μεταγγίσω όσο γίνεται μέσα στις δικές σας καρδιές, αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, στη Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο. Ανοίξτε την Καινή Διαθήκη, αν μπορείτε. Και εκεί θα ακούσετε τον Παύλο μιλάει στον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος δεν κινδύνευε να επηρεαστεί από τους διαστραμμένους τύπους που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, σε εκείνους που είχαν τη θρησκεία για εμπόριο και πλουτισμό, γιατί ο Τιμόθεος είχε υπόδειγμα γνησίας πίστεως και αληθινής αγιότητας. Ήταν ο μεγάλος του δάσκαλος, ο Παύλος, πρότυπο ζωής για τον Τιμόθεο, πρότυπο αγάπης, πρότυπο χριστομίμητης θυσίας. Από μικρός είχε γίνει ακόλουθος του Παύλου. Από τότε που νεαρό παιδί στα Λύστρα της Λυκαωνίας αποχαιρέτησε τη μητέρα του Ευνίκη και τη γιαγιά του τη Λοΐδα και πήρε το δρόμο της Ιεραποστολής και δεν απομακρύνθηκε καθόλου έκτοτε από τον Απόστολο Παύλο. Κοντά του στις περιοδίες, κοντά του στις αγωνίες, κοντά του στα ξενύχτια για τη σωτηρία κάποιας ψυχής, κοντά του στη χειρονακτική δουλειά του σκηνοποιού, κοντά του σε όλες τις περιπέτειες. Πιστός ακόλουθος του Παύλου. Ήταν, θα λέγαμε, ο πρώτος δορυφόρος του ιεραποστολικού ήλιου που ονομάζεται Παύλος. Είχε ζωντανή μπροστά του τη χριστιανική ζωή, καθρεφτισμένη στη ζωή του Παύλου, που υπήρχε το καθαρότερο κάτωπτρο της εν Χριστώ ζωής. Σαν αντίβαρο σε όσα λοιπόν ενεργούσαν οι ψευδαπόστολοι, οι απατεώνες της θρησκείας, ο Τιμόθεος είχε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Για κάθε περίπτωση και σε τυχόν διχογνωμίες, αμφιβολίες, δισταγμούς, διλήμματα, εύκολα έβρισκε τη λύση, ρωτώντας τι θα έκανε σε παρόμοια περίπτωση ο Παύλος. Αν ήταν στη θέση μου, τι θα έκανε. Ο Παύλος ήταν χριστομίμητος. Στη ζωή του έβλεπε τη ζωή του Χριστού κατά το «μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Γι' αυτό, στη συνέχεια της επιστολής του, ο δέσμιος Παύλος θυμίζει στο μαθητή του τον Τιμόθεο, που ήταν ακολουθός του, και του λέει «εσύ, παιδί μου Τιμόθεε, παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή». Να το μεταφράσουμε. «Εσύ, Τιμόθεε, έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου, τη συμπεριφορά μου, την πρόθεσή μου, την ευσπλαχνία μου, τη συμπάθειά μου, την αγάπη, την υπομονή». Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, δεν είχε διπλή ζωή. Όπως φαινόταν, αυτό και ήταν. Ο Τιμόθεος λοιπόν είχε παρακολουθήσει όλον τον γνήσιο Παύλο. Είχε ακολουθήσει πρώτον τη διδασκαλία, το διδάσκαλο Παύλο. Δεν έκανε στοχαστής ο Παύλος, που έναν έτσι έκανε φιλοσοφικούς λογισμούς. Δεν μιλούσε ακαταλαβίστικα, ήξερε την ελληνική φιλοσοφία, όπως ήξερε και όλη η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν διδάσκαλος του Ευαγγελίου. Όλα τα θεωρούσε σκύβαλα μπροστά στο Ευαγγέλιο και δίδασκε με πολλούς τρόπους. Δίδασκε με το λόγο του, τον πιστικό και γεμάτο επιχειρήματα λόγο του, ένα λόγο που δεν κλωτσούσε καρδιές για να ανοίξουν με το ζόρι, αλλά που έπιθε και μυαλό και καρδιά των ανθρώπων και παραδίνονταν στην αγάπη του Χριστού. Με ένα λόγο που ήταν βουτυγμένο στη φωτιά της Πεντηκοστής, ο Παύλος, ποτισμένος στο Άγιο Πνεύμα,
έκανε διαρκώς έλξεις και έθελγε ανθρώπους προς τον Χριστό. Θεϊκή μαγεία, ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Δίδασκε ακόμα με την αγωγή του, δηλαδή με τον τρόπο της πορείας του, της ζωής του, της συμπεριφοράς του. Αγωγή σημαίνει άγω, άγει κανείς, οδηγεί και τους άλλους με το φωτεινό του παράδειγμα και με τη διδασκαλία του. Και τίνος το παράδειγμα θα μπορούσε να είναι φωτεινότερο από το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Δίδασκε ακόμα με την πρόθεσή του, έδειχνε την αγαθή διάθεση. Δεν είχε πονηρία, δεν είχε δόλο, δεν είχε σκοπιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός εξετάζει την πρόθεση, την προαίρεση, την καρδιά του ανθρώπου. Η διδασκαλία για τον Παύλο δεν ήταν ούτε διπλωματία, αλλά ούτε και αγκαρία. Ήταν εσωτερική ανάγκη, ουέμι ή αν μη ευαγγελίζομαι, ανάγκη με επίκειται. Και ήταν ανάγκη διότι η αγάπη είναι ανάγκη για τον άνθρωπο, όπως ανάγκη είναι η αναπνοή του. Δίδασκε ακόμα ο Παύλος με την πίστη του, γι' αυτό λέει τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη. Ο λόγος του ήταν καρπός της πίστεώς του. Καρδία πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται η σωτηρία, λέει στην προδρομαίως επιστολή. Καρδιά που βράζει δεν μπορεί να μην ξεχυλήσει. Η πίστη ξεχυλίζει και γίνεται ομολογία και μεταδίδεται με πιστικότητα στους άλλους. Δίδασκε ακόμα ο Απόστολος Παύλος με τη μακροθυμία του. Ανεχόταν όπου έπρεπε να ανεχτεί. Μακροθυμούσε προς πάντας. Ένα τον ενδιέφερε, όχι να δικαιωθεί εκείνος, αλλά να δικαιωθούν, δηλαδή όχι να βρουν το δίκιο τους, αλλά να σωθούν, να αποκτήσουν τη δικαίωση, τη δωρεάν δικαίωση από τον Ιησού Χριστό. Δίδασκε ακόμα με την υπομονή του. Η υπομονή είναι χαρακτηριστικό κάθε γνήσιου παιδαγωγού. Όπως ο Γιώργος παίρνει και υπομένει και περιμένει την καρποφορία και δεν βιάζεται να δει πότε θα καρποφορήσει ο σπόρος, αλλά περιμένει την άνοιξη και το καλοκαίρι, έτσι και ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου παίρνει και περιμένει. Κάποτε θα δει τους καρπούς του έργου του. Αλλά η υπομονή του Παύλου αναφέρεται και στα προσωπικά του παθήματα, στα βασανιστήριά του, για τα οποία μιλάει στον επόμενο στίχο. Τέλειος λοιπόν διδάσκαλος ο Παύλος και εξακολουθεί να μας διδάσκει με τις θεόπνευστες 14 επιστολές του, αλλά και με τις ομιλίες του που διασώζονται στις πράξεις των Αποστόλων. Διδάσκει τους χριστιανούς όλων των αιώνων ο Απόστολος Παύλος και αποτελούν τα λόγια του θεόπνευστη ερμηνεία του μυστηρίου του Ιησού Χριστού. Διδάσκει με τη ζωή του και με το μαρτύριό του. Όποιος δεν μαθητεύει κοντά στο μεγάλο διδάσκαλο που λέγεται Παύλος, αυτός δεν μπορεί ούτε να λέγεται ούτε να είναι ορθόδοξος χριστιανός. Αν επικρατούν εκτροπές από την υγιένουσα διδασκαλία, αν θρησκειοποιήθηκε η Εκκλησία μας, δηλαδή από αποκάλυψη του ουρανού και βασιλεία του Θεού έγινε θρησκεία του κόσμου τούτου, αν έχουμε απολυτοποιήσεις μονομεριών, αν έχουμε στοιχεία περιτομής, δηλαδή εύκολης θρησκευτικότητας, τότε αυτό οφείλεται στο γεγονός, ή μάλλον και στο γεγονός, ότι οι χριστιανοί μας δεν μαθητεύουν στο σχολείο του Παύλου, δεν διαβάζουν Παύλο, δεν αγαπούν τον Παύλο και επομένως δεν οδηγούνται στο Σταυρό και στην Ανάσταση και στην αιώνια ζωή.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την εκπομπή μας πάνω στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Δεν κάνουμε επιστημονική ανάλυση, προσπαθούμε επικοδομητικά να εξηγήσουμε τον Απόστολο Παύλο επί τη βάση πολλές φορές και σε εκείνον που ερμήνευσε τον Απόστολο Παύλο, και αυτός είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Τιμόθεος λοιπόν, στον οποίο απευθύνεται ο Παύλος, είχε παρακολουθήσει πρώτον τον διδάσκαλο Παύλο, δεύτερον τον διοκόμενο Απόστολο Παύλο. Ο Τιμόθεος είχε ακολουθήσει από μικρό παιδί έναν υποψήφιο μάρτυρα. Ήξερε ότι γίνεται μαθητής και ακόλουθος κάποιου που η ζωή του δεν θα περνούσε μες στην καλοπέραση, αλλά θα περνούσε ανάμεσα σε διωγμούς, βασανιστήρια, θλίψεις, δοκιμασίες, συκοφαντίες, πικρίες. Η πρόθεση του Απόστολου Παύλου ήταν να μιμηθεί επαντήτως σωτήρα και λυτρωτή Ιησού, αφού για τον Κύριο Ιησού Χριστό το δυνατότερο βήμα της διδασκαλίας του, το συγκλονιστικότερο βήμα, ο άμβωνας των αιώνων, υπήρξε ο Σταυρός, πώς θα ήταν δυνατόν ένας απόλυτα μιμητής του Χριστού όπως ο Απόστολος Παύλος να μην ανέβαινε συνεχώς σε παρόμοια βήματα για να κηρύττει Ιησού Χριστόν? Και τα βήματα αυτά, οι άμβωνες αυτοί, είναι οι θλίψεις, η πόνη, η διωγμή, οι ταλαιπωρίες. Στη συνέχεια λοιπόν της επιστολής, στο τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Τιμόθεον, στο στίχο 11 θυμίζει ο μαρτυρικός Παύλος μερικούς από τους διωγμούς που είχε υποστεί, και είναι η διωγμή που μάλλον ήταν παρόν και ο Τιμόθεος. Φαίνεται και από αυτά τα λόγια που λέει στη συνέχεια. Παιδί μου Τιμόθε, παρακολούθησες τις διωγμείς της παθήμασιν ή αμοιαγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, ίους διωγμούς υπήνεγκα και εκπάντων με ερίσατο ο Κύριος. Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική, μια που ο λαός πρέπει να ακούει το λόγο του Θεού και στη γλώσσα του. Γνωρίζεις παιδί μου Τιμόθε πολύ καλά, διότι παρακολούθησες, γνωρίζεις τους διωγμούς μου, τα παθήματά μου, όπως εκείνα που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, της Πισιδίας στην Αντιόχεια δεν εννοεί, όχι τη Μεγάλη Αντιόχεια, που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο και στα Λύστρα. Θυμάσαι τους διωγμούς που υπέμεινα, και θυμάσαι ότι από όλα αυτά με διέσωσε ο Κύριος, γιατί είχε το δικό του σχέδιο. Όλα αυτά αγαπητοί ακροατές δεν τα θυμίζει ο Απόστολος Παύλος για να επιδείξει τη μαρτυρική του πορεία, αλλά πρώτον για να παραμυθήσει τον Τιμόθεο, να τον παρηγορήσει, και δεύτερον για να του θυμίσει ότι και η δικιά του πορεία θα περάσει από το μονοπάτι του Σταυρού. Αν παιδί μου Τιμόθε, σαν να του λέει, κάποτε υποστείς και εσύ διωγμούς και βασανιστήρια, ας το θυμάσαι και ας το γνωρίζεις. Και εγώ υπέμεινα παρόμοιες καταστάσεις, αλλά και εγώ ακολούθησα εκείνον που ανέβηκε επάνω στο Γολγοθά και υπέμεινε το μεγαλύτερο πόνο, αφού πάνω στο Σταυρό του Κυρίου μας βρίσκεται όλος ο ανθρώπινος πόνος, βρίσκονται συλλήβδιν όλη η πόνη όλων των ανθρώπων όλων των αιώνων. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτόν τον τρόπο που θυμίζει ο Παύλος τους διωγμούς του, λέει το εξής: «Τι δίποτε ταύτα μόνα ήρη και να ποπολών, επειδή γνώριμα είναι του ανδρή τα λοιπά, και ίσως ως νεαρών των πραγμάτων του τον μέμνητε, ούτων πάλε. Και ούκα παριθμή κατίδος, ου αρέστηκε ενόδοξος ο Παύλος, ουδε φιλότιμος, προς παραμυθίαν του μαθητού, ου προς επίδειξη λέγει». Δηλαδή, μεταφράζω τα χρυσοστομικά λόγια. Γιατί άραγε μόνο αυτές τις περιπέτειές του
ανέφερε ο Απόστολος Παύλος από τα τόσα παθήματά του, επειδή τα υπόλοιπα ήταν γνωστά στον Τιμόθεο και ίσως αυτά τα θυμάται ως πρόσφατα, όχι τα παλαιά, και δεν απαριθμεί κατά είδος, διότι ο Παύλος δεν είναι κενόδοξος, δεν είναι φιλόδοξος, τα λέει αυτά για παρηγοριά του μαθητή και όχι για επίδειξη. Κάποτε βέβαια θα αναγκαστεί στο τέλος της προγαλάτας επιστολής να ανοίξει τρόποτινά το στήθος του και να δείξει τα ματωμένα του παράσημα και να πει: «Εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού ενώ σώματι μου βαστάζω». Αυτό όμως δεν το κάνει ούτε για λόγους επιδεικτικούς ούτε για λόγους καινοδοξίας. Το κάνει σαν μια απόδειξη της γνησιότητας του αποστολικού του κηρύγματος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της γνησιότητας από το μαρτύριο. Ο λόγος όταν σφραγίζεται με το μαρτύριο, τότε είναι λόγος αληθινός. Ο Τιμόθεος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ήξερε τους διωγμούς του Αποστόλου Παύλου. Στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπου εκεί οι Ιουδαίοι τον βλαστημούσαν συνέχεια, και εκεί στην Πισιδία, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, ξεσήκωσαν τις γυναίκες και τους άρχοντες και κυνήγησαν τους Αποστόλους, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, από τον ορίον αυτών, τότε μάλιστα, θυμάστε, αγανάκτησε τόσο πολύ ο Απόστολος Παύλος από την πολεμική των Ιουδαίων, από το κοντράρισμα των Ιουδαίων στο Μεσσία και λυτρωτή Ιησού Χριστό και στο Ευαγγελιό του, ώστε τίναξε και τον γονιορτών των ποδιών του, όπως λέει το 13ο κεφάλι των Πράξεων των Αποστόλων. Ήξερε λοιπόν Τιμόθεος εκείνους τους διωγμούς, τους είχε παρακολουθήσει νεαρός στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Ήξερε και τους άλλους διωγμούς που υπέστη ο Απόστολος Παύλος στο Εικόνιο της Μικράς Ασίας, όπου σχεδιάστηκε ο λιθοβολισμός του μεγάλου διδασκάλου και Αποστόλου. Ήξερε ακόμα τους διωγμούς που υπέστη ο Παύλος στα Λύστρα της Λυκαωνίας, που τα Λύστρα, όπως ξέρετε και θυμάστε, ήταν και η πατρίδα του Τιμοθέου. Ο μικρός Τιμόθεος μάθαινε τις περιπέτειες του Αποστόλου και των συνεργατών του στις κοντινές με την πατρίδα του περιοχές. Στα Λύστρα μάλιστα παρακολούθησε την αντίφαση που παρουσιάζει ο κόσμος. Από το ένα μέρος, όπως θυμάστε, οι ειδωλολάτρες, εντυπωσιασμένοι από το λόγο του Αποστόλου Παύλου, τον θεοποίησαν, ήσαν έτοιμοι να προσφέρουν θυσία και είπαν: «Οι θεοί κατέβηκαν από τον ουρανό στη γη και ήρθαν σε εμάς». Και τότε αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να ορμήσει κατά πάνω τους και να πει: «Τι κάνετε, δεν είμαστε θεοί, άνθρωποι εσμέν σαν και εσάς». Ποτέ ο Απόστολος και ο γνήσιος εργάτης του Ευαγγελίου δεν δέχεται ειδωλοποίηση του προσώπου του. Προσωπολατρία,

τότε δεν είμαστε πιστοί ακόλουθοι της μαρτυρικής πορείας της Εκκλησίας, του μαρτυρικού δασκάλου μας του Παύλου, του μαρτυρικού μας πατέρα του Χρυσοστόμου, του μεγάλου μάρτυρα του Γολγοθά. Ο Τιμόθεος θα περίμενε κανείς μετά από τόσα βαθήματα να είχε δει τον Απόστολο Παύλο νεκρό και να πεθαίνει, αλλά όχι. Για δύο λόγους ο Απόστολος Παύλος, παρόλα τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια και το απόκριμα του θανάτου και εκείνου που λέει ότι καθημέρινα αποθνίσκω, για δύο λόγους παρέμενε ακόμα στη ζωή. Ο ένας, για να φανεί η δύναμη του Χριστού, που μπορεί ο Χριστός και από τη φρικτότερη δοκιμασία να σώζει τον πιστό του δούλο. Και το λέει, εκ πάντων τούτων ερίσατο με ο Κύριος, μέσος ο Κύριος. Ο άλλος λόγος που διατηρούσε ο Θεός τον Παύλο στη ζωή ήταν για να λάβει περισσότερα παράσημα ο μεγάλος αγωνιστής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, ο Παύλος. Στα αλήθεια, πότε θα αποκτήσουμε κι εμείς ένα έστω μικρό, πολύ μικρό, από τα ματωμένα παράσημα του Παύλου? Μπορείτε να φανταστείτε έναν Παύλο να φωτογραφίζεται ντυμένος πολυτελέστατη αρχιερατική στολή? Μπορείτε να φανταστείτε τον Παύλο να φωτογραφίζεται έχοντας γεμάτο το στήθος του με χρυσά παράσημα, χρυσούς σταυρούς και χρυσά εγκόλπια? Μπορείτε να φανταστείτε τον Παύλο να φωτογραφίζεται με παράσημα που το απένει με το κράτος, η Ρωμαϊκή Πολιτεία, ο Νέρον? Όχι, θα υπέρχρυσιον και τοπάζιον λάμπουν πάνω στον Παύλο τα ματωμένα του παράσημα, τα παράσημα του διαρκώς διοκομένου Αποστόλου και μη δέποτε αναπαυωμένου Παύλου. Αντέχουμε να συγκρίνουμε τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους και τους μάρτυρες της πίστεώς μας με ορισμένους σημερινούς χριστιανούς όπως είμαστε και εμείς και εγώ που σας μιλάω, που καλοπερνάμε, που δεν έχουμε φάει το ένα σκαμπύλι για τον Χριστό ποτέ, δεν μείναμε ούτε μια νύχτα στη φυλακή για τον Χριστό ποτέ? Να συγκρίνουμε τον Παύλο με λεγόμενους διαδόχους των Αποστόλων, θεολόγους, κληρικούς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες, που κάποτε δημοσιεύουν συνέχεια φωτογραφίες φανταχτερές με χρυσοπίκυλτες στολές και με χρυσά παράσημα στο στήθος, δοσμένα κάποτε και από την κοσμική άθεη εξουσία. Ο Δίνης στην ψυχή προκαλεί μια τέτοια σύγκριση, φανερώνει κατάπτωση σημερινή, δείχνει την ανωτερότητα του Παύλου, αλλά και φανερώνει ποιον το σκαλοπάτι της ματαιοδοξίας και ποιον το σκαλοπάτι της αιώνιας δόξας, που είναι η διωγμή μόνο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου.

Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, όταν ακούμε για μαρτύρια, για βασανιστήρια των Αγίων, για καθημερινές περιπέτειες του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων, για φρικτούς διωγμούς, λέμε το καιρό εκείνο. Άλλες ήταν οι εποχές τότε. Τότε άλλωστε είχαμε διωγμούς. Ο Παύλος έγινε μάρτυρας, δεν ανάγκη να γίνουμε και όλοι μάρτυρες του αίματος.

Η Εκκλησία σήμερα δεν διώκεται άλλωστε. Μπορούμε λοιπόν, χωρίς να υφιστάμεθα μαρτύριο, να είμαστε και εμείς χριστιανοί. Πολύ μας αρέσει βέβαια αυτή η δικαιολογία, αλλά απάντηση σε αυτή τη δικαιολογία που θεωρητικά θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της καλοπέρασης, των ανέσεων, μιας ανώδυνης πορείας, απάντηση δίνει ευθύς αμέσως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 12 του τρίτου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής. Ο στίχος είναι καταλυτικός για όλους εμάς και ας καθρεφτιστούμε και αν μπορούμε ας ευθυγραμμιστούμε. Λέει λοιπόν: «Και πάντες οι θέλοντες ευσεβοζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Δηλαδή, μετάφραση: παιδί μου Τιμόθε, όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, χωρίς καμία διάκριση και εξαίρεση, όσοι θα θελήσουν να ζήσουν πιστά και συνειδητά τη ζωή που θέλει ο Ιησούς Χριστός, θα είναι σίγουροι ότι θα διοχτούν. Αγαπητοί ακροατές, δεν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος τίνες μερικοί, λίγοι από τους πιστούς, μερικοί από τους ευσεβείς, μερικοί από τους ορθοδόξους χριστιανούς θα διωχτούν. Ούτε λέει πολλοί από τους ευσεβείς, από τους αναρέτους θα διωχτούν, αλλά λέει πάντες. Αυτό το πάντες με ανησυχεί και πιστεύω και εσάς. Δεν χωρούν εξαιρέσεις. Κάθε εξαίρεσης είναι αίρεσης. Δηλαδή, τι θα πει αίρεσης? Επιλογή ενός άλλου τρόπου ζωής. Κάθε εξαίρεσης από τη ζωή των μαρτύρων και των Αγίων είναι αίρεσης, επιλογή ζωής ξένης προς τον Ευαγγελικό τρόπο, προς τη σταυρωμένη πορεία, είναι ένας αντισταυρικός δρόμος, ενώ ο Χριστός μας το είπε καθαρά: όποιος με ακολουθήσει θα πάει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφέστατος εδώ. Όλοι, λέει, όσοι θέλουν να ζήσουν, με το ζόρι δεν γίνεται, όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και να τηρούν το θέλημα του Χριστού Ιησού, οπωσδήποτε, λέει, θα διωχθούν. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: τι έχει στοιχήσει σε εμάς μέχρι σήμερα η χριστιανική μας ιδιότητα? Όχι, ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας πούμε: τι έχει στοιχήσει? Τι διωγμούς έχουμε υποστεί εμείς για το όνομα του Ιησού Χριστού? Τι θλίψεις δοκιμάσαμε, όχι ακούσια, δηλαδή από αρρώστιες ή περιπέτειες ή κατατρεγμούς ή εγκαταλείψεις? Τι θλίψεις δοκιμάσαμε για το όνομα του Ιησού Χριστού? Πότε δικαστήκαμε εμείς, συρθήκαμε στα δικαστήρια και καταδικαστήκαμε για την ομολογία του Ιησού Χριστού, για τη μαρτυρία και διαμαρτυρία μας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Πότε φυλακιστήκαμε επειδή ομολογήσαμε και διαμαρτυρηθήκαμε για το όνομα του Κυρίου? Και επομένως, που είναι τα πιστήρια της Ορθοδοξίας μας? Που είναι τα πιστοποιητικά της γνησιότητας της πίστεώς μας και της ζωής μας? Μην ξεχνάμε ότι στον ουρανό, αν αξιωθούμε να πάμε με το πολύ έλεος του Θεού, θα δούμε εκπλήξεις. Τη μόνη έκπληξη που δεν θα δούμε αν σωθούμε είναι οι μάρτυρες. Το μαρτύριο είναι το εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού, σφραγισμένο με το αίμα του Κυρίου και με το αίμα των Αγίων. Εμείς δεν αντέχουμε σε τέτοια ερωτήματα σαν αυτά που σας είπα. Πότε φυλακιστήκαμε, πότε δικαστήκαμε, πότε φάγαμε ξύλο για τον Χριστό. Δεν αντέχουμε σε τέτοια ερωτήματα, διότι ίσως
έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος και αγνοούμε μερικές πραγματικότητες. Θα ήθελα να τις υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Πρώτον, η ζωή είναι γεμάτη θλίψης. Πειρατήριον ο βίος, λέει το βιβλίο του Ιώβ. Το δήλωσε σαφώς ο Κύριος. Εν το κόσμο θλίψην έξετε. Ο δε Παύλος είπε, δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Θλίψεις, όχι διότι επιδιώκει ο χριστιανός, δεν επιδιώκει τις θλίψεις, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ εγωιστικό. Αλλά θλίψεις διότι είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ως φυσική συνέπεια της ζωής θα έρθουν. Αλλά θλίψεις διότι πηγαίνουμε και κόντρα στην αμαρτία, στο διάβολο, στον Αντίχριστο. Πώς μπορεί να αφήσει ο διάβολος χωρίς θλίψεις τους ανθρώπους του Θεού? Ο Ιερός Χρυσόστομος εξηγεί εδώ στο χωρίο αυτό του Παύλου ως διωγμούς, εννοεί τις θλίψεις και τους πόνους, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να βαδίζει το δρόμο της αρετής χωρίς θλίψη, οδύνη και πειρασμός. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά για αυτόν που βαδίζει τη στενή και τα θλιμμένη οδό? Να θυμίσουμε και μια άλλη αλήθεια. Πρώτον, είπα ότι είναι γεμάτη θλίψη η ζωή. Δεύτερον, η ζωή αυτή είναι πάλεσμα. Δεν υπάρχει αθλητής που θέλει να αναδειχθεί πρωταθλητής και νικητής και δεν κουράζεται και δεν μοχθεί. Πονάει, προπονείται με ασκήσεις και κουράζεται. Χωρίς κόπο, νίκη δεν γίνεται. Χωρίς αγώνα, στεφάνι δεν δίνεται. Εδώ είναι ο αγώνας, έλεγε ένας μεγάλος αγωνιστής της πίστεώς μας. Εδώ είναι ο αγώνας. Εκεί είναι το βραβείο στον ουρανό. Και ο χριστιανός έχει συνειδητοποιήσει ότι ο παρομβίος είναι στάδιο αγώνων. Δεν είμαστε στις κερκίδες να θαυμάζουμε τους Αγίους μόνον, αλλά κατεβαίνουμε και στο στίβο των ασκήσεων, των κόπων, των μόχθων, της ιεραποστολής, των ιδρώτων, της θυσίας, της προσφοράς, της οδύνης, της μαρτυρίας, του μαρτυρίου, των διωγμών. Κάπου αλλού είναι η ανάπαυσή μας. Θα το καταλάβουμε κι εγώ και εσείς. Κάπου αλλού είναι η άνεσή μας. Κάπου αλλού είναι το βραβείο και ο Στέφανος. Μια τρίτη αλήθεια που θέλω να θυμίσω πάνω σε αυτό το θέμα. Η πρώτη, είπαμε, η ζωή γεμάτη θλίψης. Η δεύτερη, η ζωή στάδιο αγώνων. Η τρίτη, δεν υπάρχει ευσέβεια παρά μόνον εν Χριστώ Ιησού. Η οποιαδήποτε άλλη ευσέβεια είναι ψευτοευσέβεια. Είναι ευσεβισμός της κακής ώρας, κακής ποιότητας. Ευσέβεια σημαίνει ευλάβεια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευσέβεια σημαίνει αφοσίωση στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, οι θέλοντες ευσεβώς ζην πάντες εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονε. Ανθρώπους καλούς βρίσκουμε, μόνο που η Εκκλησία δεν είναι καλοποιείο, είναι αγιοποιείο. Ανθρώπους θρησκευτικούς βλέπουμε, μόνο που η Εκκλησία δεν θέλει θρησκευτικούς τύπους, θέλει εκκλησιαστική κοινωνία της ουσίας του μαρτυρίου του Ιησού Χριστού. Το πρόβλημα είναι ένα: ποια σχέση έχουμε με τον Ιησού Χριστό, τον παθώντα και σταυρωθέντα και αναστάντα? Πώς μπορεί να βαδίζει κανείς ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια και να μην αγκυλώνεται? Πώς γίνεται να βαδίζει σε ένα δρόμο γεμάτο επιθέσεις του εχθρού χωρίς να πληγώνεται? Πώς γίνεται να περπατάει μέσα σε τόσες αντικσότητες και δυσκολίες χωρίς να κουράζεται? Η ζωή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έχει παθήματα. Αλλά αυτά τα παθήματα είναι μετοχή στο Σταυρό του Χριστού. Το μετοχή δεν σημαίνει απλώς ότι μετέχω και εγώ στη ζωή του Χριστού, αλλά ότι συμμέτοχος των παθημάτων μου είναι ο Χριστός, και επομένως μόνο με τη χάρη του Χριστού είναι δυνατόν να πάσχει κανείς, αφού έτσι λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους. Ημίνε δωρήθη εχαρίστη
ουμόνο το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Χωρίς τη χάρη του Θεού, ούτε μια τρίχα δεν θα ανεχόμαστε να μας βγάλουν από τα μαλλιά μας. Πόσοι μάρτυρες αντέχανε? Τους βγάζαν τα μάτια, τους κόβαν τη μύτη, τα αυτιά, τους βγάζαν τα δόντια, τους ξύνανε όλο το κορμί, και εκείνοι χαρούμενοι βάλτιζαν στο μαρτύριο. Το σταυρό δεν τον επιδιώκει κανείς, αλλά ο σταυρός τον ακολουθεί, και εμείς ακολουθούμε το σταυρό, τον εσταυρωμένο, που αυτού η χάρις μας βοηθάει να νικάμε τους πειρασμούς και να αντέχουμε στις θλίψεις και στις δοκιμασίες.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Δείγμα της ευσεβίας, λοιπόν, είναι το στίγμα του μαρτυρίου. Η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού είναι η διωγμή. Τόνισε ο Απόστολος Παύλος ότι οι πονηροί άνθρωποι προκόπτουν. Την ώρα λοιπόν που ο χριστιανός βρίσκεται στη φυλακή, ένας πονηρός, ο Παύλος ήταν στη φυλακή, ο διαστραμμένος Νέρον ήταν εβασμένος σε κοσμικό θρόνο. Την ώρα που ο Άγιος, ο επίγειος άγγελος, ο Παύλος ήταν δεμένος με αλυσίδες, ο Άγριος, το θηρίο, ήταν θρονιασμένο. Ο Παύλος διωκόμενος, ο Νέρον δοξαζόμενος. Γι' αυτό τονίζει στη συνέχεια στο στίχο 13. Πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψουν συν επί το χείρον, πλανώντας και πλανόμενοι. Άνθρωποι, πονηροί και απατεώνες, θα προκόπτουν. Θα γίνονται χειρότεροι, θα πλανούν και θα πλανώνται. Ας προσέξουμε λοιπόν, διότι για μας το πρόβλημα δεν είναι να ζηλεύουμε τους πονηρούς ανθρώπους που και λεφτά αποκτούν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και φτάνουν στο έσχατο της καλοπάτης διαφθοράς. Για μας πρότυπο είναι ο Απόστολος Παύλος. Οι πλανεμένοι δεν θα μας παρασύρουν. Εμείς ακολουθούμε το λόγο του Ευαγγελίου όπως τον ερμηνεύει η Εκκλησία, και όσοι δεν ακολουθούν τη στενή και τη θλιμμένη οδό πλανώνται και πλανεύουν. Γι' αυτό ο Κύριος επέστησε την προσοχή μας να μην παρασυρώμαστε από τον οποιοδήποτε, να μην πιστεύουμε τον οποιοδήποτε, αλλά ακολουθούμε τους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους πατέρες που έχουν πάνω τους τη σφραγίδα της αλήθειας που λέγεται μαρτύριο, αγιότητα ζωής, και αυτή είναι η αυθεντία της Εκκλησίας. Ακολουθούμε λοιπόν τον αυθεντικό λόγο του Ευαγγελίου όπως τον διδάσκει ο Απόστολος Παύλος και όπως τον εξηγεί η Εκκλησία. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα παρακολουθήσατε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός μαζί σας.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

κάποτε ο μέγας πατήρ του κοινοβιακού συστήματος, Όσιος Παχώμιος, βρισκόταν σε μια από τις πολυάριθμες μονές που ο ίδιος είχε ιδρύσει. Ξαφνικά πήρε ειδοποίηση πως ένας αδελφός από το μοναστήρι των Χινοβοσκιών, βαριά άρρωστος, τον ζητούσε. Έφυγε βιαστικά με την προαίσθηση πως κάτι σοβαρό συνέβαινε. Πήρε μαζί του και 2-3 από τους γεροντότερους μοναχούς. Δεν είχε φτάσει καλά-καλά στο μέσο του δρόμου η μικρή συνοδεία, όταν ο Όσιος στάθηκε εκστατικός. Ο αέρας είχε γεμίσει από μελωδικούς ήχους ψαλμωδίας. Ο άνθρωπος του Θεού ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και είδε την ψυχή του αδελφού να ανεβαίνει, ενώ προπορεύονταν τάγματα αγγελικά που έψαλαν τα υπερκόσμια εκείνα άσματα. Οι μοναχοί που συνόδευαν τον Όσιο ούτε έβλεπαν ούτε άκουγαν τίποτε ασυνήθιστο και απορούσαν γιατί είχε σταθεί έτσι στη μέση του δρόμου. «Ας μην αργοπορούμε, πάτερ», του υπενθύμησαν, «για να προλάβουμε τον ετοιμοθάνατο». «Περιττώτους», αποκρίθηκε εκείνος, και η ικανοποίηση ήταν διάχυτη στη μορφή του. «Ο αδελφός μας πορεύεται τη στιγμή αυτή, τη μακαρία οδό». Ενώ περπατούσε κάποτε, φιλοσοφώντας πολύ βαθιά στην έρημο, ο Μέγας Μακάριος βρήκε παραπεταμένο ένα ανθρώπινο κρανίο. Το σάλεψε με το ραβδί του και σαν να ήταν ζωντανό το ρώτησε: «Ποιος είσαι?» «Ιερεύς της Ίσιδος», αποκρίθηκε εκείνο, σαν να το βίαζε μυστηριώδης δύναμης να μιλήσει. «Εσύ είσαι ο Μακάριος, δεν είναι έτσι? Άκουσε λοιπόν. Κάθε φορά που νιώθεις συμπάθεια για τους κολασμένους και προσεύχεσαι για αυτούς, παίρνουν λίγη άνεση. Ο Όσιος βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει για τις τιμωρίες του Άδου και για την άνεση που μπορεί να δοθεί στους δυστυχισμένους φυλακισμένους του. «Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη», εξήγησε το κρανίο, «τόση απόσταση πιάνει η βασανιστική φωτιά. Εμείς βρισκόμαστε στη μέση και είναι αδύνατο να ειδούμε ο ένας τον άλλο στο πρόσωπο, γιατί έχουμε στραμμένα τα νότα. Αλλά όταν κάποιος ευσεβεί στη γη προσεύχεται για μας, τότε γυρίζομαι και βλέποντας ο ένας τον άλλο παίρνουμε μικρή παρηγοριά. Καταραμένη η ώρα που γεννήθηκε στον κόσμο ο άθλιος αμαρτωλός. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε ο Χριστός για τον Ιούδα», αναστέναξε πάλι ο Όσιος. Ύστερα ρώτησε πάλι το κρανίο: «Υπάρχουν και μεγαλύτερα βασανιστήρια?» «Ω, βέβαια, κάτω από μας. Ποιοι πάνε εκεί?» «Εμείς που δεν γνωρίσαμε ποτέ τον αληθινό Θεό», είπε ο απόκοσμος συνομιλητής, «βρίσκομαι κάποιο έλεος. Εκείνοι όμως που τον γνώρισαν, αλλά με τα έργα τον αρνούνται, βασανίζονται ανελέητα. Όταν πήρε τις πληροφορίες που παραχώρησε ο Θεός, έθαψε το κρανίο ο Όσιος και συνέχισε το δρόμο του, θρηνώντας τους αμετανόητους αμαρτωλούς και μάλιστα τους χριστιανούς». Ενώ συμπροσευχόταν κάποτε με τους μαθητάς του αβάσιλου ονός, έπεσε σε έκσταση και έμεινε πολλή ώρα γονατισμένος, ακουμπώντας το κεφάλι του στη γη. Όταν σηκώθηκε τον είδαν κλαμμένο. «Γιατί θλίβεσαι, αβά?» τον ερώτησαν οι αδελφοί. Ο Όσιος τότε αναγκάστηκε να τους φανερώσει πως ο νους του την ώρα της προσευχής ξεπέρασε τον γήινο κόσμο και έφτασε στη μερική κρίση και είδε πολλούς μοναχούς να καταδικάζονται και να οδηγούνται στην κόλαση, ενώ πολλοί κοσμικοί ανέβαιναν στην αιώνιο βασιλεία. Η καταδίκη εκείνων που άφησαν τον κόσμο για να αφιερώσουν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στη λατρεία του Θεού τόσο έθλιβε τον Όσιο που σ' όλη του τη ζωή πενθούσε για αυτούς και το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω από το κελί του και όταν αναγκαζόταν να το κάνει σκέπαζε με το κουκούλι το πρόσωπο να μην βλέπει τον γύρω κόσμο. Δύο αγαπημένα αδέλφια συμφώνησαν να σκητέψουν. Βγήκαν στην έρημο και έφτιαξαν δύο χορτοκαλίβες σε αρκετή απόσταση τη μια από την άλλη. Έβαλαν και αυστηρούς κανονισμούς στον εαυτό τους να μην βγαίνουν έξω από τις καλύβες τους και να μην βλέπονται μεταξύ τους για να μην σκορπίζεται ο νους τους στα εγκόσμια, αλλά να κάνει καθένας μόνος με σιωπή το εργόχειρό του, να προσεύχεται αδιαλείπτος και να αγωνίζεται για τη βασιλεία των ουρανών. Ύστερα από μερικά χρόνια, ο νεότερος αρρώστησε βαριά. Όταν το έμαθαν οι γύρω ερημίτε, πήγαν να τον επισκεφθούν. Τον βρήκαν σε έκσταση. «Τι είδες, αδελφέ?»
τον ερώτησαν έκπληκτη σαν συνήλθε. Οι θείοι άγγελοι τους φανέρωσε εκείνος που είχε πάψει πια να ζει για το γήινο κόσμο, πήραν τον αδελφό μου και εμένα και μας ανέβαζαν στον ουρανό. Οι δυνάμεις τους κόλους όρμησαν να μας εμποδίσουν. Εμείς όμως, περιτριγυρισμένοι από τους προστάτες μας, περάσαμε ανενόχλητοι. Εκείνοι τότε ντροπιασμένοι φώναζαν: «Μεγάλη δύναμη έχει η αγνότητα». Καθώς εκμυστηρευόταν αυτά, ο αδελφός τους πατέρες εκοιμήθη. Εκείνοι έστειλαν να ειδοποιήσουν τον αδελφό του, αλλά τον βρήκαν νεκρό.

Την ακόλουθη ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν κι άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Οι γονείς που με έφερα στον κόσμο ήσαν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιοικής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής, πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφού του είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπόφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε, επιστρατούσε στα χτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του τα μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και μένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε, πολλοί τον νόμιζαν άλαλο. Και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό, με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα αντιθέτως ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου. Αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και πολυπράγμων ήταν η καημένη, που ήξερε καλά όλα τα νέα της μικρής μας πόλεως και ακόμη ό,τι γινόταν έξω από αυτήν. Φίλαυτη καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άντρα της δεν έδειχνε καμιά στοργή και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρα τη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε. Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε ύστερα από βασανιστική αρρώστια. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του, που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή, που ήταν αδύνατο να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο τρεις μέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, δύο άντρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολλή δυσκολία να το μεταφέρουν στο κημητήρι και να το θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε τον νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του ο καλός μου πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες, μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει, έλεγαν, αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί. Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετάβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ότι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαιτέρως. Εγώ που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες, έλεγα στον εαυτό μου. Αλλά ποιον δρόμο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου δύο διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Αν άρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε κάνει ηθική ζωή, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει: υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες, και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και μου οδήγησε στον ίσιο δρόμο με αυτό τον παράδοξο τρόπο. Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου
και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήλθε κοντά μου. Μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα, τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε. «Φανέρωσε ευθύς τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλυα από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μονάχος τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που εγώ γνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ, ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λιγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. Ακολούθησε με, πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή, με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα περίγραπτα. Ευτυχισμένα όντα απολάμβαναν μεγαλύνει τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος. Ήλθε κοντά μου. Με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον αποχωριστώ. Σφίχτηκα επάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησέ με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα. Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς». Η φωνή του έγινε σοβαρότερη. «Αν ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα ετοιμάσεις εδώ διαμονή. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήλθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να ειδείς και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα, λυπημένη που με χώρισε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε. Κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά, σε ένα τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν, χωρίς ίχτο, από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό, σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαραχτικές, η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δοντιών ξέσκιζε την καρδιά σου. Θα μ' αναγνώρισε, γιατί ξέσπασε σε ασυγκράτητο θρήνο. Αλίμονο σε μένα την αθλία. Να τι κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή. Απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος. Λόγια απεγνωσμένα. Κόντευα να μείνω νεκρή από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου, παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτή την οδύνη». Τι να έκανα, σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. Άπλωσα το χέρι, νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμιζαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχναν τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό τον δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του.

Όταν αισθάνθηκε πως έφτανε το τέλος του, παρήγγειλε Όσιος Αρσένιος το μαθητή του να μην φροντίσουν να τον θάψουν. Εκείνοι τον άκουσαν ταραγμένοι. Δεν ήρθε ακόμη η στιγμή, τους καθησύχασε. Όταν φτάσει θα σας το φανερώσω. Πλην όμως θα ζητήσω ευθύνες από σας μπροστά στο βήμα του κριτού, αν τολμήσετε και δώσετε σε άνθρωπο το λείψανό μου. Τι να το κάνω με αβά, ερώτησαν εκείνοι. Δέστε το με ένα σχοινί και σύρετε το ως την κορυφή του βουνού. Από εκεί ρίξετε το στη χαράδρα να το φάγουν τα όρνια. Τα έλεγε αυτά ο Άγιος, γιατί φοβόταν και τη μεταθάνατο δόξα. Όταν έφτασε η τελευταία του στιγμή, οι μαθητέ του που τον είχαν περιτριγυρισμένο τον είδαν να κλαίει. «Και εσύ φοβάσαι το θάνατο, αβά?» τον ρώτησε κάποιος. «Πιστέψατε με τέκνα»,

ο οποίος παταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως τον βρήκε νεκρό, φαγωμένον από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε, «τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο». Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά, και κηδεύτηκε με τιμές και δόξες, ενώ ο άγιος τούτος άνθρωπος, που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος, βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. «Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέγει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξης στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή του στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής σαν άνθρωπος είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ για να παρουσιαστεί τέλειος εμπρός στο δημιουργό του». Δύο συνασκητές ζούσαν στην ίδια έρημο, σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, και οι δύο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο, και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά, και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και τον φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Μια μέρα ο κηπουρός έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρακάλεσε να προσέχει τον κήπο του ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο κηπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό ταπεινέ φρόντιζε τον κήπο». Λέγοντας αυτά παραδόθηκε σε κατανυχτική προσευχή και έχισε πολλά δάκρυα για την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο κηπουρός και βρήκε τον κήπο του κατεστραμμένο από σκαντσόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γείτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου?» «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως, που δεν καταλάβαινε, του είπε θυμωμένα: «Τώρα που καταστράφηκε όλος, περιμένεις καρπούς?» Όταν ήταν ανομβρία, ο κηπουρός, που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος που μόνο τα δάκρυα είχε στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, του απαντούσε: «Αλίμονο, αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όρισε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε. «Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει», του είπε, «θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να τα αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να τα φύγει». Εκείνος ταράχτηκε: «Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ, δεν το στέργει η ψυχή μου». «Αν μου υπακούσεις», αποκρίθηκε ο ετοιμοθάνατος, «και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω». Με πολύ πόνο στην ψυχή ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδρα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε: «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες εμένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα μου. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια τη φροντίδα του κήπου και με ρίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανυχτικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήσουν τη φλόγα της κολάσεως».

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

του Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού. Δίψα Θεού. Από την παιδική ηλικία αγαπούσα τον κόσμο και τις ομορφιές του. Αγαπούσα τα δάση και τους πράσινους κήπους και τους αγρούς. Αγαπούσα να βλέπω τα λαμπρά σύννεφα να ανεβαίνουν στα γαλανά ύψη και όλο τον κόσμο του Θεού που δημιουργήθηκε τόσο μεγαλόπρεπα. Αλλά από τότε που γνώρισα τον Κύριό μου, ο οποίος εχμαλώτησε την ψυχή μου, από τότε όλα άλλαξαν μέσα μου και δεν επιθυμώ πια να βλέπω τον κόσμο αυτόν. Η ψυχή μου έλκεται ασταμάτητα προς εκείνο τον κόσμο όπου είναι ο Κύριος. Όπως το πουλί μέσα στο κλουβί, έτσι καταπονείται η ψυχή μου στη γη. Όπως το πουλί ποθεί και προσπαθεί να πετάξει στο πράσινο δάσος έξω από το στενό κλουβί, έτσι και η ψυχή μου ποθεί να δει πάλι τον Κύριο, γιατί αυτός έθελξε την ψυχή μου και αυτή τον αναζητεί και τον επικαλείται. Που κατοικείς φως μου, βλέπεις ότι με δάκρυα σε ζητώ. Αν δεν εμφάνιζες εσύ τον εαυτό σου σε μένα, τότε δεν θα μπορούσα να σε ζητώ έτσι όπως τώρα. Αλλά εσύ ο ίδιος ζήτησες εμένα τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Εσύ μου έδωσες να δω ότι η αγάπη σου για μας σε οδήγησε ως το σταυρό και πέθανες για μας εν οδύνες. Εσύ έδωσες να γνωρίσω ότι η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Εσύ λυπήθηκες στη φτώχεια μου και μου έδειξες το πρόσωπό σου και τώρα η ψυχή μου έλκεται προς σε, Κύριε, και σε τίποτε δεν βρίσκει ανάπαυση. Αλλά η μέρα και νύχτα κλαίω σαν το παιδί που έχασε τη μητέρα του. Αλλά και το παιδί θα λησμονήσει τη μητέρα του και η μητέρα το παιδί της όταν σε δουν. Όταν σε βλέπει η ψυχή λησμονεί όλο τον κόσμο. Τόσο έρχεται η ψυχή μου προς εσένα και απορροφάται από εσένα και δεν θέλει να βλέπει την ομορφιά αυτού του κόσμου. Όταν η ψυχή γνωρίσει εν πνεύματι Αγίω την Παναγία Μητέρα του Θεού, όταν γίνει εν πνεύματι Αγίω συγγενής με τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Ιεράρχες, τους Οσίους και όλους τους Αγίους και Δικαίους, τότε έλκεται ακράτητα προς τον κόσμο εκείνο και δεν μπορεί να σταθεί, αλλά νοσταλγεί, καταπονείται και κλαίει, μην μπορώντας να αποσπαστεί από την προσευχή. Παρότι το εξασθενημένο σώμα έχει ανάγκη να ξαπλώσει, η ψυχή ακόμη και στον ύπνο στρέφεται με ορμή προς τον Κύριο και τη Βασιλεία των Αγίων. Ήρθαν τα γυρατιά, εξασθένησε το σώμα και ζητά να ξαπλώσει στο κρεβάτι, το πνεύμα όμως δεν αναπαύεται, αλλά ορμά προς τον Θεό, τον ουράνιο αγαπημένο πατέρα του. Αυτός μας έκανε συγγενείς και οικείους του με το σώμα και το τίμιο αίμα του και με το Άγιο Πνεύμα. Μας έδωσε να γνωρίσουμε τι είναι η αιώνια ζωή. Εκ μέρους γνωρίσαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η αιώνια ζωή. Η ψυχή ζει στην αγάπη του Θεού γεμάτη από την ταπείνωση και την πραότητα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πρέπει να δώσουμε πλήρη άνεση στο Άγιο Πνεύμα να ζει στην ψυχή μας, για να μπορεί η ψυχή να αντιλαμβάνεται αισθητός τον Θεό. Όποιος μένει κατά την επίγεια ζωή του στην αγάπη του Θεού με το Άγιο Πνεύμα, αυτός και μετά το θάνατο θα είναι μαζί με τον Κύριο, γιατί η αγάπη είναι ακατάλητη. Για να μην αστοχήσουμε όμως στις διανοητικές κρίσεις μας, ας ταπεινωθούμε κατά το λόγο του Κυρίου. Γίνεστε ως τα παιδεία, τον γαρτιού τον εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Αλίμονο σε μένα, γιατί γνώρισα τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, αλλά το στερούμε και δεν μπορώ να το αποκτήσω στο πλήρωμά του, παρόλο που βλέπω το έλεος του Θεού κοντά μου.

μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας. Αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται στη θλίψη της ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδελφοί. Ο Κύριος μας αγαπάει ως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί την ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Πώς μπορώ να μην τον αναζητώ? Εμφάνισε τον εαυτό του σε μένα εν Αγίω Πνεύματι και η καρδιά μου τον αγάπησε. Εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή εκλείπει γι' αυτόν. Η ψυχή μοιάζει με την ύμφη και ο Κύριος με τον ύμφιο, και αγαπούν ο ένας τον άλλο και ποθούν ο ένας τον άλλο. Ο Κύριος με την αγάπη του ποθεί την ψυχή και λυπάται αν δεν αναπαύεται σε αυτή το Άγιο Πνεύμα. Και η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο ποθεί αυτόν, γιατί σε αυτόν κρύβεται η ζωή και η χαρά της. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής. Η αγάπη όμως του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο Αδάμ, ο πατέρας μας. Αδάμ, πατέρα μας, πες μας πώς η ψυχή σου αγαπούσε τον Κύριο στον παράδεισο. Είναι αδύνατο να το καταλάβουμε αυτό, και μόνο η ψυχή εκείνη που γεύθηκε την αγάπη του Θεού μπορεί κάπως να το καταλάβει. Και η Παναγία πώς αγαπούσε τον Κύριο και Υιό της? Κανένας από τους ανθρώπους εκτός από αυτήν δεν μπορεί να το καταλάβει. Το Πνεύμα του Θεού όμως μας διδάσκει την αγάπη, και η Παναγία είχε το ίδιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι αγάπη. Και γι' αυτό όποιος γνώρισε το Άγιο Πνεύμα μπορεί εκ μέρους να κατανοήσει και την αγάπη της Θεομήτωρος. Πόσο ευτυχείς είμαστε εμείς οι χριστιανοί! Τι Θεό έχουμε! Αξιολείπητοι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκότος. Εμείς το γνωρίζουμε, γιατί το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει μέσα στην Εκκλησία, στους Αγίους, τι υπάρχει στον ουρανό και τι υπάρχει στον Άδη. Ο αξιολείπητος, ο πλανημένος λαός, αυτοί δεν μπορούν να γνωρίζουν τι είναι η αληθινή χαρά. Κάποτε διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο τους και η απόλαυσή τους μετατρέπονται σε θρήνο και θλίψη. Η χαρά μας είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής, και στη Βασιλεία των Ουρανών θα είμαστε αιώνια με τον Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι τόσο γλυκό και ευάρεστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία.

επαφή, σας παρακαλώ και σας εκετεύω εν ονόματι της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη επάνω στη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού εγκατέλειψαν τους θρόνους τους και αυτό είναι ευνόητο γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Γλυκαίνει την ψυχή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ως το σημείο που να δακρύζει και τίποτε επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

ακροατής χαίρεται. Σε έναν ιερό ύμνο η Εκκλησία ψάλλει το εξής: «Είδα, Κύριε, πόσα δίνονται τα δάκρυα». Πραγματικά είναι μεγάλη δύναμη των δακρύων της μετανοίας, ώστε ανθρώπους αμαρτωλούς να μπορεί να τους μεταβάλει σε Αγίους. Σαν το νερό που τρώει και κυλαίνει την πέτρα, έτσι και τα δάκρυα πλένουν και μαλακώνουν την αμαρτωλή συνείδηση. Η Αγία Θεοδόρα της Αλεξάνδρειας είναι ένα από τα ωραιότερα παραδείγματα. Ξεκίνησε από τον κόσμο αμαρτωλή και με τα δάκρυά της τόσο ξέπλυνε το βίο της αμαρτίας, ώστε σαν πέθανε ήταν ήδη Αγία. Ας δούμε όμως αυτό το θαυμαστό παράδειγμα της μετάνοιας και της επιστροφής στους κόλπους της θεϊκής αγάπης.

0: Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από γονείς ευσεβείς και πλούσιους, περί τα μέσα του 5ου μετά Χριστόν αιώνα. Η Θεοδώρα της θείας δωρεάς επώνυμος ήταν στολισμένη με πολλές αρετές, κοντά στις οποίες ήταν και η σωματική της ομορφιά. Για όλα αυτά επενείτο και θαυμάζετο από τους συμπολίτες της. Οι γονείς της φρόντισαν και την πάντρεψαν με ένα νέο ευγενή και σόφρονα, ο οποίος εμιμήτω όσο ήταν δυνατόν τη χριστοήθεια εκείνης, έτσι ώστε και οι δύο να ζουν θεαρέστως με κάθε χριστιανική κοσμιότητα. Αυτή την ενάρετη χριστιανική τους ευτυχία έρχεται να χτυπήσει με ύπουλο τρόπο πειρασμός. Φούντωσε στην καρδιά ενός νέου έρωτα σατανικών για την ενάρετη Θεοδώρα και τόσο τον κυρίευσε αυτό το πάθος, ώστε ημέρα και νύχτα ένιωθε ότι μιλούσε μαζί της και στέναζε με πόθο μεγάλο για αυτήν. Καθότι ήταν πολύ πλούσιος, πλήρωσε κάποιες γυναίκες που επιδίδονται στη μαντεία να φροντίσουν με κάθε τρόπο να φέρουν στο θέλημά του τη Θεοδώρα. Και το πέτυχαν. Η Θεοδώρα, αφού πρόδωσε τη συζυγική της κλίνη, τότε κατάλαβε το μέγεθος της αμαρτίας. Οι τύψεις της συνειδήσεως κεντούσαν πικρότατα την καρδία της.
1: Μέρα και νύχτα θρηνούσε απαρηγόρητη και με αναστεναγμούς βαρύτατους έλεγχε τον εαυτόν της. Δεν τολμούσε να ζητήσει συγχώρηση από το Θεό για το βαρύ της αμάρτημα, φοβούμενη μήπως ο Θεός οργιστεί περισσότερο. Ο σύζυγός της όμως, που δεν γνώριζε την αιτία, βλέποντας την τόση θλίψη και τα δάκρυά της, προσπαθούσε να την παρηγορήσει. Τότε πήρε και την απόφασή της να αναχωρήσει. Ένιωθε ντροπή στα ειλικρινή αισθήματα αγάπης του σύζυγου της. Έφυγε κρυφά από το αρχοντικό της και ήρθε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, στο οποίο υπήρχε μια ενάρετη ηγουμένη, στις οποίες και προσέπεσε τα πόδια, ζητώντας να μάθει αν ο Θεός γνωρίζει όλες τις πράξεις. Και τι πράγμα γίνεται στον κόσμο μεγάλο ή μικρόν και δεν το εξεύρει ο Θεός, της απαντά η ηγουμένη. Παρακαλούσε τότε με δάκρυα επίμονα να της φέρουν το Ευαγγέλιο για να δει ότι ο Θεός γνωρίζει την αμαρτία της. Μόλις άνοιξε το Ευαγγέλιο βρήκαν το στίχο «Ο γέγραφα, γέγραφα». Η Θεοδώρα τότε έκλαιε και οδύρε το περισσότερο και με τα δυο της χέρια τραβούσε το πρόσωπό της και με δυνατές κραυγές έλεγε «Αλίμονον εισέ με την Παναθλίαν, πώς ετόλμησα και ετοίμασα την κήτη του ανδρός μου». Με τέτοια λόγια και πλήθος δακρύων έκρινε τον εαυτό της ότι δεν ήταν πλέον άξια μήτε τον ουρανό να βλέπει μήτε το φως για το μεγάλο αμάρτημα που έπραξε.

Έφυγε από το γυναικείο μοναστήρι με συντριβή, αποφασισμένη να ζήσει πλέον εν μετανία. Περπάτησε πολύ, ώσπου μεταμφιεσμένη σε άνδρας, έρχεται και χτυπά την πόρτα ενός ανδρικού μοναστηριού, πολύ αυστηρού, ζητώντας να τη δεχθούν. Γνώριζε ότι ο καλός και ενάρετος σύζυγός της θα την αναζητούσε παντού. Γι' αυτό και κατέφυγε σε ανδρικό μοναστήρι, ώστε απερίσπαστη να ζήσει την άσκηση της μετάνοιάς της. Στο μοναστήρι της απάντησαν ότι υπάρχει ένας κανόνας για να τον δεχθούν. Θα πρέπει καθ' όλη τη νύχτα να μείνει έξω της μονής για να δοκιμαστεί με την υπομονή και έπειτα να τον δεχθούν. Στην περιοχή υπήρχαν πολλά άγρια θηρία που το γνώριζε Θεοδώρα. Παρ' όλα αυτά παρέμεινε ολόκληρη τη νύχτα έξω από την πύλη του μοναστηριού. Το πρωί οι πατέρες την εδέχθησαν ως άνδρα φιλοφρόνος στη συνοδεία τους. Στον ηγούμενο παρουσιάστηκε ως Θεόδωρος. Έτσι έμαθε και ολόκληρη η αδελφό της το νέο δόκιμο. Σαντήθηκε το μοναχικό σχήμα, αρνήθηκε κάθετη το κοσμικό. Εμίσησε τις αναπαύσεις του σώματος και δόθη στους κόπους και τους αγώνες της άσκησης, αλλά και στις υπηρεσίες της μονής. Η μέχρι τώρα καλομαθημένη αρχοντοπούλα της Αλεξάνδρειας, χωρίς καμιά πρόφαση, ζούσε την τραχιά ζωή του μοναχού. 18 χρόνια έκαμε στους κήπους της μονής κάπτοντας και φροντίζοντας για τα λαχανικά της αδελφότητος, τον σίτον για τους άρτους, τα μπέλια για τον ίνον, ωστόσο ποτέ δεν έλειψε από τις ακολουθήσεις της εκκλησίας. Όταν ησύχαζε από τις υπηρεσίες και ήτο καιρό στη νύχτα για να αναπαυθεί, τότε γονάτιζε με θλίψη και χτυπώντας το στήθος έλεγε διαθερμών δακρύων. «Συγχώρησόν μη, Κύριε, ότι έφθυρε ταλέπορος το κάλος της σοφροσύνης».

0: άντρας της, από τότε που την έχασε, ζούσε με δάκρυα και πόνο και αναζητούσε από το Θεό νύχτα και ημέρα να του φανερώσει εάν η Θεοδώρα ακολούθησε άλλον άντρα και εγκατέλειψε αυτόν. Ο Πανάγαθος Κύριος εσπλαχνίστηκε τα δάκρυά του και έστειλε θείον άγγελο, ο οποίος του είπε: «Εάν θέλεις να δεις και με τους οφθαλμούς σου την Θεοδώρα, σήκω πρωί και πήγαινε στον δρόμο που ονομάζεται Αποστόλου Πέτρου και εκεί θέλει σε απαντήσει άνθρωπος, τον οποίο να παρατηρήσεις καλά και θέλει σε επιτύχεις το ζητούμενο». Πράγματι, το πρωί έρχεται στον τόπο που του υπέδειξε ο άγγελος και βλέπει έναν μοναχό να έρχεται πάνω σε μία καμήλα. Ήταν η Θεοδώρα που είχε βγει στην πόλη για υπηρεσία της μονής. Σαν τον είδε η Αγία, τον αναγνώρισε. Θυμήθηκε την αμαρτία που είχε κάνει προδίδοντας την αγάπη που της είχε και δάκρυα γέμισαν τα μάτια της. Όταν πλησίασε ο ένας κοντά στον άλλο, χαιρετήθηκαν και έφυγαν, δίχως να την αναγνωρίσει ο σύζυγός της. Τότε εκείνος άρχισε να παραπονείται στο Θεό ότι δεν του εκπλήρωσε την υπόσχεση. Όμως και πάλι ο άγγελος του αποκαλύπτει ότι ο μοναχός που σε χαιρέτησε ήταν η Θεοδώρα, η γηνή σου. Από τότε πληροφορήθη ότι η Θεοδώρα δεν πήγε με άλλον άνδρα, αλλά ζει σε μοναστήρι. Η δε Θεοδώρα όλο και αύξανε την άσκησή της για να πληγώσει με πολλές και ισχυρές πληγές εκείνον που τόσο την επλήγωσε. Ο Θεός όχι μόνο συγχώρησε το αμάρτημά της, αλλά και για τις αρετές της την εχαρίτωσε και την ενίσχυσε ώστε να κάνει θαύματα όπως το εξής.
1: Κοντά στο μοναστήρι υπήρχε μία λίμνη που ζούσε σε αυτή ένας κροκόδιλος, ο οποίος κατασπάραζε αμέσως όποιον άνθρωπο ή ζώο πλησίαζε. Ήταν τόσο επικίνδυνος ώστε ο ηγεμόνας της Αλεξάνδρειας εγκατέστησε στρατιωτικό φυλάκιο για να εμποδίζει τους διαβάτες να πλησιάσουν στη λίμνη. Ο ηγούμενος, έχοντας πληροφορία για τον εισάγγελο βίο του μοναχού Θεόδωρου και με τη βεβαιότητα ότι η Θεία Χάρις τον φρουρούσε, τον έστειλε να πάει στη λίμνη με τη στάμνα να φέρει νερό. Η Οσία, ενώ γνώριζε το φοβερό κίνδυνο, έσπευσε αμέσως, γιατί αυτό της επέβαλε η αδιάκριτη υπακοή. Οι φρουροί προσπάθησαν να την εμποδίσουν, εκείνη όμως έμενε σταθερή στην υπακοή της. Γι' αυτήν ο θάνατος της ψυχής με την παρακοή ήταν φοβερότερος από το θάνατο του σώματος στα δόντια του θηρίου. Όλοι την παρακολουθούσαν με τρόμο. Την είδαν να πλησιάζει στην άκρη της λίμνης και εκεί να ανεβαίνει στη ράχη του κροκόδιλου, να προχωρεί μέσα στη λίμνη, να γεμίζει τη στάμνα της στα βαθιά και να επιστρέφει στην ακρολιμνιά. Μόλις πάτησε στην ξηρά, το θηρίο έμεινε νεκρό. Έκπληκτοι όλοι όσοι αντίκρισαν το θαύμα, διέδιδαν με ενθουσιασμό το κατόρθωμά της μέχρι θανάτου υπακοής και ευχαριστούσαν το Θεό για τη σωτηρία τους.

Το θαυμαστό γεγονός που έδωσε πολλούς επένους στο μοναχό Θεόδωρο προκάλεσε και τον φθόνο κάποιων άλλων, οι οποίοι εν αγνία του ηγουμένου ανέθεσαν στο Θεόδωρο να μεταφέρει μια δίθεν επίγουσα επιστολή σε έναν ερημίτη που ασκήτευε μακριά στην έρημο. Ο δρόμος ήταν πολύ επικίνδυνος, γιατί περνούσε από τόπους γεμάτους ανθρωποφάγα θηρία και φαρμακερά ερπετά. Η Οσία Θεοδώρα όμως, με την αδιάκριτη υπακοή της, ξεκίνησε δίχως να σκεφτεί το φοβερό κίνδυνο. Σαν απομακρύθηκε αρκετά από το μοναστήρι, έχασε τον δρόμο και δεν γνώριζε πού να πάει. Τότε ο Θεός της έστειλε ένα λιοντάρι και αυτό, αντί να την κατασπαράξει όπως ήλπιζαν οι κακότροποι μοναχοί, έγινε οδηγός της προς τον ερημίτη. Το άγριο θηρίο την οδήγησε μέχρι τη σκήτη του ερημίτη και ύστερα μέχρι το μοναστήρι. Μόλις πέρασε την πύλη της Μονής και αναζήτησε τον ηγούμενο να πάρει ευχή, το λιοντάρι όρμησε στο θυρωρό και τον άρπαξε στα νύχια του. Εκείνος άρχισε να κραυγάζει απελπισμένα, αλλά κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει. Άκουσε τις κραυγές και ο μοναχός Θεόδωρος και έτρεξε αμέσως. Όχι μόνο γλίτωσε το μοναχό από το φρικτό θάνατο, αλλά και τις πληγές του θεράπευσε με άγιο λάδι από το καντήλι του Δεσπότη Χριστού.

Άλλη φορά εστάλει από τον ηγούμενο στην Αλεξάνδρεια για σιτάρι. Έπρεπε όμως να διανυκτερεύσει εκτός πονής. Με την ευλογία του ηγουμένου θα έμενε σε ένα μετόχι που είχε η μονή στην πόλη. Στο μετόχι έμενε και μία οικογένεια που είχε μία κόρη. Αυτήν παρεκκίνησε ο διάβολος να πέσει σε έρωτα προς τον μοναχό Θεόδωρο. Η Ιωσία που επιμελώς εκρύπτεται την αγνόησε εντελώς. Τότε η νεαρή κόρη, αφού δεν μπόρεσε να δελεάσει όπως ήλπιζε τον μοναχό, παρεδόθησε κάποιον περαστικό προκειμένου να ικανοποιήσει την επιθυμία της. Ύστερα, σαν έμεινε έγκυος, στους γονείς της είπε ότι την εβίασε ο μοναχός Θεόδωρος και εκείνοι ήρθαν στο μοναστήρι και κατήγγειλαν το γεγονός στον ηγούμενο, ενώ η Μακαρία απήντησε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το γεγονός. Όταν γεννήθηκε το παιδί, το πήραν οι γονείς της κόρης, το έφεραν στο μοναστήρι και το εγκατέλειψαν. Τότε όλοι οι μοναχοί επίστευσαν ότι αυτός ο Θεόδωρος είναι ο πατέρας του παιδιού. Γι' αυτό μαζί με το βρέφος εξορίστη από το μοναστήρι. Και η Μακαρία Θεοδώρα αναλαβούσα τη φροντίδα του παιδιού σαν να ήταν πραγματική του μητέρα, έτρεφε αυτό μεγάλα προβάτων που ζητούσε από τους βοσκούς και από το μαλλί των ζώων του έκανε ενδύματα. Ποιος μπορεί να περιγράψει την υπεράνθρωπη υπομονή της στη φοβερή αυτή συκοφαντία. 7 ολόκληρα χρόνια πέρασε σε αυτήν την περιφρόνηση, δίχως να πει λόγον ψυχρό για κανέναν. Συνέχιζε τον αγώνα της με περισσότερη άσκηση, ζώντας σε μια πρόχειρη καλύβα, έξω από την πύλη του μοναστηριού. Οι επιθέσεις του πονηρού είναι μεγάλες, μα η Ιωσία, με τη δύναμη της προσευχής, τις εξουδετερώνει.

το αγοράκι μεγάλωνε μέσα στην άσκηση και την προσευχή. Αλλά όμως η Οσία από την άμετρη κακοπάθεια διαρκώς ευθύρετο, έλειωνε σαν το κερί. Τούτο ηγούμενος έκρινε ότι φτάνει πλέον ο κανόνας της απομάκρυνσης και μαζί με το παιδί να έλθει ο Θεόδωρος να μείνει μέσα στο μοναστήρι. Μα και πάλι η Αγία δεν ανεπαύθη, αλλά συνέχιζε εντονότερη την άσκησή της. Προαισθάνθηκε ότι το τέλος της αγγίζει. Τότε συμβούλευσε το παιδί να ζει με υπακοή, ταπείνωση και αγάπη. Εκείνο αναλύθηκε σε θρήνο. Ένας μοναχός που άκουσε όλη τη συζήτηση έτρεξε να τα αναφέρει στον ηγούμενο. Ο ηγούμενος όμως είχε αξιωθεί θαυμαστού οράματος, δια του οποίου είχε μάθει ότι ο μοναχός Θεόδωρος ήταν η σύζυγος κάποιου πατρικίου της Αλεξάνδρειας, Θεοδώρα, και ο οποίος με τη χάρη του Θεού έρχεται να παραστεί στην κηδεία. Συνήχθησαν όλοι οι μοναχοί στο κελί της Αγίας και βρήκαν το παιδί να κλαίει για το θάνατο του μοναδικού ανθρώπου που είχε στη ζωή. Πράγματι, η Οσία είχε παραδώσει την Αγία της ψυχής στον Κύριο, ενώ ακούγονταν γλυκύτατες μελωδίες αγγέλων.

0: σας, όταν πρέσβευε από αυτούς τους εδοξάσαντι, δωρήσαστε ημί το μεγα έλεος.
1: Τότε, καθώς εγνωρίστη ότι το γυναίκα, έρεων δάκρυ άφθον από τα μάτια του ηγουμένου και όλων των μοναχών. Ήλθαν και εκείνοι που τους συκοφάντησαν να δουν το παράδοξο πράγμα και να κλάψουν για την άτοπο συκοφαντία τους. Από παντού κατέφθασαν πλήθη μοναχών να σπαστούν το ιερό λείψανο και κανένας δεν έμεινε που να μην δακρύσει με εγκάρδια κατάνοιξη. Έφτασε και ο σύζυγός της, καθοδηγούμενος από άγγελον Κυρίου, ο οποίος έπεσε πάνω στο άγιο λείψανο θρηνώντας πικρά, αναθυμίζουν τη σόφρονα ζωή που πέρασαν μαζί πριν αναχωρήσει από το αρχοντικό τους. Μέσα σε κατάνοιξη, η Οσία Θεοδώρα ετάφη στο μοναστήρι. Ο δε σύζυγός της έγινε μοναχός, συνεχίζοντας την υπόλοιπη ζωή του με άσκηση και προσευχή. Μοναχός έγινε και το παιδί που μεγάλωσε η Οσία και το οποίο μάλιστα είχε τόση αρετή, ώστε διακρίθηκε ως ηγούμενος.
2: Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για την Οσία Θεοδώρα. Ο χρόνος όμως δεν μας το επιτρέπει. Δεινών λοιπόν η αμαρτία, κηρύττει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Μεγάλη η μετάνοια, ψάλλει η Εκκλησία μας. Υπάρχει ωραιότερο παράδειγμα από τα δάκρυα και την εγκαρτέρηση της Οσίας Θεοδώρας?

0: Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Γιώργο Στολίγκα που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο αθωνικός μοναχισμός, με την υπτική του δυσπιστία για τον άνθρωπο, διατηρεί τον αρχαίο κανόνα «μηδένα προτού τέλους μακάριζε». Η θετική αυτή ύψη, όπως όλα στην ανθρώπινη ζωή, μπορεί να υπερβεί τα θεμητά όρια και να πάρει χαρακτήρα μεγαλοποιημένης φοβίας για την ανθρώπινη αδυναμία. Ο αθωνικός μοναχισμός ίσως έχει κλείσει μάλλον προς το τελευταίο. Όσο ζούσε ο γέροντας Ιλουανός, εξέφραζε κάποτε σε συνομιλίες με μοναχούς τις σκέψεις που θα βρει ο αναγνώστης στα γραπτά του. Οι λόγοι του υπερβαίνουν το μέτρο του συνηθισμένου ανθρώπου και γι' αυτό προκαλούσαν φόβο σε πολλούς μοναχούς γι' αυτόν. Μερικοί έλεγαν «Θα δούμε πώς θα πεθάνει». Πολλοί μοναχοί αγαπούσαν τον γέροντα για την πρότητα και την αδιάλειπτη αγαθή του διάθεση, αλλά κατά παράξενο τρόπο η εντελώς εξαιρετική ζωή του, για διάστημα μισού σχεδόν αιώνα, διέφυγε την προσοχή των περισσότερων πατέρων και μόνο μετά το θάνατό του αναγνωρίστηκε η αγιότητά του. Ο μοναχός Στέφανος, που διακονούσε στο φαρμακείο της Μονής, αγαπούσε πολύ τον γέροντα. Μου διηγήθηκε ο ίδιος τα εξής. «Το πρωί της ημέρας που τελείωσε ο γέροντας Σιλουανός, άφησα το διακόνημά μου, πήγα στο ναό για να του διαβάσω το ψαλτήρι και παρακάλεσα θερμά τον Κύριο να μου δώσει να καταλάβω από την ανάγνωση πώς πορεύθηκε τη μοναχική του οδό γέροντας και αν ευαρέστησε στον Θεό. Όταν πήγα στο παρεκκλήσι, ο μοναχός πριν από εμένα διάβαζε «Θεός μου εσύ και εξομολογήσω με εσύ, Θεός μου εσύ και υψώσωσε. Εξομολογήσω με εσύ ότι επίκουσάς μου και γένου μου η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού». Βλέποντας ότι τελείωσε το 16ο κάθισμα, του είπα «Πηγαίνετε να αναπαυθείτε και θα συνεχίσω εγώ». Έφυγε και εγώ έλαβα θέση στο αναλόγιο και άρχισα να διαβάζω το επόμενο, 17ο κάθισμα. «Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν, τα δικαιώματά σου φυλάξω, εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφην, ως επιπαντή πλούτο», και τα λοιπά του θαυμαστού αυτού ψαλμού. Και τότε βεβαιώθηκα στην καρδιά μου ότι ευαρέστησε στον Θεό. Μετά την τελευταία του γέροντα, ένας ιεροδιάκονος ζήτησε από τον ηγούμενο του μοναστηριού Ευλογία να αναχωρήσει στην έρημο. Τον κάλεσαν στην σύναξη των γερόντων και όφιλε να δώσει απάντηση στο ερώτημα γιατί θέλει να αναχωρήσει από το κοινόβιο. Ο ιεροδιάκονος απήντησε πως νομίζει ότι αυτό θα τον ωφελήσει στη σωτηρία. Τότε ένας από τους γέροντες της συνάξιος, ο μεγαλόσχημος Ματθαίος, λέγει «Άραγε, εδώ δεν υπάρχει ευκολία για τη σωτηρία. Στη μονή μας πέρασε όλη του τη ζωή ο μακάριος πατήρ Σιλουανός και νομίζετε ότι θα βρείτε κάποιον μεγαλύτερο στην έρημο?» Και το είπε αυτό ο πατήρ Ματθαίος, που όταν ζούσε ο γέροντας Σιλουανός ήταν διστακτικός απέναντί του περισσότερο από τους άλλους. Ένας άλλος από τους γεροντότερους μοναχούς της Μονής, ο πατήρ Τρόφιμος, εξαιρετικός πράγματι ασκητής, που η ζωή του θα μπορούσε να γίνει καλό παράδειγμα για πολλούς, αφού πέθανε ο γέροντας, διάβασε ένα μέρος από τις σημειώσεις του. Οι λόγοι του γέροντα για την αγάπη του Θεού, για την ταπείνωση, για το «κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι» και τα άλλα, του προκάλεσαν βαθιά εντύπωση. Θυμόμαστε τη συνάντησή μας μαζί του στη μικρή πόρτα της Μονής. Πλησίασε και είπε «Τώρα είδα ότι ο πατήρ Σιλουανός έφτασε στα μέτρα των Αγίων Πατέρων.
Το τέλος του με έπεισε. «Πάτερ, τρόφιμε», τόλμησα να πω. «Πώς είναι δυνατόν μισός αιώνας κοινή ζωή στη Μονή να μην σας έπεισε γι' αυτό, αλλά μόνο το τέλος του?» Πάντοτε τον αγαπούσα και χαιρόμουν όταν το συναντούσα, αλλά μου φαινόταν ότι μιλούσε με υπερβολικό θάρρος για τον Θεό και εγώ, να πω την αλήθεια, φοβόμουν γι' αυτόν. Πώς μιλούσε ώστε να έχετε αμφιβολία για τα λόγια του? Αν και πολύ απλά, όμως μιλούσε για την προσευχή και τον Θεό ως φυσικό πατέρα με τρόπο τόσο τολμηρό και με παρησία, ώστε συνέβαινε κάποτε να τον διακόπτω. «Σιώπα, πάτερ», μου φαινόταν ότι είχε χάσει τον φόβο του Θεού. Και πώς απαντούσε όταν το διακόπτατε? Ήταν πάντα ήρεμος, τον διέκοπτα και αυτό σιωπούσε. «Θύμωνε όταν το διακόπτετε?» «Ω, όχι, ήταν ήπιος άνθρωπος και δεν θυμάμαι να θύμωσε καμιά φορά». «Πάτερ, τρόφιμε, γνωρίζετε πως οι πλανημένοι είναι πάντοτε ανυπάκοοι, εύθυχτοι και εύκολα προσβάλλονται όταν τους αποδοκιμάζουν. Πώς δεν το είχατε προσέξει?» «Να, ο Θεός μου το απέκρυψε. Ήταν πολύ απλός. Τώρα μόνο βλέπω το λάθος μου». «Και τι λέτε για τις σημειώσεις του?» «Σας είπα ήδη ότι έφτασε στα μέτρα των Αγίων Πατέρων».

Ένας Σέρβος επίσκοπος που επισκέφθηκε πολλές φορές το Άγιο Όρος και αγάπησε πολύ τον γέροντα. Όταν έμαθε για τον θάνατό του, έγραψε στο ιεραποστολικό του περιοδικό νεκρολογία με τον τίτλο «Άνθρωπος μεγάλης αγάπης», όπου μεταξύ των άλλων λέει αυτόν τα εξής. Για τον εξαίσιο αυτό μοναχό μπορώ μόνο να πω, ήταν γλυκιά ψυχή. Δεν αισθάνθηκα μόνο εγώ τη γλυκιά αυτή ψυχή, αλλά και κάθε προσκυνητής του Άθο που έτυχε να συναντηθεί μαζί του. Ο Σιλουανός ήταν υψηλός, μεγαλόσωμος, με μεγάλη μαύρη γενιάδα και η εξωτερική του όψη δεν προδιέθετε αμέσως ευνοϊκά όποιον δεν τον γνώριζε. Αρκούσε όμως μία συνομιλία για να αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Μιλούσε για την άμετρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και ενέπνε τον αμαρτωλό στο να κατακρίνει μόνο στο αυστηρά τον εαυτό του. Στη συνέχεια, ο επίσκοπος διηγείται μερικές συνομιλίες με τον γέροντα και γράφει. Αυτός ο θαυμάσιος ασκητής ήταν απλός μοναχός, αλλά πλούσιος σε αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Πολλοί μοναχοί από όλα τα σημεία του Αγίου Όρους κατέφευγαν σε αυτόν για συμβουλή, αλλά ιδιαίτερος τον αγαπούσαν οι Σέρβοι μοναχοί του Χιλανδαρίου και του ασκηταριού του Αγίου Σάβα. Σε αυτόν έβλεπαν τον πνευματικό πατέρα που τους αναγεννούσε με την αγάπη. Όλοι αυτοί αισθάνθηκαν τώρα πόνο για τον χωρισμό τους από αυτόν και θα θυμούνται για πολύ καιρό την αγάπη του πατρός Σιλουανού και τις σοφές συμβουλές του. Και εμένα με βοήθησε πολύ πνευματικός ο πατήρ Σιλουανός. Αισθανόμουν ότι η προσευχή του με δυνάμωνε. Κάθε φορά που βρισκόμουν στο Άγιο Όρος έσπευδα να τον δω. Και τελειώνει ο επίσκοπος την νεκρολογία του με τα εξής λόγια. Και υπάρχουν ακόμη και άλλα πολλά που έτυχε να ακούσω από τον πατέρα Σιλουανό, καθώς και άλλα που άκουσα γι' αυτόν από άλλους. Αλλά ποιος θα μπορούσε να τα απαριθμίσει και να τα καταγράψει? Το βιβλίο της ζωής του γράφτηκε ολόκληρο με τα μαργαριτάρια της σοφίας και το χρυσό της αγάπης. Είναι τεράστιο, άφθαρτο βιβλίο. Τώρα κλείστηκε και με τα χέρια του φύλακα αγγέλου του παρουσιάστηκε στο αιώνιο και δίκαιο κριτή. Και ο αιώνιος και δίκαιος κριτής θα πει στην ψυχή που τόσο τον αγάπησε στη γη. Πιστέ μου δούλε Σιλουανέ, εισέλθε στην χαράν του Κυρίου σου. Αμήν. Ένας άλλος Ρώσος επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, που γνώριζε τον γέροντα μόνο από αλληλογραφία και από διηγήσεις όσων τον είδαν, όταν έλαβε την είδηση του θανάτου του, έγραψε στις 18 Ενδεκάτου 1938 στον ηφηγούμενο Ιουστίνο. «Πανοσιολογιότατε και σεβαστέ πάτερ, έλαβα την είδησή σας για τον θάνατο του οσίου γέροντα πατρός μεγαλόσχημου Σιλουανού. Δοθεί αυτό βασιλεία ουράνιος. Είμαστε αμαρτωλοί και δεν είναι δικό μας έργο να κρίνουμε αγίους άντρες. Ο ίδιος ο Θεός τους δοξάζει όπως εκείνος γνωρίζει. Με κάθε ειλικρίνεια όμως θα πω ότι τα τελευταία χρόνια δεν αισθάνθηκα από κανέναν τέτοια δύναμη χάριτος όσοι από τον πατέρα Σιλουανό. Είναι δύσκολο να διηγηθώ με λόγια που βρισκόταν αυτή η δύναμη. Όπως για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό έλεγαν κατά την επίγεια ζωή του ότι μιλούσε με τεξουσίας και όχι όπως οι γραμματείς, έτσι και από τις επιστολές του πατρός Σιλουανού, εντελώς φανερά, εγώ αμαρτωλός, αισθάνθηκα τέτοια δύναμη που δεν δοκίμασα σε κανένα άλλο. Ουράνιο θείο πνεύμα, πιστικό χωρίς καμιά απόδειξη, σαν μια φωνή εκείθεν από τον Θεό. Δεν ξέρω τι καλύτερο να πω. Γι' αυτό έχω πάντα μαζί μου τις επιστολές του και αν δεν γνώριζα τίποτε για τη ζωή του, για τους αγώνες, για την προσευχή, την υπακοή του, όμως και μόνο το πνεύμα των επιστολών θα ήταν αρκετό για μένα τον αμαρτωλό να τον θεωρώ όσιο. Θα διηγηθώ όμως μία περίπτωση της διορατικότητάς του. Κάποια μητέρα που ζει τώρα στο εξωτερικό έχασε πριν από πολύ καιρό κάθε επαφή με την θυγατέρα της που έμεινε στη Ρωσία. Ήθελε να ξέρει πώς να προσεύχεται για αυτήν, σαν να ήταν ζωντανή ή νεκρή. Ρώτησε τον γέροντα Σιλουανό και εκείνος χωρίς αμφιβολία απήντησε
ότι η θυγατέρα της ζει και είναι καλά. Και πράγματι, λίγους μήνες μετά, η γυναίκα πήγε στη Ρωσία, αναζήτησε την χαμένη θυγατέρα, την είδε και μίλησε μαζί της. Στη συνέχεια διηγείται ο Μητροπολίτης μία ακόμη παρόμοια περίπτωση ιδιορατικότητας και μετά γράφει. «Τολμώ να ρωτήσω, δεν συμφωνείτε μήπως να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες για αυτόν και να τις φυλάξετε στο αρχείο? Θα είναι πραγματικά και διδακτικό και παρήγορο και σωτηριώδες για μας τους αμαρτωλούς. Το ίδιο θα ήταν καλό να γίνει και με τις επιστολές του, έστω και σε αντίγραφα. Επιπλέον, παρακαλώ, επιτρέψτε στον πατέρα Σοφρόνιο να μου αποστείλει κάτι από τα αντικείμενα του μακαρικουστού γέροντα και να με παρηγορήσει με την απάντησή του στην επιστολή που του έστειλα. Μητροπολίτης Βενιαμίν». «Στην επιστολή που έστειλε σε μένα», έγραφε ο Μητροπολίτης, «σας ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σας για τον πατέρα Σιλουανό και διψώ να μάθω κι άλλα γι' αυτόν. Θα μάθετε από την επιστολή μου προς τον Άγιο Προϊστάμενο και τον σεβασμό μου απέναντι στον αποθανόντα γέροντα. Αν γράφατε περισσότερα γι' αυτόν, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι θα ήταν πολύ ευγνώμονες. Ποιος ήταν, πού ήταν πριν από τον Άθωνα, γιατί ήρθε εκεί, πώς σώθηκε, τι έλεγε. Ακόμη και οι μικρές λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σπουδαιότητα. Μήπως γνωρίζετε ιδιαίτερα γεγονότα, πώς προσευχόταν? Όσο βρίσκεστε στη ζωή, εσείς και άλλοι μάρτυρες, συγκεντρώστε και καταγράψτε για αυτόν τα πάντα, ως την ελάχιστη λεπτομέρεια. Αυτό είναι η ιστορία της Εκκλησίας. Μνημονεύω τον πατέρα Σιλουανό μαζί με τον θεράποντα του Θεού πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης και ζητώ τις πρεσβείες του από τον Θεό. Ευχαριστώ και πάλι και περιμένω, όχι μόνο εγώ, περισσότερα, αν θέλει ο Θεός. Τώρα πια ο πάτερ Σιλουανός δεν κινδυνεύει. Μητροπολίτης Βενιαμίν».

Εκτός από τις παραπάνω μαρτυρίες του ευλαβικού σεβασμού για τον γέροντα Σιλουανό, μου είναι γνωστές και άλλες παρόμοιες μαρτυρίες, όπως και αρκετές περιπτώσεις αποτελεσματικότητας των προσευχών του για ασθενείς και πάσχοντες ή εκδηλώσεις εκπληκτικής διορατικότητας. Αποφάσισα όμως να σιωπήσω για αυτά, από τη μία γιατί οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται σε πρόσωπα που τα περισσότερα, όπως ήδη είπαμε, ζουν ακόμη, και από την άλλη γιατί ο ίδιος ο γέροντας δεν έδινε μεγάλη σημασία σε αυτά. Η ιστορία γνωρίζει πλήθος περιπτώσεων θεραπείας και διορατικότητας και σε μη Αγίους. Δεν είναι αυτή η πραγματικά μεγάλη πλευρά της ζωής του. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει: «Τινές των θαυματουργικών και ορώμενων εν της πνευματικής χαρίσμαση μακαρίζουσιν υπερ πάντα, αγνοούντες ότι πολλά είναι τούτου υπέρτερα και απόκρυφα, διό και μένου συνάπτωτα. Αλλά τι από τα υπόκρυφα μπορεί να είναι υπέρτερον ακόμη και από το χάρισμα της θαυματουργίας?» Ο γέροντας λέει σχετικά: «Ω, το αδύναμο πνεύμα μου, σβήνει σαν το μικρό κερί από τον ελαφρό άνεμο, ενώ το πνεύμα των Αγίων έκαιγε πύρινο, σαν την άφλεκτη βάτο, άθικτο από τον άνεμο. Ποιος θα μου δώσει τέτοια ζέση που να μην γνωρίζω ανάπαυση ούτε ημέρα ούτε νύχτα από την αγάπη του Θεού? Πεπειρωμένη η αγάπη του Θεού. Για χάρη της οι Άγιοι υπέμεναν όλες τις θλίψεις και έλαβαν τη δύναμη της θαυματουργίας. Θεράπευαν αρρώστους, ανέστεναν νεκρούς, περπατούσαν πάνω στα ύδατα, υψώνοντας σε ώρα προσευχής στον αέρα, κατέβαζαν βροχή από τον ουρανό με την προσευχή τους. Εγώ όμως θα ευχόμουν να μάθω μόνο την ταπείνωση και την αγάπη του Χριστού, ώστε να μην προσβάλλω κανένα, αλλά να προσεύχομαι για όλους όπως για μένα τον ίδιο». Γι' αυτό το υπέρτατο και απόκριφο της ζωής του γέροντα προσπάθησα στο μέτρο των δυνάμεών μου να μιλήσω. Ακολουθώντας αυτόν τον σκοπό, αποφάσισα να γράψω με παρησία για το δρόμο προς την απόκτηση της πνευματικής εν τον Θεό ελευθερίας, χωρίς να παρασιωπήσω ή να αποκρύψω ό,τι άκουσα. Στην ίδια κλίμακα του Οσίου Ιωάννου υπάρχει μια θαυμάσια εξιστόρηση για τους Αγίους Καταδίκους και για την φυλακή των μετανοούντων. Ο Άγιος Συγγραφέας, προβλέποντας προφητικά το πλήθος των πειρασμών που θα προκαλούσε ως σήμερα ο λόγος αυτός, λέει μεταξύ των άλλων: «Ο γενναίος όμως άντρας θα πάρει από αυτά ένα κεντρί και ένα πυρωμένο βέλος και θα φύγει με φλογερό ζήλο στην καρδιά του. Αλλά και αυτός που έχει ολιγότερη προθυμία θα καταλάβει την αδυναμία του, θα αποκτήσει εύκολα ταπεινοφροσύνη με την αυτομεμψία και θα τρέξει πίσω από τον προηγούμενο. Δεν γνωρίζω μάλιστα μήπως και τον προφθάσει. Αντίθετα, ο αμελής άνδρας δεν πρέπει ούτε να πλησιάσει και να ακούσει αυτά που διηγήθηκα, μην τυχόν πέσει σε τελεία απόγνωση. Φοβούμενος μήπως προκαλέσω εμπόδιο στους απλούς και ολιγόψυχους για την αποκαλυπτική διήγηση σχετικά με τις δυσκολίες του πνευματικού αγώνα, είπα στην αρχή ότι το βιβλίο αυτό, κατά το περιεχόμενό του, προορίζεται για πολύ στενό κύκλο ανθρώπων. Και τώρα επιθυμώ και πάλι να επαναλάβω εκείνη την προειδοποίηση ότι όσο απλός και αν φαίνεται ο γέροντας Σιλουανός, η ζωή του ήταν ιδιαιτέρως υψηλή και μεγάλη άσκηση αγάπης για τον Θεό. Λέω αλήθεια ότι όφιλα να ξεπεράσω μεγάλους δισταγμούς πριν αποφασίσω να γράψω το βίο του γέροντα, γιατί η κατάσταση των πραγμάτων με ανάγκαζε να μην αποκρύψω την εγκύτητά μου προς τον Αγιασμένο Πατέρα. Γνωρίζω ότι είναι υποτιμητικό για το όνομα του μεγάλου γέροντα να έχει ένα τέτοιο βιογράφο και μάρτυρα. Δεν υπήρχε όμως άλλη διέξοδος. Θα προτιμούσα να κρύψω τον εαυτό μου και να δώσω το έργο αυτό ανώνυμα για να μην μειώσω το μεγαλείο του γέροντα. Αλλά θεώρησα απαραίτητο να έχω την ευθύνη της μαρτυρίας για εκείνον. Για να δικαιώσω εν μέρη το τόλμημά μου, θα πω πως γι' αυτό με εξανάγκασαν η επιθυμία και οι επίμονες παρακλήσεις πολλών προσώπων, καθώς και η υπακοή προς τον πνευματικό μου πατέρα, το σεβάσμιο γέροντα ιερομόναχο Πινούφριο, που μου έδωσε άμεση ευλογία γι' αυτό.
Παρόλα όμως αυτά, πάλεψε για πολύ καιρό εσωτερικά, γιατί ο πνευματικός λόγος αποτελεί ενέργεια εντελώς ιδιαίτερου γένους. Όποιος μιλά υπόκειται πρώτος στην κρίση του λόγου που προφέρει, και γι' αυτό βεβαίως παραδίνω τον εαυτό μου σε πλήρως δικαιολογημένο όνειδος και γνωρίζω ότι θα κατακριθώ και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Κάποια ανάπαυση για τη συνείδησή μου αποτελεί μεταξύ άλλων το γεγονός ότι στο βιβλίο αυτό δεν υπάρχει καμιά δική μου σκέψη, αλλά όλα τα άντλησα από τις διδαχές του και από τις συνομιλίες μου με τον Μακάριο Πατέρα και τους άλλους καθοδηγητές μου. Φοβούμαι όμως ότι επειδή δεν έχω την απαιτούμενη γνώση στην περιγραφή της ζωής του Γέροντα και στην έκθεση των Αγίων του μαθημάτων, δεν απέφυγα ορισμένα λάθη και παρακαλώ η ευθύνη για αυτά να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε μένα, για να μην υποβιβαστεί το κύρος της πείρας του Γέροντα που σφραγίστηκε από την Άγια Ζωή του και τον Άγιο Λόγο του. Ελπίζω ότι ο λόγος του Γέροντα, που αναβλύζει από καρδιά γεμάτη αγάπη, θα ελκύσει το νου και την ψυχή του αναγνώστη, γιατί για όσους έχουν ότα ακούειν και οφθαλμούς βλέπειν, ο λόγος αυτός έχει από μόνος του την μαρτυρία της αλήθειας. Ο λόγος του Γέροντα, ασυνήθιστα υψηλός ως προς την πνευματική του τελειότητα, είναι μαρτυρία για την υπερφυσική εκείνη ζωή που του δόθηκε να ζήσει. Για πολλούς μένει ακατάληπτος και απρόσιτος, παρά την καθαρότητα και την απλότητά του. Η πείρα απέδειξε ότι εν μέρη είναι ακατάληπτος, ακριβώς εξαιτίας της απλότητάς του και του ύφους της σκέψεως και εκφράσεως του Γέροντα, που είναι ξένο στον σύγχρονο διανοούμενο άνθρωπο. Αυτό με παρακίνησε να τον συνοδεύσω και ακόμη να προλάβω να κάνω διασαφηνίσεις σε γλώσσα πιο προσιτή στους μορφωμένους ανθρώπους της εποχής μας, με την ελπίδα να χρησιμεύσει ως στήριγμα για την καλύτερη κατανόηση των οδών της αγιότητας. Και αν ο αναγνώστης λάβει υπόψη πως χρειάζεται λεπτή προσοχή στα απλά εκείνα και ήρεμα λόγια του Γέροντα που θίγουν βαθιά προβλήματα της ανθρώπινης υπάρξεως ή περιγράφουν τον εσωτερικό πόλεμο ή τις ενέργειες της χάριτος, τότε πάβει κάθε ανάγκη διασαφηνίσεων και μένει μόνος ο Άγιος και καθαρός λόγος του Μακαρίου Πατρός.

Σήμερα συμπληρώνονται χρόνια από το θάνατο που του πατέρα μου γέροντα Σιλουανού και η ψυχή μου με βλαβική αγάπη στρέφεται και εύχεται προς Αυτόν. Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ, γιατί τόλμησα χωρίς σύνεση να μιλήσω για ό,τι εσύ συγκαταβατικά μου εμπιστεύθηκες. Ευγνωμονώ τον Θεό που μου χάρισε την ευτυχία που δεν άξιζα να σε γνωρίσω και να έχω ελεύθερη και συχνή επικοινωνία με σένα κατά την εδώ ζωή σου. Σε παρακαλώ, επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω. Τώρα που πέρασες όλα τα γήινα σύνορα και ατενίζεις την ακατάληπτη ωραιότητα του Κυρίου που σε αγάπησε και τον αγάπησες και της πανάχραντης μητέρας του, σε έκανε τάχα η γλυκίδα της αγάπης του Θεού να λησμονήσεις το θλιμμένο μας κόσμο και δεν το θυμάσαι πια, ή συνεχίζεις να προσεύχεσαι πιο έντονα, γιατί η αγάπη, όπως έλεγες, δεν μπορεί ούτε να λησμονήσει ούτε να αναπαυθεί ωσότου πετύχει την έσχατη επιθυμία της. Κι αν τώρα η νεκρή σε κάθε καλό ψυχή μου δεν είναι ικανή να αντιληφθεί τη φωνή σου, παραμένουν όμως κοντά μας τα λόγια σου και σε αυτά ακούμε την απάντησή σου. Ψυχή που γνώρισε τον Θεό τον Δημιουργό και ουράνιο πατέρα της, δεν μπορεί να βρει ανάπαυση στη γη και συλλογίζεται η ψυχή. Όταν εμφανιστώ ενώπιον του Κυρίου, θα εκετεύσω το μέγα ελαιός του για όλο το γένος των χριστιανών. Και συγχρόνως σκέπτεται, όταν θα δω το περιπόθητό του πρόσωπο, από τη χαρά μου δεν θα μπορέσω να πω τίποτε, γιατί από την πολλή αγάπη ο άνθρωπος αδυνατεί να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέφτεται, θα προσεύχομαι για όλο το γένος των ανθρώπων και να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά του, γιατί η αγάπη του Θεού πάντα θέλει σωθήνε. Με τη βαθιά πεποίθηση ότι ο μακάριος πατέρας μας αναπαύεται στα χέρια του Θεού, γεμάτος από την τέλεια αγάπη που τόσο ακάματα αναζήτησε και ότι τώρα εμπνεύματι Αγίο αγκαλιάζει όλο τον κόσμο με την προσευχή του σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από όσο κατά την επίγεια ζωή του, χωρίς να θέλω να προλάβω κάποιον και χωρίς να θέλω να επιβάλλω σε κάποιον κάτι, ακολουθώντας απλά την αυθόρμητη κλίση της ψυχής μου, τελειώνω τον ταπεινό μου λόγο με την προσευχή. Όσιε Πάτερ Σιλουανέ, πρέσβευε το Θεό υπέρ ημών. Γαλλία, Αγία Γενεβιέβη του Δρυμού, Δονζόν, 24 Σεπτεμβρίου 1948.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Έλεγε δε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους που πίστευσαν σε Αυτόν, «Εάν σεις μείνετε σταθεροί στη δική μου διδασκαλία, πραγματικώς είστε μαθητέ μου και θα γνωρίσετε εκ πείρας την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Του είπαν, «Είμεθα απόγονοι του Αβραάμ και δεν γίναμε δούλοι ποτέ σε κανένα. Πώς συλλέγεις θα γίνετε ελεύθεροι?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι καθένας που κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν έχει μονιμότητα και κυριότητα στο σπίτι. Ο Υιός έχει μονιμότητα και κυριότητα. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως θα είστε ελεύθεροι. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας? Ξέρω ότι είστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με φωνεύσετε, διότι ο ειδικός μου λόγος δεν χωρεί μέσα σας. Εγώ διδάσκω αυτό που είδα στον πατέρα μου, και εσείς δε κάνετε αυτό που είδατε στον πατέρα σας». Του είπαν τότε, «Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ». Τους λέγει ο Ιησούς, «Εάν είσαστε τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Αλλά τώρα ζητείτε να με φωνεύσετε, άνθρωπο που σας κήρυξα το καλό, που άκουσα από τον Θεό. Τέτοιο πράγμα ο Αβραάμ δεν έκανε. Σεις κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Του είπαν τότε, «Εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία. Εμείς όλοι έναν πατέρα έχουμε, το Θεό». Αλλά ο Ιησούς τους είπε, «Εάν ήταν πατέρας σας ο Θεός, θα με αγαπούσατε, διότι εγώ από το Θεό προήλθα και έχω έλθει. Ναι, δεν έχω έλθει αφεαυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν παραδέχεστε το λόγο μου? Διότι δεν δύναστε να υπακούετε στο λόγο μου. Σεις είστε από τον πατέρα τον διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος υπήρξε ο πρώτος ανθρωποκτόνος και δεν στέκεται στο καλό, διότι δεν υπάρχει καλό σε αυτόν. Όταν λαλεί το κακό, εξιδίων λαλεί, διότι είναι κακός και ο πατέρας αυτού του κακού. Εγώ δε, αν και διδάσκω το καλό, δεν πιστεύετε σε μένα. Ποιος από σας δύναται να αποδείξει ότι διδάσκω κάτι αμαρτωλό? Και αφού διδάσκω το καλό, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε μένα? Αυτός που είναι από το Θεό παραδέχεται τα λόγια του Θεού, γι' αυτό εσείς δεν παραδέχεστε, διότι δεν είστε από το Θεό». Ο Ιησούς και ο Αβραάμ. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά δεν λέγουμε εμείς ότι εσύ είσαι Σαμαρίτης και έχεις δαιμόνιο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εγώ δαιμόνιο δεν έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με υβρίζετε. Δεν ζητώ δε εγώ τη δόξα μου. Υπάρχει εκείνος ο οποίος ζητεί και δικαιώνει. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν κανείς τηρήσει το λόγο μου, δεν θα ειδεί θάνατο ποτέ». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Τώρα έχουμε πιστεί ότι έχεις δαιμόνιο. Ο Αβραάμ πέθανε και οι προφήτες, και εσύ λέγεις, εάν κανείς τηρήσει το λόγο μου, δεν θα γευθεί θάνατο ποτέ. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν, ποιος νομίζεις εσύ πως είσαι?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εάν εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε. Υπάρχει ο πατέρας μου που με δοξάζει, για τον οποίο εσείς λέγετε ότι είναι Θεός σας, αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Και αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιος με σας ψεύτης. Ναι, τον γνωρίζω και τηρώ το λόγο του. Ο Αβραάμ, ο πατέρας σας, πόθησε να ειδεί τη δική μου εποχή και είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Δεν έχεις 50 έτη και είδες τον Αβραάμ?» Τους είπε ο Ιησούς, «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Πήραν τότε λιθάρια για να τον λιθοβολήσουν, αλλά ο Ιησούς έγινε αόρατος και έφυγε από τον ναό περνώντας από ανάμεσά τους και έτσι προχωρούσε. Ο Ιησούς θεραπεύει τον εκγενετής τυφλό και προχωρώντας είδε άνθρωπο γεννημένο τυφλό και τον ρώτησαν οι μαθητές του λέγοντας «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν στο πρόσωπό του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε έως ότου είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν δύναται να εργάζεται. Εφόσον είμαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου». Αφού είπε αυτά, έφτισε κάτω και έκανε πυλό με το σάλιο και άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε «Πήγαινε και νύψου στη δεξαμενή του Σιλοάμ», που μεταφράζεται «απεσταλμένος». Πήγε λοιπόν και νύφθηκε και επέστρεψε βλέποντας. Οι γείτονες και άλλοι για τον πρώην τυφλό. Οι δε γείτονες και αυτοί που τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός έλεγαν «Δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη?» Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι». Άλλοι δε «Ομοιάζει με αυτόν». Εκείνος έλεγε «Εγώ είμαι». Τότε του έλεγαν «Πώς άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Άνθρωπος ονομαζόμενος Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε «Πήγαινε στη δεξαμενή του Σιλοάμ και νύψου». Πήγα δε και νύφθηκα και είδα το φως μου. Του είπαν τότε «Πού είναι εκείνος?» Λέγει «Δεν ξέρω». Ο πρώην τυφλός και οι γονείς του ενώπιον των Φαρισαίων τον οδηγούν στους Φαρισαίους τον άλλοτε τυφλό. Ήταν δε Σάββατο όταν ο Ιησούς έκανε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του. Τώρα δε τον ρωτούσαν και οι Φαρισαίοι πώς απέκτησε το φως του. Εκείνος δε τους είπε «Πυλό έθεσε πάνω στα μάτια μου και νύφθηκα και βλέπω». Έλεγαν δε μερικοί από τους Φαρισαίους «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο». Άλλοι έλεγαν «Πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, ασεβής, να κάνει τέτοια θαύματα?» Και διαιρέθηκαν. Λέγουν στον τυφλό πάλι «Συ, τι λέγεις γι' αυτόν, για το ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Εκείνος δε είπε «Είναι προφήτης». Αλλά οι Ιουδαίοι δεν πίστευσαν γι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, έως ότου φώναξαν τους γονείς αυτού που ανέβλεψε και τους ρώτησαν λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός σας, για τον οποίο εσείς λέγετε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι δε γονείς του αποκρίθηκαν λέγοντας «Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι γεννήθηκε τυφλός, αλλά πώς τώρα βλέπει δεν ξέρουμε, ή ποιος άνοιξε τα μάτια του εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε, αυτός θα σας μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του, διότι φοβούνταν τους Ιουδαίους, διότι ήδη οι Ιουδαίοι είχαν συμφωνήσει να γίνει από συνάγωγος, να αφοριστεί, εάν κανείς ομολογήσει αυτόν Μεσσία. Γι' αυτό οι γονείς του είπαν «Ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε».
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

των Αγίων Νέων Ιερομαρτύρων, Χρυσοστόμος Μύρινης Αμβροσίμος Νησίων, Γρηγορίου Κιδωνιών, Προκοπίου Ιπωνίου και Ευθυμίου Σύλλου και των συναυτής υπό των Οθωμανών Αναιρεθέντων, όντι ημίν εκτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμον Θεός.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν εν δύσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υπέρινος εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άπλησος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξοντα από φωνή γροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόλοι κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έρθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γην. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορδαστήσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαδαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαινε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα δαξίλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ένωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έρνο τη δύση αυτού, έθου σκότωρο και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και σας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξατε όσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και θρησθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόνων στον ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση με αυτού έθου σκότους και η γέννη τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Κύριε Διεσπέρα ταύτιαν αμαρτήρου σου λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο ποιμάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Αγίας και της συναπεριλεκόμενης σωτηρία, που η διαφύλαξα εμπατή και ό,τι κατά την παρούσαν εις πέρα και την προσιούσα νύχτα, από παντός εκτού αποφάσισαν την ένωση ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και κινήσεων των Θεών.

0: Και δόξα λαού σου Ιδραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σών ας τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσου αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον σ' ονομία σημείν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία σημών. Ένε και το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σών ας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο αντίς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε με σήμερον, κι άψη μην τα θλήματα ημών, ως και ημίς αφήν φυλετσιμών, και μη εν έξι μας πειρασμών,

0: Θεός και Κύριος ο Θεός, ημών την Αγία και μόνο τον πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Εαγία το Αγόντια στο Σωμιμός.
2: Δημιωτέρων των Χερουβίων και Δοξωτέρα στην Κρήτη του Σεραφείου. Δηλαδή αυτόρου σε ολόγουν τεκού, αντιλώντο σε τόπο σε μεγαλύνουν. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα δικαινήν και ήκη στου αιώνα των αιωνομήν. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, πατρά και γνώρι σου.
1: Όσο σε ο Θεό και επίσημο, όσο Χριστό αληθινό πρόσημο, τε πρεσβεί παραγράφει και πανομογία σε αυτήν την τρόφη. Την άνοιγη και ζωπή του σταυρού προστασία, ο μαμελή του αντάξει.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Γυναικείο εν σώματι και ανδρείο εν σχήματι, ανδρικά διήνυσας αγωνίσματα μέσων ανδρών κατοικήσασα και πάθη μειώσασα και ορμάς των ειδονών παντελώς χαλινώσασα τες ασκήσεσι τη συντόνο δεήσι Θεοδώρα και τες θείες προς το θείον και ανενδότη σου νεύσεσι. Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Και σχήμα και νούνα ρενή Θεοδώρα και τον μέγαν νούνε σχήνη πρώτου τέλους. Η Θεοδώρα κατά την εξωτερική εμφάνιση και τις εκδηλώσεις μεταμορφώθηκε σε άνδρα και πρώτου τέλους της κατήσχυνε όλες τις εναντίον της μεθοδεύσεις του διαβόλου. Στην Θεία Βίβλο της Νέας της Καινής Διαθήκης το στόμα του Χριστού λέγει ότι κατά την Δευτέρα παρουσία του στη γη αυτά που θα συμβούν σχετικά με την Βασιλεία των Ουρανών θα μοιάζουν με εκείνα που συνέβησαν με τις 10 Παρθένους. Παρομοίως 10 γυναίκες που μεταμορφώθηκαν εξωτερικά σε άνδρες εξουδετέρωσαν το κεντρί του βρωτοκτόνου, του διαβόλου. Μια από τις μεταμορφωθήσεις σε άνδρα γυναίκες, η Οσία Θεοδώρα, της οποίας το όνομα γίνεται από τις λέξεις «Θεός και δώρο», καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και έζησε κατά την εποχή του Ζήνωνος, ο οποίος βασίλευσε κατά τα έτη 474 μέχρι 491. Η γυναίκα αυτή σύναψε νόμιμο γάμο και ζούσε με κοσμιότητα και σοφροσύνη πιστή στο σύζυγό της. Ο φθονερός όμως και κακόσχολος διάβολος εξαπάτησε μέσων εσχρών και φιλίδωνων ανθρώπων την σεμνήν αυτή γυναίκα και την οδήγησε στο φοβερό αμάρτημα της μοιχείας. Αλλά μετά την διάπραξη της αμαρτίας αυτής η γυναίκα ήλθε στα σύγκαλά της και συνειδητοποίησε το μέγεθος του σφάλματός της, ενώ παράλληλα η συνείδησή της την έτυπτε ανελέητα. Έτσι λοιπόν η Θεοδώρα έκλαιγε πικρά για το παράπτωμά της και αναζητούσε τη σωτηρία, και ο ψυχικός της πόνος έγινε ακόμα πιο οδυνηρός όταν άκουσε τα ευαγγελικά λόγια, τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να διαφύγουν από το βλέμμα του παντεπόπτη Θεού και εκείνα που κάνει κάποιος τα κρυφά και νομίζει ότι δεν τον βλέπει κανείς. Αφού λοιπόν η Θεοδώρα συνειδητοποίησε ότι η αμαρτία της εκείνη αποτελούσε ένα κάθαρτο μίασμα και βδέλυγμα, πήρε την απόφαση να αφήσει τα εγκόσμια και τον απατηθέντα σύζυγό της και να πάει σε μοναστήρι να γίνει μοναχή, με σκοπό μέσω της ασκητικής ζωής να μπορέσει να συγχωρηθεί από το Θεό και να βρει τη σωτηρία της. Και επειδή πίστευε ότι θα την αναζητούσε ο άνδρας της, δεν πήγε σε γυναικείο μοναστήρι, αλλά αφού πέταξε από πάνω της τη στολή της εσχήνης, φόρεσε ανδρική ενδυμασία και πήγε σε ανδρικό μοναστήρι. Εκεί λοιπόν με το όνομα πλέον Θεόδωρος έλαβε το αγγελικό σχήμα του μοναχού και εντάχθηκε στη μοναστική αδελφότητα. Όντας στο ανδρικό μοναστήρι, η Θεοδώρα υπό το σχήμα ανδρός έκλαιγε και πενθούσε για την αμαρτία της. Παράλληλα ζούσε αυστηρότατη ασκητική ζωή, ενώ με τα ζώα του μοναστηριού εκτελούσε ολοπρόθυμα κάθε εργασία που της ανέθεταν. Ήταν δε τόσον υποδειγματικός ο ασκητικός της βίος και εκτελούσε με τόση προθυμία όλα της τα διακονήματα που όλοι οι αδελφοί του μοναστηριού έμεναν κατάπληκτοι και την θαύμαζαν.
Ο ψυχοφθόρος όμως δράκοντας, ο διάβολος, δεν μπορούσε να ησυχάσει, βλέποντας την πρόοδο της Θεοδόρας στην αρετή και την αγιότητα. Έτσι λοιπόν μια φιλίδωνη γυναίκα που με ένα πόρνο άνδρα έφερα στον κόσμο ένα παιδί, συκοφάντησε την οσία αφού είχε το σχήμα μοναχού ότι είναι ο πατέρας του παιδιού, και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού ο πραγματικός πατέρας του το πήρε και το άφησε έκθετο έξω από το μοναστήρι. Η Θεοδόρα έσπευσε αμέσως και το πήρε ως γυναίκα που ήταν και ανέλαβε την ανατροφή του, όμως εξορίστηκε μαζί με το βρέφος από το μοναστήρι. Τότε η Οσία κατασκεύασε ένα μικρό καλυβάκι κοντά στην εξωτερική πύλη της μονής και διέμενε μαζί με το παιδί. Εκεί έμεινε 7 ολόκληρα χρόνια κοιμούμενη στο έδαφος και αντιμετωπίζοντας με καρτερική υπομονή το φοβερό ψύχος του χειμώνα και την αφορήτη ζέστη του καλοκαιριού. Έλειωσε δε κυριολεκτικά στον απάνω κόσμο, όπως λένε, εξαιτίας των σατανικών συκοφαντιών. Μετά όμως αποκαλύφθηκε ότι η κατηγορία εις βάρος της από τον πόρνο πατέρα του παιδιού ήταν καθαρή συκοφαντία, και έτσι η Θεοδόρα μια νύχτα πάλι με σχήμα ανδρικό εισήλθε στο μοναστήρι. Αμέσως εκεί άρχισε τις εκτενείς και εντατικές προσευχές, εκτελώντας παράλληλα όπως και πριν ολοπρόθυμα κάθε διακόνημα που της ανέθεταν. Με όλα δε αυτά και με τις πανίχιες, ολονύκτιες αγρυπνίες της, το τόσο ταλαιπωρημένο σώμα της σχεδόν εξαϊλώθηκε, ενώ η σκέψη της προσιλώθηκε στην Άνω Κληρουχία, στην Βασιλεία δηλαδή των Ουρανών. Έτσι λοιπόν η Οσία Θεοδόρα, παραδίδοντας το πνεύμα της στον Θεό, έφτασε εκεί που σκόπευε και αγαπούσε. Όταν δε η Οσία εκοιμήθη, διαπιστώθηκε το φίλο της, γεγονός που προκάλεσε απέραντη έκπληξη και θαυμασμό στους πάντες. Και βέβαια, ποιος θα μπορούσε να μην εκπλαγεί από το φρικτό θαύμα, και είναι πράγματι θαύμα το πώς μια γυναίκα, έστω και με ανδρικό σχήμα, ξέφυγε από την προσοχή τόσων ανδρών μοναχών και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ήταν γυναίκα και όχι άνδρας. Έτσι μπόρεσε και αυτή και έλαμψε ανάμεσά τους στον στίβο της ασκητικής ζωής σαν ένα μεγάλο και ολοφώτινο άστρο. Φέροντας δε η Οσία επαξίως τα βραβεία όλων των ασκητικών της αγώνων, απήλθε με χαρά προς τον Ποθινόν Υφείο. Οι μοναστές, μόλις είδαν το παράδοξο του το θαύμα, έμειναν έκπληκτοι.

Υπογίνεσαι ο ήλιος υποδής, ούχε ώρα και πλημελούσαν. Έγνωδέσαι ο άδυτος, καρδιογνώστης και κύριος, ο βλέποντα κρύφια και κατήβγασε φωτί μετανία στα όμματα της καρδίας σου. Όθεν έσπευσας τούτον θεραπεύσε, επί μόνο εγκρατεία και αρετών τελειότητη.

Μεγάλη η έλξη της αμαρτίας, αγαπητοί ακροατές, παρέσυρε και ισχυρές ακόμη θελήσεις ανδρών, αλλά μεγαλύτερη είναι η δύναμη της μετανοίας, όταν η μετάνοια συνοδεύεται από δάκρυα πολλά, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ισοδυναμεί με δεύτερο βάπτισμα. Την καθαρτική δύναμη των δακρύων της μετανοίας εγκομιάζει η Εκκλησία σε ένα κατανυκτικό ύμνο, στον οποίο λέγει «Είδα, Κύριε, πόσα δίνανται τα δάκρυα». Όπως η σιγανή βροχή μαλακώνει και το πιο σκληρό χώμα, έτσι και τα δάκρυα μαλάσουν και τις πιο σκληρές καρδιές, και μπορεί να δουλέψεις αυτές το ινί της χάριτος, μεταβάλλοντας την χέρσα ψυχή σε γη της επαγγελίας. Ο ιερός Αυγουστίνος, πριν αμαρτωλός και παραστρατημένος, με τα δάκρυα της μητέρας του πρώτα και ύστερα τα δικά του, αναδείχθηκε σε μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας. Παράδειγμα ειλικρινούς μετανοίας και πολλών δακρύων ήταν και η Αγία Θεοδώρα η Εναλεξανδρία. Είχε πολλά χαρίσματα, πλούσια κοινωνικός, ευγενής ψυχικός, όμορφη σωματικός. Έζησε στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του 5ου αιώνα. Ο σύζυγός της Παφνούτιος ήταν πιστός και ευγενής. Δυστυχώς όμως η Θεοδώρα σε στιγμή αδυναμίες αθέτησε την συζυγική κλίνη. Από την ώρα εκείνη έχασε την παρησία της και καταλήφθηκε από τύψεις της συνειδήσεως που της κεντούσαν σαν σκορπκή, και ντρεπόταν να επιστρέψει στο σπίτι της. Δεν μπορούσε όμως άλλο να αναβάλει. Εγκατέλειψε τον άνδρα της και κατέφυγε σε ένα μοναστήρι ντυμένη με ανδρικά ενδύματα. Εκλήφθηκε σαν ευνούχος και προσλήφθηκε με το όνομα Θεόδωρος. Εργαζόταν σε βαριές εργασίες και ταλαιπωρούσε το σώμα της για να το ελέγχει και να εξηλαιωθεί. Ενώ υπέβαλε σε τέτοιες κακουχίες τον εαυτό της, κάποια γυναίκα, μη ξέροντας ότι ο Θεόδωρος είναι γυναίκα, την συκοφάντησε ότι την κατέστησε έγκυο ύστερα από βιασμό. Η Θεοδώρα, λόγω της μεγάλης ταπεινώσεώς της, δέχθηκε την μορφή και ανέλαβε την ευθύνη της ανατροφής του παιδιού, το οποίο σαν μεγάλωσε αναδείχθηκε σε ένα ενάρετο μοναχό και λίγο αργότερα με πρόταση τον μοναχό σε ηγούμενο της Μονής. Μόνο μετά τον θάνατο της Θεοδώρας αποδείχθηκε η αθωότητά της, αλλά και η άκρα ταπείνωσή της. Ο Σημειών ο μεταφραστής δίνει περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας «Σπουδαίο όντως το εργαστήριο της Χάριτος. Σ' αυτό ο αμαρτωλός γίνεται Άγιος, το κοράκι περιστέρι, ο ακρατής εγκρατής, αρκεί να υπάρχει μετάνοια αληθινή. Πόσο μας παρηγορεί το εργαστήριο αυτό της Χάριτος στο μυστήριο της μετανοίας. Ο Σατανάς πρόχνει τον αμαρτωλό στην απόγνωση, αλλά η χάρη τον αναγεννά και τον σώζει. Έχοντας υπόψη από τη μια το μέγα έλεος του Θεού και από την άλλη τη συγκλονιστική μετάνοια της Αγίας Θεοδώρας, καθώς και άλλων Αγίων, ας μην απελπιζόμαστε ποτέ. Η Εκκλησία ως φιλόστοργη μητέρα μας διδάσκει «Δεινόνυρα θυμία». Μεγάλη η μετάνοια. Αν είναι, αγαπητοί ακροατές, ισχυρός ο κοσμοκράτορας που μας εξωθεί στην απελπισία, όμως είναι ισχυρότερος ο αρχηγός της πίστεως μας που μας χαρίζει την μετάνοια. Μίζον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, μεγαλύτερος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της μετανοίας, ο εμψυχωτής και σωτήρας των μετανοούντων, ας είναι η δόξα του αιώνια.

Ασκήσει ελάμπρινα στην ιεράν σου στολήν και δώρον προσύνεξε το σαρκοθέντη Θεό, Θεοδώρα θεόπνευστε, χάριν δε γεμάτων προς αυτού ηλυφία, νόσον αποδιώκεις την αχλήν μακαρία, πρεσβεύουσα τους οθήνε ημάς, τους εφημούντασε.

τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, εφροσύνου του μαγείρου, είναι και παν δύσιστον εψύχος βάρος, θεία σου εφρόσινος ειδονής χάριν. Ο εφρόσινος υπέμεινε με εμψυχία κάθε δυσβάσταχτο βάρος για να απολαύσει την θεία χαρά και εφροσύνη. Όσιος εφρόσινος γεννήθηκε από χωρικούς και αμόρφωτους γονείς, ασπάστηκε την μοναστική ζωή και όντας απλοϊκός άνθρωπος χρημάτισε υπηρέτης των μοναχών του μοναστηριού του, επειδή δε Όσιος είχε αναλάβει το διακόνημα του μαγείρου, οι άλλοι μοναχοί τον καταφρονούσαν και τον ειρωνεύονταν, εκείνος όμως αντιμετώπιζε με καρτερία και γενναιότητα όλες τις καταφρόνιες. Στο μοναστήρι που ήταν ο μακαριστός εφρόσινος, μόναζε και ένας σεμνός και ευάρεστος το Θεό ιερέας. Αυτός λοιπόν ο ιερέας θερμοπαρακαλούσε στις προσευχές του τον Κύριο να του δείξει με αισθητό τρόπο τα αγαθά που είναι προετοιμασμένα για αυτούς που τον αγαπούν και τον λατρεύουν. Ο δε Κύριος ικανοποίησε το αίτημά του και να πως μια νύχτα είδε στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα ωραιότατο κήπο μέσα στον οποίο συνέβησαν εκπληκτικά πράγματα. Συγκεκριμένα είδε τον εφρόσινο, τον μάγειρα της Μονής, να στέκεται στο κέντρο του κήπου και να απολαμβάνει τα αγαθά που υπήρχαν μέσα σε αυτόν. Αμέσως τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιος άραγε είναι αυτός ο κήπος και πώς βρέθηκε εκεί. Ο εφρόσινος του απάντησε ότι ο κήπος αυτός είναι η κατοικία των εκλεκτών του Θεού και ότι αυτός βρίσκεται εκεί κατά παραχώρηση του Θεού και είναι κατά της άπειρης αγαθότητάς του. Τότε ο ιερέας τον ρώτησε «Τι εργασία κάνει σε αυτόν τον κήπο?» Ο εφρόσινος του απάντησε «Εξουσιάζω όλα αυτά που βλέπεις, τα απολαμβάνω και εφραίνομαι από αυτά». Μετά την απάντηση αυτή του Οσίου, ο ιερέας τον ρώτησε «Μπορείς να δώσεις και σε μένα κάτι?» Εκείνος του απάντησε «Αν επιθυμείς πραγματικά κάτι από τα αγαθά αυτά, θα το λάβεις με την χάρη και την αγαθότητα του Θεού». Τότε ο ιερέας, δείχνοντας με το χέρι του τα μήλα, ζήτησε από τον εφρόσινο να του δώσει μερικά. Εκείνος αμέσως έκοψε λίγα μήλα και του τα έβαλε στο επανοφόριό του λέγοντας «Όπως ακριβώς το ζήτησες, πάρε τα μήλα και απόλαυσέ τα». Τη στιγμή δε εκείνη χτύπησε το σήμαντρο για την αιωθινή υμνοδία, τον όρθρο. Αμέσως τότε ξύπνησε και ο ιερέας και νομίζε ότι η οπτασία που είδε ήταν όνειρο, όταν άπλωσε το χέρι του επάνω στο επανοφόριό του, βρήκε πράγματι τα μήλα και εκπλαγής από την γλυκύτητα της ευωδίας τους, έμεινε για πολλή ώρα ακίνητος. Κατόπιν ο ιερέας αυτός πήγε στο καθολικό, στον ιερό ναό της Μονής, για να παρακολουθήσει τον όρθρο. Εκεί βρήκε τον εφρόσινο και τον παρακάλεσε να του δηλώσει με όρκο πού βρισκόταν τη νύχτα που πέρασε. Εκείνος του είπε «Συγχώρησε με πάτερ, τη νύχτα δεν πήγα πουθενά αλλού, στο κελί μου ήμουν και τώρα ήρθε εδώ για τον όρθρο όπου και με βρήκες». Ο ιερέας όμως του είπε «Εγώ προηγουμένως σε έδεσα με όρκους για να φανερωθούν σε όλους τα μεγαλεία του Θεού και εσύ δεν θέλεις να πεις την αλήθεια». Τότε ο σεμνός και ταπεινός εφρόσινος είπε στον ιερέα «Τη νύχτα που πέρασε βρισκόμουν στον παράδεισο, στον κήπο του Θεού, δηλαδή εκεί που εσύ επιζητούσες να ειδείς τα ετοιμασμένα για τους εκλεκτούς, τους αγαπώντες τον Θεό, αγαθά. Θέλοντας δε ο Κύριος να πληροφορήσει την αγιοσύνη σου για τα μελλοντικά αγαθά, ενήργησε χρησιμοποιώντας την ταπεινότητά μου ένα τέτοιο παράδοξο θαύμα».
Μετά δε την απάντηση αυτήν ο ιερέας ρώτησε τον Όσιο: «Και τι, πάτερ, σου ζήτησα από τα αγαθά του κήπου και μου έδωσες?» Ο Εφρόσινος του απάντησε: «Τα ωραία και ευωδέστατα μήλα, τα οποία πριν από λίγη ώρα έβαλες στο κρεβάτι σου. Όμως, πάτερ, συγχώρησέ με, γιατί ένας κόλικας είμαι εγώ και όχι άνθρωπος». Ύστερα από όλα αυτά ο ιερέας διηγήθηκε στους αδελφούς της μονής την οπτασία που είδε. Εκείνοι έμειναν κατάπληκτοι από το γεγονός αυτό, βλέποντας δε για τα ωραία και ευωδέστατα εκείνα μήλα, η σκέψη τους επεκτηνόταν σε πλουσιότερα και ανώτερα αγαθά. Ο δε μακαριστός και μέγας Εφρόσινος, αφού εξέτασε πολύ καλά αυτά που υπόθηκαν και θέλοντας να αποφύγει την δόξα των ανθρώπων, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και πήγε μακριά σε άλλον ιερό τόπο, όπου και διέμεινε παντελώς άγνωστος. Πολλοί ασθενείς, τρώγοντας από εκείνα τα μήλα που Όσιος Εφρόσινος είχε δώσει στον ιερέα κατά την οπτασία, βρήκαν την υγεία τους προς δόξαν του Θεού.

Εν ευσήμω ημέρα εορτής ημών σ' ελπίσομεν, πνευματική κιθάρα, ηγαρ εξπέρματος Δαβίδ, σήμερον τίκτεται η μήτυρ της ζωής, το σκότος λίουσα, του Αδάμι ανάπλασης και της έβαση ανάκλησης, της αυθαρσίας η πηγή και της φθοράς απαλλαγή, διημείς εθεώθημεν και του θανάτου ελυτρώθημεν και βοήσομεν αυτή συν το Γαβριήλη πιστή. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, δια σου χαριζόμενος ημίν, το μέγα έλεος.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου. Διόδωρος μάστιξη συν της συνάθλης, την σάρκα δόντες μαστιγούσι την πλάνην. Ο Διόδωρος και οι σύναθλοι του παρέδωσαν την σάρκα του στην μαστίγωση και έτσι μαστίγωσαν την πλάνη της ειδωλολατρίας. Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος, Διομήδης και Δίδυμος κατάγονταν από τη Λαοδίκεια της Συρίας. Συνελήφθησαν από τον άρχοντα του τόπου εκείνου ως χριστιανοί και ομολόγησαν με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά από την διακήρυξη της πίστεώς τους υποβλήθηκαν στο μαρτύριο της μαστίγωσης και έτσι ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους της αθλήσεώς τους. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίες, πρεσβύτιδος στην ηλικία, ως μην μύρον έπνευσεν η μαρτυσία ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνώων. Η μαρτυσία έπνευσεν ευωδία μύρον από τα αχνίζοντα ερυθροβαφή αίματά της. Η Αγία Μαρτυσία συνελήφθη εχμάλωτος από τους Πέρσες μαζί με 9.000 χριστιανούς. Υποβλήθηκε σε διάφορα βασανιστήρια από τον αρχιμάγο του βασιλιά των Περσών και τελικά αποκεφαλίστηκε. Λέγεται δε ότι μετά τον αποκεφαλισμό της Αγίας η γη εκείνη που δέχθηκε το αίμα της διονγκώθηκε και υψώθηκε πολύ. Οι δήμοι που την βασάνισαν και την αποκεφάλισαν παρέλυσαν. Το φως του ηλίου σκοτίστηκε ενώ η ατμόσφαιρα γέμισε από μια υπέροχη και γλυκύτατη ευωδία.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη των Αγίων Δημητρίου, Ευανθίας της συζύγου του και Δημητριανού του Υιού τους. Ο Δημήτριος ήταν φιλόσοφος και άρχοντας της πόλης Σκεψέων της Μικράς Ασίας και διώκτης των Χριστιανών. Η γυναίκα του Ευανθία και ο γιος τους Δημητριανός ήταν στο ναό προσευχόμενοι μαζί με τον Κορνήλιο. Τη στιγμή όμως εκείνη έγινε σεισμός και η Ευανθία με τον Δημητριανό καταπλακώθηκαν στα ερείπια του ναού φωνάζοντας το όνομα του Κορνηλίου. Το έμαθε αυτό ο Δημήτριος, βρήκε τον Κορνήλιο και τον παρακάλεσε να σώσει την οικογένειά του. Πράγματι ο Κορνήλιος έβγαλε ζωντανούς από τα ερείπια τα δύο μέλη της οικογένειας του Δημητρίου, που είχε σαν αποτέλεσμα την μεταστροφή του στο Χριστό του Δημητρίου, καθώς και όλων των κατοίκων εκείνης της πόλεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Θεοδόρας του Βάστα Πελοποννήσου πρόκειται για τοπική Αγία που έζησε τον 10ο αιώνα στην κεντρική Πελοπόννησο, σύνορα Μεσσηνίας Αρκαδίας. Από μικρή αγάπησε τον θεάνθρωπο και λυτρωτή Χριστό και σε αυτόν αφιέρωσε τη ζωή της. Έζησε σαν μοναχός σε ανδρικό μοναστήρι της Άνω Μεσσηνίας και έφτασε σε μεγάλο ύψος αγιότητος. Συκοφαντήθηκε όμως βάναυσο ότι άφησε έγκυο κοπέλα της περιοχής. Τα ήθη της εποχής εκείνης ήταν τέτοια ώστε βιαστικά την καταδίκασαν σε θάνατον. Γιατί όμως, ενώ είχε πρόχειρη την απόδειξη αθωότητάς της σαν γυναίκα και αφού αρνήθηκε την συκοφαντία δεν την χρησιμοποίησε, τον λόγο γνωρίζει αυτή και ο Θεός. Γεγονός είναι ότι φορτώθηκε ξένη ντροπή και αποφάσισε να μαρτυρήσει από αγάπη. Τα τελευταία λόγια της ήταν «Το σώμα μου να γίνει ναός, τα μαλλιά μου πελώρια δέντρα και το αίμα μου ποτάμι». Σήμερα, στον τόπο του μαρτυρίου της, στο χωριό Βάστα, Αρκαδίας, υπάρχει εξοκλήση που από δίπλα του περνάει ποτάμι και πάνω στη σκέπη του υπάρχουν κατά παράδοξο τρόπο 17 τεράστια δέντρα.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η ανακομιδή των λειψάνων των οσίων πατέρων Σεργίου και Γερμανού. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Σώσον αγαθέτας ψυχάσιμων, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέη.

0: Άγιον ημάς, Κύριε ημάς, αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίας τα ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίον Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ανώνεται επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες και σε με ημίτηρ μου. Ιδού γάρα λήθιν ηγάπησα στα άδελε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεση και εφροσύνη να αγαλιάσουν τα εωστέα του ταπεινωμένα. Απόστριψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως τις οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα αισθησία ανέδωκα άνολο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μιστεύσουν. Σκυνθήτωσεν και ντραπήτωσεν εισιτούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντες εισιτούντες ο Θεός και λυγέτωσεν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σκυριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώ τη συνδέση με τη λυθία σου, σ' άκουσόν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ουδή και οφείσαι τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν τοίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέδωσα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Καχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή και εν το ελέησου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
3: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο, γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και λέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν, ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκου είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα αίρια των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένος, ή πρέπει ύμνος, ή δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντε προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρία, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνια ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τη γραφά, και αναλυθώντα ει του ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών πατρό, και πάλι να ερχόμενο με τα δόξη κρυμνιζώντα και νεκρού τη βασιλεία σου και στο τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα μες άφησαν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίων και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
3: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άγωμον ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένας μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Είδων πέρε χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμιναν σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου μητρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτισα ότι μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντε ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην, ω περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσουμε να αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Ξένων τόπων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της εις εν ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς. Και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχονος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων, Θεωτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, κοίησας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμος γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, Κύριε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσαν. Κύριε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών. Κύριε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Κύριε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Κύριε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Κύριε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Κύριε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Κύριε ως μη της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε διε αυτού, προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκη, εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Ω
3: πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσια συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σιβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη
2: ανύμφευτε.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν εις αφιλέτες ημών και μη εις ενένης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβείας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ειν τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ, να διαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγήτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίσει την πεμή του αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούν τον ενεργά την δόκιμο να αναδείξουμε, και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου με την αθνίων ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουϊού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκια, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνου να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικόνιμων φρόνημα κοίμησον, και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτηση να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτρ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίς αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός σας αρκώθη, και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ σύνη μήτραν θρόνεν επίησε και την σύνη γαστέρα, πλάτη τέραν ουρανών απειργάσατο. Πισυχαίρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήση δόξες.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσα πεμούρδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση με την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτησαν τι αθλίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρία. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου και η τίμαρτα τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον και επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιονε να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Πατρί και η όχι αγιο πνεύμα, την κενή και η αίτη ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατεράγιο, ευλόγησε.
0: Δόξα σοι ο Θεό, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστό, ο αληθινό Θεό, ημών τε πρεσβείε Παναχράντου και Παναμού Μαγία αυτού Μητρό. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασία του Τιμίου Απορανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Και πάνω τον Αγίον Αλεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό. Περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των αντιλαμμένων μη της αναξής εύχης, υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων, υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερίσκοντας της Αγίας Μονής Τάφους, Μονής Μου και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους επανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτόν τον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, δίδαχες περί μοναχισμού. Όπλα του μοναχού είναι η προσευχή, η προσοχή, η ανάγνωση, η υπακοή, η ταπείνωση, η ανεξικακία και η διάκριση. Στο κοινόβιο που διαμένεις, οφείλεις να ακολουθείς πιστά το πρόγραμμα και την καθιερωμένη τάξη που ισχύει σε αυτό. Να θεωρείς τον εαυτό σου υποκάτω πάντων. Ούτε να κατακρίνεις, ούτε να αγωνγίζεις εναντίον οποιοδήποτε αδελφού σου και να μάθεις την σιωπή. Ο πολύλογος δεν ευδοκιμεί, έστω κι αν είναι ρήτορας. Η πολυλογία βγάζει έξω από την καρδία μας το χαροποιόν πένθος. Στον καιρό του πειρασμού, κατ' ουδέν αλόγο μην πιστεύσεις στον λογισμό σου, που σου λέγει να φύγεις από τη μονή της μετανοίας σου, αλλά υπέμενε με ανδρεία τα κύματα των λογισμών και αντιστάσου στεναρά στην λύπη και στη στενοχώρια. Κάνε καθαρή εξομολόγηση και έχε υπομονή. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Αν νικηθείς και φύγεις, θα καταστείς ανόητος, ακατάστατος, δειλός και λιποτάχτης. Όταν σου αναθέτουν κάποιο διακόνημα, ποτέ μην αρνηθείς, ποτέ μην βαρεθείς, διότι όποιος εργάζεται έχει μισθό. Να εκτελείς το διακόνημά σου με προθυμία, έχοντας τον λογισμό πως δεν εργάζεσαι για ανθρώπους, αλλά για τον Θεό. Αυτός θα σε πληρώσει και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Εάν φρονείς ότι εργάζεσαι για ανθρώπους, οι άνθρωποι δύσκολα αναγνωρίζουν τους σκόπους σου. Και όταν περιμένεις αμοιβή από ανθρώπους, θα απογοητεύεσαι και θα έχεις λύπη και κατάπτωση. Όταν όμως πιστεύεις πως εργάζεσαι για τον Θεό, τότε θα έχεις ελπίδα που θα σου δίνει φτερά και θα τρέχεις ακούραστα σε όποιο διακόνημα κι αν σε στείλουν. Πάντοτε να εργάζεσαι το καλό κατά την δύναμή σου και ο Θεός θα σε βοηθήσει να σωθείς, λέγει ένας Άγιος Γέροντας. Μην νομίζεις πως όποιος εργάζεται πολύ, αυτός απαραίτητος λαμβάνει τον μισθόν, αλλά να ξέρεις ότι και εκείνος που έχει μεν την καλήν προαίρεση να πράξει το καλό, και αν ακόμη δεν κατορθώνει να μάθει τέχνες και αν ακόμη δεν εκτελεί εργασίες πολλές, αλλά όμως έχει φρόνημα ταπεινό και αυτός καθόλου δεν εμποδίζεται από το να λάβει τον μισθό του. Πάντοτε να εργάζεσαι το καλό κατά την δύναμή σου και ο Θεός θα σε βοηθήσει στις ελλείψεις σου. Όταν εκτελείς την διακονία σου, θα έχεις κατά νουν ότι εργάζεσαι στην δούλεψη του Θεού και ο Θεός δέχεται τον κόπο σου και σε ανταμείβει. Είναι συμφερότερο στον αρχάριο μοναχό να καινοδοξεί λίγο παρά να αμελεί την διακονία του, είπε κάποιος Άγιος. Παρά να σε καταλαμβάνει η ακιδεία και η αμέλεια, είναι προτιμότερο, ας είναι, έστω και με την καινοδοξία, να πράττεις το καθήκον σου. Και με τον καιρόν έρχεται η χάρη του Θεού και σου λέει, αφού κάνεις ούτως ή άλλως τον κόπο, γιατί να μην γίνεται για μένα, τον Θεόν σου, αλλά για τον έπαινο των ανθρώπων. Και τότε θα σε φωτίσει ο Κύριος να υπερβείς και την καινοδοξία και θα εκτελείς το καλό, όχι πλέον από καινοδοξία, αλλά αποκλειστικά και μόνο για την αγάπη του. Ο μοναχός έχει πάντοτε αντιμέτωπο τον σατανά, τον λεγόμενο διάβολον, τον απατεώνα, τον ψεύστη, τον υποκριτή, ο οποίος είναι όλος κακία και φθονή τους μοναχούς. Και τους φθονεί διότι σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων, εν τη ώρα της κρίσεως τον θρόνο του που κάποτε κατήχε, αλλά τον έχασε να είναι κατ' τις κακίες του, θα τον απολαύσουν οι μοναχοί που θα καταξιωθούν να γίνουν
κληρονόμη της βασιλείας. Ξέρεις γιατί εξέπεσε ο Σατανάς? Για τον φθόνο και την υπερηφάνειά του. Γι' αυτό πολλές φορές φροντίζει να κατακριμνίζει τους μοναχούς με αυτές ακριβώς τις κακίες. Η μοναχική ζωή δεν θέλει ούτε πολλά γράμματα ούτε μεγάλη ευφυΐα. Θέλει μόνο ταπείνωση, ακακία, αγνότητα, απλότητα και προπαντός την εν Χριστώ αγάπη. Τότε οικοδομείς οικοδόμημα στην αιώνια ζωή ατράντακτο και στερεό. Όσο κι αν είναι δύσκολη η διαβίωση στη μονή της μετανοίας, όμως δεν είναι ακατόρθωτη. Εδώ έγκυται η αληθινή ξενιτεία. Και όσοι δεν ακούνε στον πειρασμό για φυγήν από τη μονή της μετανοίας τους, θα έχουν πολύ μισθό την ημέρα της κρίσεως. Όταν παραμείνει ο μοναχός στην πρώτη του μετάνοια νέος τέλος, έχει βεβαίως πολύ μισθό, εκτός εάν τύχει αίρεσης ή διωγμός, οπότε κατά ανάγκη θα φύγει και ο Θεός θα οικονομήσει άλλο τόπο μετανοίας. Όποιος έχει πίστη πολύ στο γέροντά του, παρακαλεί τον Θεό και λέγει «Διευχών του γέροντός μου, Θεέ μου βοήθησέ με, φώτισέ με», και κατά την πίστη του λαμβάνει. Μετεωρισμός μοναχού, ακαταστασία και καταστροφή αυτού, και ώστις δεν υποτάσσεται εις έναν ηγούμενον, θα υποταχθεί εις πολλούς και εν τέλει ανυπότακτος θα μείνει. Αυτές τις αλήθειες τις έχουμε αποδεδειγμένες εκ πείρας από πολλές περιστάσεις. Και όταν το πάθεις, θα με θυμηθείς, θα θυμηθείς τούτον τον Γερμανό που σου το έλεγε πρωτύτερα. Μη με παρεξηγείς, μάλλον συγχώρησέ με. Όλοι όσοι γίνουν μοναχοί, αν δεν έχουν τούτην την ελπίδα για την αιώνια ζωή, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Όλα τους φαίνονται σκοτεινά. Χωρίς την πίστη όλα σου φέρνουν στενοχώρια. Αισθάνεσαι κόπωση, αθυμία. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Για τούτο πρέπει πάντοτε να έχεις ελπίδα για το μέλλον. Και αν σου πούν ένα λόγο βαρύ, μην πεις «Μα εκείνος ποιος είναι», αλλά να πιστέψεις ότι ο λόγος ο βαρύς προξενεί πάντοτε στεφάνους. Σε συκοφάντησαν, σου είπαν λόγια για πράγματα που δεν έκανες, ακόμη μεγαλύτερος θα είναι ο στεφανός σου στους ουρανούς. Αυτή η σκέψη πως για ό,τι καλό κάνεις, για ό,τι υποφέρεις, θα λάβεις μισθόν από τον Θεό, θα σε κάνει να μην κουράζεσαι, ούτε να σου βαρυφαίνεται ποτέ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις. Δεν χαίρεται με τίποτε άλλο περισσότερο ο Σατανάς, όσο με το να πείσει τον μοναχό να κάνει το θέλημά του, να ενεργεί κατά την σκέψη του. Αν σε κατάφερε ο πειρασμός και δεν ερωτάς τον γεροντά σου για να λάβεις την γνώμη του, αν τα έργα σου και η σκέψη σου είναι κατά Θεόν, τότε σίγουρα ο διάβολος χαίρεται πολύ. Η ζωή αυτή είναι πρόσκαιρη, είναι σαν το δημοτικό σχολείο που πηγαίνει κανείς για να μάθει γράμματα και με τον καιρό μπορεί να εισαχθεί στο γυμνάσιο και μετά στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο όμως το δικό μας δεν θέλει σοφία, δεν θέλει λόγους μεγάλους, θέλει μόνο ταπείνωση, φρόνημα ταπεινό, καρδίαν ταπεινήν, έργα ταπεινώσεως. Υβρίσθεις να πεις «Ευλόγησον αδελφέ, ευλόγησον, συγχωρήστε με». Έκαμε σκόπο πολύ να πεις «Ναι, για τις αμαρτίες μου πρέπει να υποφέρω». Εδιώχθεις να πεις «Ναι, ο Ιησούς δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει». Πρέπει όσο το δυνατόν να αποφεύγουμε τις εξόδους από το μοναστήρι. Τους 10 κανόνες που παραλείπουμε τους χρεωστούμε, οπότε έχουμε καιρό να συμπληρώνουμε τυχόν κανόνα που παραλείψαμε. Όχι όμως να αφήνουμε το διακόνημα μας ατέλειωτο και αφρόντιστο συμπληρώνοντας τον κανόνα μας.
Σε εσάς απόκειται σαν νέα βλαστάρια να ανθίσετε, να καρποφορήσετε τις αρετές τις μεγάλες όμως, γιατί κάθε αρετή έχει και τον βαθμό της. Η πιο μεγάλη αρετή, η πιο μεγάλη δύναμη που θα σας στηρίξει στο μέλλον είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση, συγκερασμένη με την υπομονή και την υπακοή, θα φέρει εις αίσιον τέλος αυτή την πρόσκαιρη ζωή, θα σας προετοιμάσει για την μέλλουσα. Μην σας πτωίσει ούτε ο κόπος, ούτε η ευτέλεια, ούτε οι ονειδισμοί, ούτε η σκληρή συμπεριφορά των άλλων απέναντί σας. Αυτά και τα παρόμοια αποτελούν εργαλεία για τον μοναχό που μπορούν να τον βοηθήσουν να στηρίξει το οικοδόμημα της αρετής και έτσι να τον οδηγήσουν στην μόνη αλήθεια όλου του κόσμου, στον ποθούμενο Χριστό, γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εν γη ερήμου. Συντροφιά μας σήμερα στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Ένας γέρον, μιλώντας για την ψυχή που θέλει να μετανοήσει, μας είπε την εξής ιστορία. Σε κάποια πόλη ζούσε μια πολύ όμορφη πόρνη και είχε πολλούς φίλους πελάτες.

Ένας μεγάλος άρχοντας της πόλης εκείνης πήγε στην Πόρνη και της έκανε την ακόλουθη πρόταση. «Αν μου υποσχεθείς ότι από εδώ και πέρα θα ζήσεις με σοφροσύνη και μακριά από την Πορνεία, εγώ θα σε κάνω γυναίκα μου». Εκείνη του το υποσχέθηκε. Και εκείνος την πήρε στο σπίτι και την έκανε σύζυγό του. Ωστόσο οι παλιοί φίλοι της που την αναζητούσαν άρχισαν να κάνουν περίεργα σχέδια. Ο Δίνα πλούσιος άρχοντας την πήρε στο σπίτι του, την έκανε σύζυγό του. Αν τολμήσουμε να πάμε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού και το μάθει, θα μας κυνηγήσει και θα μας τιμωρήσει. Καλύτερα λοιπόν θα είναι να πάμε στο πίσω μέρος του σπιτιού και να τη σφυρίξουμε να κατέβει κάτω. Τότε εκείνη, αναγνωρίζοντας το σφύριγμά μας, θα κατέβει. Έτσι λοιπόν και έκαναν οι ανέσχυντοι φίλοι. Αλλά όταν εκείνη άκουσε πραγματικά τα σφυρίγματα, έκλεισε γερά τα αυτιά της και μπήκε μέσα στα ενδότερα του σπιτιού της, κλείνοντας καλά όλες τις πόρτες. Και ο γέροντας μας είπε: «Βλέπετε, και η ψυχή μοιάζει με την Πόρνη. Οι φίλοι της είναι τα πάθη και όλα αυτά τα ανθρώπινα που έχουν οι άνθρωποι. Αυτοί που την περιτριγυρίζουν με τα σφυρίγματα είναι οι δαίμονες. Ωστόσο εκείνη καταφεύγει πάντα και με κάθε τρόπο προς τον Κύριο και Σωτήρα της. Έτσι είναι, παιδιά μου. Αυτός που θέλει να μετανοήσει και τελικά να σωθεί, βρίσκει τον τρόπο και φεύγει από την αμαρτία». Ο αείμνηστος και πολύ ενάρετος ιερομόναχος Ευθύμιος, ο οποίος ασκήτευε στο μοναστήρι του Αγίου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου, μου διηγήθηκε τα παρακάτω. Μία γυναίκα ενός μεγάλου και επίσημου άρχοντα, όταν πέθανε ο άντρας της, μάζεψε όλους τους λογισμούς της και συλλογίστηκε όλες τις αμαρτίες της, και βάζοντας με το νου της πως έρχεται ο θάνατος και ύστερα το φοβερό δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, τότε πήγε και επισκέφθηκε τον Αβά Νεόφυτο, προσκύνησε, τον χαιρέτησε και μετά του λέει: «Αβά μου, η πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου με φέρνουν κοντά σου για να σου εξομολογηθώ τα κρίματά μου». Εκείνος της απάντησε αρνητικά, λέγοντάς της: «Παιδί μου, δεν έχω τη δύναμη και την ικανότητα να ακούσω τις εξομολογήσεις των γυναικών και τις αμαρτίες τους». Εκείνη όμως επέμενε και κάπως επιθετικά του είπε: «Άγιε γέροντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο αληθινός, ο οποίος δήθηκε τη μορφή μας, δεν δίστασε να φάει και να πάει με τελώνες και με αμαρτωλούς, όπως έγινε για παράδειγμα στο σπίτι του Σίμωνος, του Λεπρού και του Φαρισαίου. Και όταν ήρθε σε εκείνον η Πόρνη και του καταφυλούσε με δάκρυα τα άχραντα πόδια του, της φανέρωσε τις αμαρτίες της, αλλά και πάλι δεν την έδιωξε. Εσύ λοιπόν τώρα με διώχνεις που έρχομαι κοντά σου να εξομολογηθώ, να μετανοήσω και να σωθώ». Όταν τ' άκουσε αυτά, ο μοναχός της είπε: «Επειδή μου λες, παιδί μου, πως ήρθες με πίστη να εξομολογηθείς στην αναξιότητά μου τις αμαρτίες σου, ας μπούμε στην εκκλησία και εκεί πες τον φιλάνθρωπο Θεό όλες τις πράξεις σου με πολύ ταπείνωση, με συντριβή καρδιάς, και εγώ θα σε ακούσω». Εκείνη λοιπόν, όταν τ' άκουσε αυτά, σήκωσε τα χέρια της, άρχισε να προσεύχεται, μετά προσκύνησε και έμεινε άφωνη σαν σε έκσταση. Τότε ο Αβάς Νεόφυτος την κοιτάζει με απορία. Σε λίγο της λέει: «Τι σημαίνει αυτό, παιδί μου? Ενώ πρώτα σε είχε πιάσει βιασύνη και παρακαλούσε στην αναξιότητά μου να ακούσω την εξομολόγησή σου, τώρα στέκεσαι βουβή χωρίς να λες τίποτα». Και εκείνη, σαν να τα έχει χαμένα, του αποκρίνεται: «Δεν τολμώ να τα ονομάσω, Άγιε Γέροντα. Με κυριεύουν ολόκληροι, πολύ πονηροί και άλλοι λογισμοί». «Αν είναι έτσι, παιδί μου, τότε αν είσαι κυριευμένη από τους λογισμούς και δεν θέλεις να πεις τίποτα, γράψε τις αμαρτίες σου σε ένα χαρτί αν ξέρεις, και εγώ τις διαβάζω μπροστά στον Κύριο και Θεό μας, που γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων και συγχωρεί όλα τα κρίματά μας, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος και με αμέτρητη φιλανθρωπία».
«Ούτε αυτό μπορώ να κάνω, γέροντα», είπε εκείνη. Τότε ο γέροντας έμεινε σκεφτικός για αρκετή ώρα και ύστερα της είπε: «Αν δεν σου είναι μπορετό ούτε να της πεις, ούτε να της γράψεις, τότε θα σου λέω εγώ ρωτώντασε, όσα συνήθως συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, μήπως έτσι έκανες αυτό ή εκείνο». Εκείνη μετά τις ερωτήσεις του γέροντα λέει: «Με τη βοήθεια του Θεού, Άγιε γέροντα, και με τις Άγιες ευχές σου, τίποτα από όλα αυτά που με ρωτάς δεν έκανα, γιατί άλλα είναι τα δικά μου αμαρτήματα». «Αν υπάρχουν άλλα», της λέει ο γέροντας, «δεν είμαι καρδιογνώστης, παιδί μου, ούτε γνωρίζω τα κρυφά των ανθρώπων. Εύχου και προσεύχου για μένα, γέροντα, και όπως ξέρει ο Κύριος, θα οικονομήσει τα προβλήματά μου». Μόλις τελειώνει τη φράση, έβαλε μετάνοια στο γέροντα και έφυγε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, πέρασε από μία γέφυρα και είδε κάποιο μοναχό λεπρό γεμάτο πληγές και εντελώς απεριποίητο. Του λέει: «Τι θα έλεγες, γέροντά μου, αν σε έπαιρνα στο σπίτι μου και σε περιποιηθώ και εσύ προσευχηθείς στο Θεό για μένα?» «Μακάρι, κυρία μου, μακάρι να έδειχνες έλεος, να έδειχνες πλάκτρα εκτιρμός σε μένα τον ταλέπορο και μαρτωλό». Τότε η γυναίκα έφυγε, πήγε στο σπίτι της, εκεί καθάρισε με ευπρέπεια και με το κατάλληλο τρόπο όλα όσα είχε, ετοίμασε ένα άδειο κελί και για τον άρρωστο μοναχό έστειλε μετά τους υπηρέτες να αγοράσουν νέα καλογερικά ρούχα. Στη συνέχεια πρόσταξε τους υπηρέτες να πάνε το λεπρό μοναχό στο δημόσιο λουτρό, να τον πλύνουν προσεκτικά, να μην τον πονέσουν και να τον φέρουν κατόπιν να τον εγκαταστήσουν στο ετοιμασμένο δωμάτιο. Και όταν έγινε αυτό, η ίδια η αρχόντισσα τον υπηρετούσε, αλήφοντάς του τα τραύματα και τις πληγές και θεραπεύοντας με κάθε τρόπο και περιποίηση τις ανάγκες που είχε ένας τέτοιος άρρωστος. Έφτασε η μεγάλη εβδομάδα, οπότε τη Μεγάλη Παρασκευή των Παθών λέει στον άρρωστο μοναχό: «Θέλω, γέροντα, να κάνω κάτι για σένα η μέρα που είναι σήμερα. Σε παρακαλώ λοιπόν να υπομένεις και να μην μπεις τίποτα και σε κανέναν. Ό,τι νομίζεις καλό, κυρία μου, κάνε μου και εγώ δεν θα μιλήσω». Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα της Θείας Λειτουργίας και καθώς ο ιερέας λειτουργούσε στο εσωτερικό εκκλησάκι του σπιτιού της, έφτασε στην ώρα του Αγίου Ευαγγελίου που λέει: «Του Ιησού γεννημένου εν Βηθλεέμ, εν τικία σήμωνος του λεπρού, προσήλθε αυτό γινή αλάβαστρο μύρου έχουσα βαρύτιμο». Και τα υπόλοιπα. Και τότε η αρχόντισσα πήρε και εκείνη μύρο πολύτιμο, πήγε κοντά στο λεπρό μοναχό και του περιέβρεξε τα πόδια. Μετά έσκυψε και τα καταφυλούσε, σκουπίζοντας με τα μαλλιά της κεφαλής της και εξομολογιότανε τις αμαρτίες της. Την ώρα εκείνη έγινε μεγάλος και φοβερός σεισμός, όχι σε όλη την πολιτεία, μονάχα σε εκείνο το σπίτι. Μετά το σεισμό ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέει: «Έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Όταν ακούστηκε αυτή η φωνή, ο άριστος μοναχός σηκώθηκε, τότε αμέσως κατάγερος και υγιέστατος σε όλα, χωρίς την παραμικρή πληγή στο σώμα του, και άρχισε να υμνεί και να δοξάζει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που τελεί αυτά τα φοβερά και ξέσια θαύματα. Και εκείνη η μακαρία γυναίκα, τώρα που απόλαυσε την άφεση των αμαρτιών της και γνώρισε την άρρητη φιλανθρωπία του Θεού, αφιέρωσε όλη την υπόλοιπη ζωή της στη μετάνοια και ύστερα εκοιμήθη εν Κυρίω, αφήνοντας ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους όσους θέλουν να πλησιάσουν, να ξομολογηθούν και να μετανοήσουν μπροστά στο φιλάνθρωπο Θεό, ο οποίος θέλει όλοι να σωθούμε και να γνωρίσουμε την αιώνια αλήθεια. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Το γεγονός αυτό μας το διηγήθηκε ένας καπετάνιος, ιδού τα ίδια τα λόγια του με τα οποία μας διηγήθηκε. Ταξίδευα μια μέρα με το καράβι μου, έχοντας για επιβάτες άντρες και γυναίκες, και τότε ξανοιχτήκαμε στο πέλαγος. Και ενώ όλα τα άλλα τα καράβια μπορούσαν να πλεύσουν με κάθε άνεση, με ούριον άνεμο, είτε για την Κωνσταντινούπολη, είτε για την Αλεξάνδρεια ή όπου αλλού ήθελαν, εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε καθόλου, λες και είχαμε πιάσει ρίζες εκείνο το σημείο. Επί 15 μέρες μέναμε πάντα στο ίδιο σημείο, χωρίς να μπορούμε να κουνηθούμε καθόλου. Μπήκαμε όλοι σε μεγάλη στενοχώρια και ιδιαίτερα εγώ που ήμουν ο καπετάνιος, που είχα την ευθύνη για το πλοίο, για το ταξίδι, για όλους όσους ταξίδευαν μαζί μου. Άρχισα λοιπόν τότε να δέομαι και να παρακαλώ το Θεό να μας γλιτώσει από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ξαφνικά τότε άκουσα να έρχεται μια φωνή και να μου λέει, χωρίς όμως να βλέπω ποιος μιλούσε, «Βγάλε από το καράβι τη Μαρία και τότε θα ταξιδέψεις χωρίς καμία δυσκολία». Ακούγοντας αυτά τα λόγια εγώ, άρχισα να σκέφτομαι τι να σημαίνουν άραγε αυτά και ποια είναι αυτή η Μαρία. Καθώς όμως απορούσα και δημονούσα, ξανάρχεται πάλι στο άγνωστό μου σημείο η ίδια φωνή. «Σου είπα, βγάλε από το καράβι σου τη Μαρία και θα σωθείτε». Τότε μου ήρθε μία σκέψη να σταθώ ξαφνικά στη μέση του πλοίου και να φωνάξω δυνατά «Μαρία». Δεν τη γνώριζα βέβαια ποια ήταν. Εκείνη ήταν ξαπλωμένη στο πρόχειρο στροσίδι της σε μια άκρη και όταν άκουσε τη φωνή της ανασηκώθηκε λέγοντας «Τι θέλεις να κάνω καπετάνιε? Κάνε μου τη χάρη», της λέω, «και έλα εδώ». Σηκώθηκε με προθυμία και ήρθε. Τότε την πήρα κατά μέρος και της λέω «Βλέπεις, αδελφή μου, πως είμαι πολύ αμαρτωλός και εξαιτίας μου κινδυνεύετε όλοι να πεθάνετε. Λοιπόν», εκείνη δεν με άφησε να προχωρήσω άλλο. Αναστέναξε βαθιά και μου λέει «Καπετάνιε, στην πραγματικότητα εγώ είμαι η πανάθλια και αμαρτωλή. Καλύτερα όμως να σου πω από την αρχή όλα όσα έχω κάνει και να μην κρύψω τίποτα. Εγώ λοιπόν η ταλέπορη και η πανάθλια ήμουνα παντρεμένη. Είχα 2 παιδιά από τα 9 τα οποία μου είχε δώσει ο Θεός. Το ένα ήταν 9 χρονών και το άλλο 12. Όμως πέθανε ο άντρας μου και εγώ έμεινα χείρα. Στη γειτονιά μου έμενε κάποιος στρατιώτης που πολύ μου άρεσε και ήθελα εγώ να πάω μαζί του. Τότε λοιπόν έστειλα πολλούς προξενητάδες να του το πούνε. Εκείνος όμως μου είπε ότι δεν παίρνω γυναίκα που έχει παιδιά με άλλον άντρα. Κι εγώ η καταραμένη όταν τα άκουσα τότε αυτά, συγκλονίστηκα και πολύ ταράχτηκα. Μου άρεσε, βλέπεις, εκείνος ο στρατιώτης και τον ήθελα πολύ, δεν ήθελα να τον χάσω. Τυφλώθηκα από το πάθος μου, παίρνω και σφάζω τα 2 μου παιδιά και τότε του λέω «Να λοιπόν, τώρα είμαι ελεύθερη για σένα, τώρα δεν έχω τα παιδιά μου». Μόλις τα άκουσε εκείνος ότι σκότωσα τα παιδιά μου, είπε «Ο Θεός να με φυλάξει από τέτοια γυναίκα, ποτέ δεν σε θέλω, ποτέ δεν θέλω να σε πάρω». Με έπιασε τότε σύγκριο και φόβος, μήπως φανερωθεί το έγκλημά μου και με σκοτώσουν και μένα. Τότε πήρα το νοματιόν μου και έφυγα. Βέβαια, όταν τα άκουσα όλα αυτά από την ταλέπορη εκείνη γυναίκα, συγκλονίστηκα, αλλά και πάλι δεν θέλησα να τη ρίξω στη θάλασσα. Σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο και της λέω «Θα κατέβω εγώ μόνος μου στη μικρή ετούτη βάρκα και αν ύστερα από αυτό προχωρήσει το πλοίο, να ξέρεις πως οι δικές μου οι πολλές αμαρτίες το κράταγαν εδώ και δεν ξεκινούσε». Μπαίνω στη βάρκα που ήρθε κοντά μου, αλλά και πάλι το πλοίο έμεινε ακίνητο. Ούτε το πλοίο ούτε η βάρκα κουνιότανε. Τότε ανέβηκα εγώ από τη βάρκα και λέω στη Μαρία «Έλα λοιπόν, μπες εσύ στη βάρκα». Εκείνη με άκουσε και μπήκε στη βάρκα και αμέσως τότε η βάρκα έκανε 5 γύρους και μετά έφυγε κατευθείαν. Αλλά και το πλοίο ξεκίνησε και προχωρούσε με τέτοια γρηγοράδα που μέσα σε 3,5 μέρες κάναμε όλο το ταξίδι που συνήθως το κάναμε σε 17 ημέρες.
Ο Αββάς Δανιήλ πήγε με το μαθητή και τον υποτακτικό του στην Αλεξάνδρεια. Και ενώ ακόμα βρισκόταν εκεί, συνέβη τούτο το συγκλονιστικό γεγονός. Ένας Αββάς από την Αλεξάνδρεια είχε ένα γιο. Ο γιος του πήρε γυναίκα μέχρι 18 ετών. Έμεινε και ο καλόγερος μαζί με το γιο του, που ήταν ψαράς. Αλλά ο διάβολος, ο οποίος εχθρεύεται πάντα τις ψυχές μας, σήκωσε πορνικό πόλεμο στον καλόγερο κατά πάνω στην ύφη του και όλο ζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθεί μόνος μαζί της, αλλά δεν την έβρισκε. Ωστόσο, τάχα με στοργή, συχνά πυκνά, την κοιτούσε, τη χάιδευε και εκείνη τον ανεχόταν σαν πατέρα της. Μια μέρα λοιπόν ήρθαν μερικοί ψαράδες και φώναξαν το γιο του τον ψαρά να πάνε για ψάρεμα. Μόλις λοιπόν έφυγε ο γιος, ο πατέρας πήγε να κοιμηθεί με την ύφη του. Η κόρη ξαφνιάστηκε και του λέει: «Τι σημαίνει αυτό?» «Πήγαινε να σταυρωθείς για να συνέλθεις, γιατί το έργο που πας να κάνεις είναι δαιμονικό». Εκείνος δεν ήθελε να παραιτηθεί από το πορνικό του σχέδιο και να φύγει. Πάλεψε με όλη τη δύναμή του, αλλά η κόρη δεν υποχωρούσε με κανένα τρόπο. Τότε εκείνος αρπάζει το σπαθί του γιου του που κρεμόταν πάνω από το κρεβάτι, το ξεγυμνώνει και για να τη φοβήσει το κρατάει απειλητικά κατά πάνω της λέγοντας: «Αν δεν μ' ακούσεις και δεν υποχωρήσεις, με τούτο το σπαθί θα σε σκοτώσω». Μα εκείνη του απάντησε πολύ θαρετά: «Κι αν ακόμα χρειαστεί να με κόψεις κομματάκια, κομματάκι κομματάκι, δεν πρόκειται να κάνω αυτό το οποίο μου ζητάς». Εκείνος, κυριευμένος από το πάθος, από αυτή την ακολασία που τον είχε κυριεύσει, βαλμένος φυσικά από το διάβολο, τη χτυπάει με ορμή στα νεφρά και τη σκίζει στα δύο. Αμέσως όμως ο Θεός τον τύφλωσε και δεν μπορούσε να δει ούτε την πόρτα για να βγει και να φύγει. Πέρασε κάμποση ώρα και έφτασαν άλλοι ψαράδες εκεί τα χαράματα να πάρουν το γιο του για ψάρεμα. Φώναξαν και τους αποκρίθηκε τότε ο τυφλωμένος πατέρας: «Έχει φύγει νύχτα για ψάρεμα ο γιος μου. Δείξτε μου την πόρτα όμως, γιατί δεν βλέπω». «Εδώ είναι», του λένε. Και μόλις άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν, είδαν το σώμα καταματωμένο και τρόμαξαν. «Πιάστε με», τους λέει, «και παραδώστε με στον άρχοντα, γιατί έκανα φόνο». Τον έπιασαν πράγματι και τον παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλης. Ο άρχοντας και διοικητής τον εξέτασε και από τα χείλη του έμαθε όλη την αλήθεια και μετά τον τιμώρησε με σκληρά βασανιστήρια. Ύστερα από όλα αυτά λέει ο Αββάς Δανιήλ: «Ελάτε, πάμε να δούμε το λείψανο της κόρης». Φτάνοντας λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, έμαθαν οι μοναχοί εκεί πως έρχεται ο Αββάς Δανιήλ και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και τους λέει ο γέροντας: «Ετοιμάστε το λείψανό της, Άγιοι Πατέρες, γιατί αυτής της κόρης το λείψανο δεν μπορεί να ενταφιαστεί παρά κοντά στους τάφους των πατέρων». Μερικοί όμως από τους μοναχούς άρχισαν να διαμαρτύρονται, γογγίζοντας ότι ο γέροντας πώς επιτρέπει να θαυτεί το λείψανο μιας γυναίκας και μάλιστα σκοτωμένης δίπλα στους τάφους των Αγίων Πατέρων. Ο γέροντας τότε το άκουσε και τους λέει: «Η κόρη αυτή είναι και δική σας και δική μου, αμάς και γερόντισα, γιατί μαρτύρησε και πέθανε για την αρετή της σοφροσύνης και της τιμιότητας». Και τότε κανείς δεν εναντιώθηκε στη γνώμη του γέροντα και πήραν το λείψανο της κόρης και το έθαψαν κοντά στους τάφους των πατέρων. Και αφού ασπάστηκε ο γέροντας όλους τους μοναχούς, πήρε το μαθητή και υποτακτικό του και επέστρεψαν στη σκήτη. Άλλοτε πάλι στη σκήτη ένας μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από το δαίμονα της πορνείας. Με τις σφοδρές επιθέσεις του δαίμονα ο μοναχός δεν άντεχε άλλο και πήγε να το πει στο γέροντα. Ο γέροντας τον άκουσε καλά και στο τέλος του λέει: «Πήγαινε παιδί μου στο μοναστήρι που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια και εκεί στάσου πάνω στο κημητήριο των πατέρων και πες: ο Θεός της μάρτυρος του Μαΐδος, βοήθησέ με και λύτρωσέ με από τον πειρασμό της πορνείας και ελπίζω θα σε απαλλάξει από τον πόλεμο αυτού του πειρασμού».
και ο αδελφός, παίρνοντας την ευχή και την εντολή του γέροντα, πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια εκεί πραγματικά που του είπε και κάνει ό,τι του πρόσταξε ο γέροντας. Μετά επανέρχεται στη σκήτη, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει: «Άγιε γέροντα, με τη δύναμη του Θεού και την ευχή σου, ο πόλεμος της πορνείας με άφησε και ελευθερώθηκα ήδη από το δαίμονα». Ο γέροντας το ρωτάει: «Και πώς, παιδί μου, ελευθερώθηκες?» Και ο αδελφός απαντά: «Μόλις πήγα στο κημητήριο των πατέρων, όπως μου είπες, έκανα 12 μετάνοιες και με πήρε ο ύπνος. Έρχεται τότε μια κόρη και μου λέει: Αβά, πάρε αυτή την ευλογία και πήγαινε στο κελί σου εν ειρήνη». Και παίρνοντας την ευλογία που μου έδωσε η κόρη, αμέσως ανακουφίστηκα από το σφοδρό πόλεμο του πειρασμού και κατέληξα τότε στην ελευθερία μου. Ωστόσο, αν με ρωτήσεις τι ήταν αυτή η ευλογία, δεν ξέρω να σου πω». Και ο γέροντας του λέει: «Τέτοια παρηγορία γνώμης και μεσητείας έχουν κοντά στο Θεό όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται να κρατήσουν την αρετή της σοφροσύνης. Η πορνεία, παιδί μου, είναι ένας δαίμονας ο οποίος σε κυριεύει. Εσύ, με τη βοήθεια αυτής της Αγίας που σε εκείνον τον τάφο αναπαύεται το σώμα της, προσευχήθηκε αυτή η Αγία Ψυχή και σου βγήκε αυτός ο σατανάς από μέσα σου και από πόρνος έγινες πραγματικός χριστιανός».

Υπάρχει ένα λιμάνι στην Κύπρο που ονομάζεται Δάδε. Κοντά εκεί βρίσκεται κάποιο μοναστήρι λεγόμενο του Φιλοξένου. Όταν το επισκέφτηκαν κάποιοι μοναχοί, βρήκαν εκεί έναν αδελφό ονόματι Ισίδωρο, το γένος Μελιτινό. Οι μοναχοί ξαφνιάστηκαν όταν τον είδαν να οδύρεται και να κλαίει γοερά και ακατάπαυστα με δυνατή φωνή. Οι άλλοι προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν και να τον καθησυχάσουν για λίγο, αλλά κανένας δεν κατάφερνε. Και σε όλους έλεγε «Είμαι τόσο μεγάλος αμαρτωλός που όταν σαν εμένα κανένας άλλος δεν υπήρξε από τα χρόνια του Αδάμ ήσαμε σήμερα». Εκείνοι του έλεγαν «Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε, Αβά, ότι κανένας δεν είναι αναμάρτητος παρά μονάχα ο Θεός». Αλλά εκείνος τους διέκοπτε λέγοντας «Έχετε δίκιο αδελφοί, μα πουθενά δεν είδα και δεν άκουσα στους ανθρώπους να έχει κάνει κάποιος την αμαρτία που έκανα εγώ. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω και κατηγορώ άδικα τον εαυτό μου, ακούστε την αμαρτία μου για να μπορείτε να εύχεστε κι εσείς για μένα». Όταν λοιπόν ήμουνα στο κόσμο, είχα πάρει για γυναίκα μία χριστιανή και πολύ θεοσεβούμενη. Εγώ τότε ακολουθούσα το αιρετικό δόγμα του Σεβίρου. Επιστρέφοντας μια μέρα στο σπίτι μου, δεν βρήκα τη γυναίκα μου. Έμαθα πως είχε πάει στη γειτονιά, στη γειτονική εκεί εκκλησία για να μεταλάβει. Εγώ μόλις το άκουσα αυτό, έτρεξα γρήγορα μήπως και προλάβω να την εμποδίσω να μεταλάβει και τη βρήκα να επιστρέφει στο σπίτι αφού είχε ήδη κοινωνήσει. Τότε την έπιασα από το λαιμό και της έσφιξα τόσο πολύ το φάρικα που την ανάγκασα να κάνει εμετό την Αγία Κοινωνία. Την έπιασα κατόπιν και την πέταξα από το πάνω μέρος του σπιτιού κάτω και έπεσε εκείνη μέσα στις βρωμιές και το βόρβορο. Και εκεί τότε είδα να κατεβαίνει αμέσως ένα περιστέρι και να παίρνει τη μερίδα της Αγίας Κοινωνίας. Ύστερα από 2 μέρες βλέπω σε ένα όραμα πολύ ζωντανό ένα κατάμαυρο εθίωπα ντυμένο με κουρέλια να μου λέει «Εσύ κι εγώ καταδικαστήκαμε να είμαστε μαζί στην ίδια κόλαση». «Και ποιος είσαι εσύ?» το ρωτώ. Κι εκείνος ο εθίωπας μου αποκρίνεται «Εγώ είμαι εκείνος που έδωκε ράπισμα στη Σιαγώνα στον ποιητή των πάντων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον καιρό του θείου πάθους». Και αμέσως χάθηκε ο εθίωπας εκείνος. «Γι' αυτό αδελφοί μου, δεν μπορώ να παρηγορηθώ και να σταματήσω το κλάμα και τον ακατάπαυστο θρήνο». Μερικοί προσκυνητέ φιλομόναχοι επισκέφθηκαν τον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας, της Καλαμόνας, κοντά στον Άγιο Ιορδάνη. Και εκεί από τον Άγιο Γέροντα εκείνο άκουσαν την ακόλουθη διήγηση για ένα γεγονός που είχε συμβεί στον ίδιο. Ένα βράδυ είδα σαν ζωντανό όραμα στον ύπνο μου μια γυναίκα πολύ σεμνή, στα πορφυρά ντυμένη, και είχε κοντά της 2 τίμιους και ιεροπρεπείς άνδρες. Στεκόταν και οι 3 έξω από το κελί μου. Καθώς έβλεπα τότε την σεμνοπρεπή γυναίκα, την πήρα για τη δέσποινά μας, την κυρία Θεοτόκο, και τους 2 άνδρες που ήταν μαζί της, τον ένα για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και πρόδρομο και τον άλλον τον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο. Βγήκα λοιπόν και παρακαλούσα την Παναγία να μπει στο κελί μου και να μου δώσει την ευχή και την ευλογία της, μα εκείνη δεν θέλησε να μπει. Εγώ έμεινα εκεί και επέμεινα παρακαλώντας την και λέγοντας «Μη με αποστρέφεσαι, δέσποινά μου, μη με αφήσεις ντροπιασμένο και ταπεινωμένο» και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή, καθώς με έβλεπε να επιμένω στην παράκληση και τη δέησή μου, αποκρίθηκε τότε κάπως πονεμένα «Μέσα στο κελί σου έχεις τον εχθρό μου και εσύ θέλεις να πω κι εγώ εκεί?» Και με αυτά τα λόγια στράφηκε προς τα λού και έφυγε. Εγώ τότε ξύπνησα και με έπιασε μια βαθιά θλίψη για αυτά που είδα, για αυτά που μου είπε, και άρχισα να σκέφτομαι μήπως έστω και με τη σκέψη μου αμάρτησα μπροστά στην Παναγία, γιατί στο κελί μου μόνο εγώ μένω, δεν υπάρχει άλλος.
Πέρασε πολλή ώρα και ερευνώντας τον εαυτό μου, τις πράξεις, τις σκέψεις μου, δεν έβρισκα να έχω κάνει κάτι ή να έχω πει κάτι βλάσφημο για την Παναγία ή κάτι τέλος πάντων έχω κάνει που να την έχω προσβάλει. Και τότε έβλεπα τον εαυτό μου πεσμένο σε λύπη και απελπισμένο. Πήρα στα χέρια μου ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως και διώξω με το διάβασμα μακριά τη λύπη και τους στενόχωρους λογισμούς. Τότε διάβαζα το βιβλίο του Μακαρίτου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων. Ανοίγοντας όμως το βιβλίο εκείνο, βρίσκω με πολύ μεγάλη μου έκπληξη τις τελευταίες σελίδες του δύο λόγους του υβριστού της Θεοτόκου του αιρετικού Νεστορίου. Τότε κατάλαβα πως αυτοί οι λόγοι ήταν ο εχθρός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Σηκώθηκα τότε αμέσως και επέστρεψα το βιβλίο σε εκείνη που μου το είχε δώσει λέγοντάς μου «Πάρε το βιβλίο σου αδελφέ μου και μάθε πως δεν μου έδωκε τόση ωφέλεια όση ζημιά μου προκάλεσε». Εκείνος τότε άρχισε να με ρωτάει από περιέργεια για ποια ζημιά μιλούσα και τότε του εξήγησα με κάθε λεπτομέρεια το τι είχε συμβεί εκείνη τη νύχτα. Χωρίς να χάσει καιρό εκείνος ο ευλογημένος αδελφός έκοψε από το βιβλίο τα φύλλα που είχαν τους δύο λόγους του αιρετικού Νεστορίου και τα έριξε στη φωτιά λέγοντας «Δεν θα αφήσω να παραμείνει ούτε στιγμή μέσα στο κελί μου ο εχθρός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου». Κάποιος γέροντας διηγήθηκε στους πατέρες ότι στα προάστια της Αντιόχειας υπάρχει ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι με 60 μοναχές. Είναι καστρογυρισμένο και πολύ καλά οχυρωμένο. Κάποιοι όμως ληστές, γύρω στους 12, με ένα φοβερό αρχιληστή, το έβαλαν στα πόδια γιατί κάποτε το είχαν προσέξει και είχαν θελήσει να πέσουν νύχτα πάνω του και να το κυριέψουν. Τότε έπιασε ο αρχιληστής να ρωτάει έναν ένα τους συντρόφους του «Πώς μπορούμε να μπούμε και να κυριέψουμε το μοναστήρι?» Ένας από αυτούς αποκρίθηκε λέγοντας «Θα γυρίσω τα τυχογυρίσματα όλου του μοναστηριού και θα βρω, δεν γίνεται. Θα βρω κάποιο πέρασμα ή κάποιο άλλο πάτημα προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε». «Δεν λες τίποτα», του λέει ο αρχιληστής. Με τον ίδιο τρόπο ρώτησε και όλους τους άλλους, μα όταν τους άκουγε, απάντησε σε όλους με τον ίδιο τρόπο. «Δεν ξέρεις τίποτα, δεν λες τίποτα». Στο τέλος, το ρώτησαν και εκείνον οι ληστέ με τη σειρά τους. «Εσύ τι προτείνεις, καπετάνιε?» «Ακούστε τι λέω εγώ», τους απαντά. «Παίρνω και φορώ στο κεφάλι μου ένα κουκούλιο, να σαν τους μοναχούς της Μεσοποταμίας, έτσι ώστε να κρύβει τα ανασηκωμένα αγριό μαλλιά μου. Μετά φέρω και ένα εδώ πέρα έναν χιτώνα, το φοράω έτσι αυτόν το μαντία να σκεπαστεί το σπαθί μου που έχω δέσει πάνω στο μυρό μου και μόλις νυχτώσει σαν ένας ξένος μοναχός πάω και χτυπάω την πόρτα του μοναστηριού. Στη θυρωρώ που θα μου ανοίξει να μπω, θα πω είμαι ξένος και ντρέπομαι να μπω και να μείνω στην πόλη όπου υπάρχουν γυναίκες και πειρασμοί. Για το όνομα του Θεού, κάντε μου τη χάρη και δώστε μου μία ψάθα να τη στρώσω να κοιμηθώ. Μέσα από αυτή την πόρτα θέλω να περάσω και ύστερα αύριο μεθαύριο θα φύγω κι εγώ». Έτσι λοιπόν πραγματικά και έγινε. Μπήκε λοιπόν μέσα, η θυρωρός του μοναστηριού άκουσε από το στόμα όλα αυτά τα λόγια και τον πήρε για Άγιο Ερημίτη και με πολύ χαρά έτρεξε να το αναγγείλει στην Αγία Ηγουμένη. Φυσικά μέσα στο σχέδιο του αρχιληστή ήταν και να ανοίξει την πύλη προκειμένου να ορμήσουν μέσα όλοι τους. Η Ηγουμένη λοιπόν, νομίζοντας πως είναι κάποιος μεγάλος αναχωρητής, τον κάλεσε να μπει στα επίσημα δωμάτια του μοναστηριού και κάλεσε και όλες τις μοναχές να πάρουν την ευχή και την ευλογία του γέροντα. Μάλιστα έδωσε εντολή να ζεστάνουν νερό και να φέρουν κοντά τον νηπτήρα. Μετά στάθηκαν όλες οι μοναχές σε δύο σειρές και άρχισαν να ψάλουν. Όταν ήφθηκε ο αρχιληστής, ο οποίος ήταν ντυμένος μοναχός,
πήραν τότε το απόπλημα και με όλες οι μοναχές τότε ραντίστηκαν με αυτό για ευλογία. Μάλιστα μία μοναχή που διακονούσε μία άρρωστη καλόγρια, η οποία ήταν κατάκητη για ένα χρόνο, αυτή λοιπόν που διακονούσε την άρρωστη πήγε και πήρε λίγο από το απόπλημα και λέει στην κατάκητη: «Μεγάλος άνθρωπος και ασκητής ήρθε σήμερα στο μοναστήρι μας. Του ρίξαμε νερό να ανοιχτεί και μετά ευλογηθήκαμε όλες από το νερό εκείνο. Πήρα λοιπόν και έφερα και σε σένα αυτό το άγιο νερό για να ευλογηθείς κι εσύ». Και τότε συνέβη το παράδοξο τούτο. Πήρε από το νερό αυτό η άρρωστη και με πολύ πίστη νύφτηκε και αμέσως έγινε καλά. Και ενώ ετοιμαζόταν η διακονούσα μοναχή να κατέβει και να πάει με τις άλλες, της λέει θαρετά η άρρωστη: «Περίμενε με λίγο σε παρακαλώ, γιατί θα κατέβω κι εγώ μαζί σου. Θέλω να πάρω κι εγώ την ευλογία του Αγίου Γέροντα». Σηκώθηκε λοιπόν και κατέβηκαν μαζί. Την πήρε τότε και την πήγε στο νομιζόμενο για Άγιο και διηγήθηκε μπροστά σε όλους το θαύμα. Βλέποντας με πολύ μεγάλη έκπληξη όλες οι μοναχές το παράδοξο αυτό θαύμα, δόξαζαν το Θεό και άρχισαν να πέφτουν μια-μια στα πόδια του αρχιλιστή, ζητώντας την ευχή του. Και ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά ο ληστής απορούσε και θαύμαζε. Σιγά σιγά ένα κύμα κατανήξεως τον συνεπήρε και λέει στις μοναχές: «Ο Θεός γνωρίζει, μητέρες και αδελφές, ότι είμαι αμαρτωλός και αρχιλιστής. Αυτή τη νύχτα μάλιστα είναι να έρθουν κατ' επάνω στο μοναστήρι και σε εσάς άλλοι 12 ληστέ. Ωστόσο μη φοβηθείτε, δεν πρόκειται να σας κάνουν κακό». Και εκείνη τη στιγμή ξεζώστηκε το σπαθί του και το πέταξε μπροστά στα πόδια των μοναχών. Οι μοναχές άκουσαν όλα αυτά, είδαν και το σπαθί του και παγώσανε. Και έμειναν από το βράδυ ίσα με το πρωί να ψάλουν κατά χορούς από το μεγάλο φόβο τους. Όταν προχώρησε η νύχτα και ήρθαν και οι άλλοι ληστέ, βγήκε αυτός ο αρχιλιστής και τους διηγήθηκε με τον ί και με το σίγμα όλα όσα συνέβησαν, προσθέτοντας το τέλος: «Από τούτη τη στιγμή αποφάσισα κι εγώ να γίνω μοναχός και να παρατήσω την μέχρι τώρα ληστρική ζωή μου. Γιατί έτσι μέταξε η πρόνοια του Θεού που με έφερε σε αυτό το σημείο εμένα τον αμαρτωλό». Τότε και εκείνοι με ένα σχεδόν στόμα του λένε: «Και αφού εσύ ένας τόσο δυνατός και φημισμένος για την αγριότητά του ληστής, τα αφήνεις όλα και γίνεσαι καλόγερος, τότε και εμείς αληθινά θα γίνουμε μοναχοί από τούτη την ώρα». Και έγιναν αληθινοί μοναχοί, όπως μας εμπιστεύτηκαν και μας πληροφόρησαν όσοι τους είδαν, και πρόκοψαν στη μοναχική ζωή και σε κάθε αρετή. Και εμείς που ακούγαμε, δοξάσαμε τον μεγάλο Θεό που δεν θέλει να χαθεί καμία ψυχή, που θέλει όλοι να οδηγηθούμε στη μετάνοια και στην αλλαγή της ζωής μας, προκειμένου να απολαύσουμε τα αγαθά της αιώνιας ζωής.

Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφθηκε τον Αβά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αβά και κάποιοι μοναχοί να τον δουν και ζητούσαν να τους πει κάποιο λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αβάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πατέρα. Ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω, να μάθω αυτά τα οποία πρέπει από σένα, δεν ήρθα να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τότε ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος να του μιλήσει, του είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και μπορεύω με λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Αγοράζω πολλά μαζί για να πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι, αν ξέρω, θα σας διηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή». Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να δω το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις κι εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά είσαι με τα μισά του δρόμου, δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε έναν άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνο: «Έλα να με πας να δω το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέγει εκείνος, «να έρθω, μα μέχρι την πόρτα του παλατιού πιο μέσα δεν μπορώ να μπω». Τότε λέει σε έναν τρίτο φίλο του: «Έλα τουλάχιστον εσύ, έλα να με συνοδέψεις το βασιλιά». Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου και να μπω μέσα στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε το ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί μέχρι τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνότητα που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ενώ ο τρίτος φίλος είναι η ελεημοσύνη. Αυτή μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία». Και οι αδελφοί τότε πολύ ωφελήθηκαν από αυτή την οικοδομητική παραβολή και αναχώρησαν ευχαριστημένοι για την έρημο. Ο Αβάς Τιμόθεος ο πρεσβύτερος είπε στον Αβά Ποιμένα: «Ξέρεις, γέροντα, υπάρχει στην Αίγυπτο μια γυναίκα η οποία είναι δοσμένη στην πορνεία. Με τα χρήματα που παίρνει τα δίνει σε ελεημοσύνες». Ο Αβάς Ποιμήν το αποκρίθηκε λέγοντας: «Σίγουρα αυτή η γυναίκα δεν πρόκειται να μείνει στην πορνεία, γιατί μου φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος καρπός μέσα της». Εκείνες τις μέρες έτυχε να έρθει και η μητέρα του Αβά Τιμοθέου για να τον δει και τη ρώτησε για το θέμα αυτό. Εκείνη η γυναίκα τι έγινε, έμεινε όπως ήταν δοσμένη στην πορνεία? Και η μητέρα του αποκρίθηκε: «Ναι, δυστυχώς, και μεγαλώνει πιο πολύ τον αριθμό των εραστών της. Αλλά πρέπει να σου πω ακόμα ότι τώρα κάνει πιο πολλές ελεημοσύνες». Φεύγει τότε ο Αβάς Τιμόθεος και πάει στον Αβά Ποιμένα για να του πει τα καθέκαστα. Και εκείνος επιμένει στην πρώτη του γνώμη: «Όπως σου είπα και την πρώτη φορά, δεν φαίνεται να μένει στην πορνεία». Ύστερα από λίγο καιρό ήρθε πάλι στο μοναστήρι του η μητέρα του Τιμοθέου του πρεσβυτέρου και του λέει: «Ξέρεις, εκείνη η πόρνη για την οποία με ρώτησες την άλλη φορά ήρθε μέχρι εδώ μαζί μου. Ήθελε να σε δει για να προσευχηθείς για αυτήν, μα εγώ δεν τη δέχτηκα». Μόλις τα άκουσε αυτά ο Τιμόθεος, πήγε και τα είπε στον Αβά Ποιμένα και τότε του λέει ο γέροντας: «Μάλλον εσύ πρέπει, αδελφέ μου, να πας και να τη συναντήσεις». Σηκώθηκε λοιπόν ο Τιμόθεος και πήγε να τη βρει. Στη συνάντηση της μίλησε με τα συνήθη πνευματικά λόγια και τις παρενέσεις για τέτοιες περιστάσεις. Εκείνη άκουσε με ευχαρίστηση μεγάλη και με πολύ πόθο από το στόμα του το λόγο του Θεού. Έδειξε να ωφελήθηκε πολύ και άρχισε να κλαίει από κατάνοιξη. Σε μια στιγμή του λέει: «Εγώ, γέροντα, πάβω από σήμερα να δίνω το σώμα μου στην πορνεία και ντύνω με κατάσαρκα το φόβο του Θεού». Τότε πήρε όλα τα υπάρχοντά της, τα μοίρασε όλα σε φτωχούς,
Παράτησε μετά όλους τους εραστές, τα πάντα τα οποία είχε που την κρατούσαν σε αυτή την πορνική ζωή και μπήκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, όπου από εκείνη τη μέρα έκαμε μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά, έτσι όπως πραγματικά αγαπάει και θέλει ο Θεός.

ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης που είχε πλουτίσει όμως από πολλές πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα τη ζωή του και τη μέλλοντα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και πήγε σε έναν ιεροδιδάσκαλο και του λέει «Σε παρακαλώ δάσκαλε, άκουσέ με. Το μυαλό μου όλο έχει γίνει εχμάλωτο από τις βιωτικές μέρημνες και τις φροντίδες. Γιατρέψέ με σε παρακαλώ για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος τότε αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία του δίνει τη Σοφία Σολομόντος να διαβάσει. Εκεί λοιπόν διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στο σοφό δάσκαλο λέγοντας «Και ποιος θα μπορούσε να γίνει πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιτρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς για να μου το επιστρέψει». Φεύγει αμέσως λοιπόν και του λέει τα πάντα, τα μοιράζει όλα τα χρήματά του, όλα όσα έχει μαζέψει σε φτωχούς, δίνει για τον εαυτό του, κρατάει πάρα πολύ λίγα χρυσά νομίσματα, ίσα ίσα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί, και έγινε τελικά πάμφτωχος. Αργότερα ξανασκέφτηκε όλα αυτά τα οποία έκανε και λέει με το λογισμό του «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε, σκόρπισε σε φτωχούς όλα τα υπάρχοντά μου, όλα τα αγαθά μου και έμεινα πάμφτωχος». Στον δρόμο λοιπόν που πηγαίνει για τα Ιεροσόλυμα βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του άρχοντα. Τότε του άρχοντα Ααρών, του άρχοντα εκείνης της περιοχής, και αυτοί δεν γνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τότε τους ρωτάει «Γιατί μαλώνετε?» «Να, βρήκαμε αυτή την πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τότε τους λέει «Δώστε μου εμένα αυτή την πέτρα και θα σας δώσω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωσαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, δείχνει σε ένα χρυσοχό την πέτρα και εκείνος ξαφνιασμένος το ρωτάει «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε λοιπόν αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα λοιπόν που πήγαινε στον ιερέα για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμες πέτρες όσες θέλεις εσύ, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα λέγοντάς του αυτά τα λόγια: να μη διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να πιστείς στο Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωκε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε αυτή τη ζωή και για τον μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή».

Να λοιπόν, αγαπητοί μου, που για άλλη μια φορά η εκπομπή μας «Εν γη ερήμο» έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Τσαναβάρη που ρύθμισε τον ήχο, την Έλλη Ζάχαρη που απαντούσε στα δικά σας μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που μας ακούγατε από όπου και αν μας ακούγατε.

Ρήμο. Δίδαχες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Και πως εμι τούτο ή να έρθει η μύτη του κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του

δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Το θέμα που θέλω να θίξουμε στη σημερινή μας εκπομπή και που δεν θα είναι η μοναδική εκπομπή που θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, είναι ένα θέμα μεν πάρα πολύ γνωστό, που κάθε λίγο και λιγάκι προκαλεί την επικαιρότητα, θα έλεγα, και ένα θέμα στο οποίο επίσης η Εκκλησία θέλει να έχει ένα λόγο. Το θέμα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Η Εκκλησία μας συνεκρότησε μια συνοδική επιτροπή μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Νεότητος, προκειμένου να συνδράμει αυτό το γεγονός, να είναι παρούσα σε αυτό το γεγονός. Αλλά αυτή η απόφαση και η πρωτοβουλία της Εκκλησίας προκάλεσε αντιδράσεις, συζητήσεις, και μάλιστα υπάρχει κατηγορηματική η άρνηση κάποιων ανθρώπων τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τέτοια πράγματα. Θα επιχειρήσω να συζητήσω το θέμα. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω σχόλια, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο θα είχατε να συνεισφέρετε. Γιατί μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ένα πνεύμα καταστροφολογίας, το οποίο καλύπτει ουσιώδεις πλευρές για τις οποίες τουλάχιστον ο ομιλών έχει την ταπεινή γνώμη ότι δεν θα πρέπει να παραθεωρούνται. Και θα ήθελα να απαντήσω σε ένα απλό ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί. Γιατί η Εκκλησία αναμειγνύεται? Γιατί η Εκκλησία δίνει το παρόν? Δεν είναι τόσο δύσκολο να απαντήσει κανείς. Πρώτα-πρώτα γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα γεγονός που θα γίνει στον τόπο μας. Ξέρω ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις αν πραγματικά

έπρεπε να γίνουν, το τι σημαίνει ότι θα γίνουν, τα οικονομικά κόστη τα οποία είναι όντως τεράστια, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να σχολιάσω και να απαντήσω. Το θέμα είναι ότι θα γίνουνε. Το θέμα είναι ότι η πατρίδα μας ανέλαβε την τέλεσή τους. Αυτό σημαίνει, σε δεύτερη φάση, ότι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η προσοχή του κόσμου θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα. Θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα για την οποία επίσης θα παίρνει διάφορες πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά θα προσέλθει ένα πλήθος ανθρώπων, ξένων, που θα έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, που θα βρεθούν δηλαδή στον τόπο μας ένα διάστημα σημαντικό, που θα ζήσουν ανάμεσά μας, που θα μας γνωρίσουν αν θέλετε από πιο κοντά. Ακόμα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα προσέλθουν σε αυτούς τους αγώνες, όπως και σε άλλους, ένα σωρό ομάδες παραθρησκευτικές που θα προσπαθήσουν να στήσουν τα μαγαζάκια τους και να προσφέρουν και να διαδώσουν τις θέσεις και τις ιδέες τους. Αυτό δεν είναι μια υπόθεση, είναι μια πραγματικότητα την οποία η Συνοδική Επιτροπή την γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού άλλωστε έχει δεχθεί και προτάσεις για συνεργασία από τέτοιες ομάδες. Ένας ακόμη λόγος είναι γιατί εκείνη την εποχή θα προσέλθουν στη χώρα μας και αθλητές από αρκετές ορθόδοξες χώρες. Και το ερώτημα που θέλω εγώ να θέσω: με δεδομένα όλα αυτά, η Εκκλησία θα πρέπει να είναι απούσα? Θα φανούν οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες και η Εκκλησία θα είναι κρυμμένη? Αλλά και θα ήθελα ακόμα να παρατηρήσω, άραγε υπάρχει εντύπωση ότι η συνδρομή της Εκκλησίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει και κατάφαση της εμπορευματοποίησης τους? Νομίζω ότι αν όσοι επικρίνουν την Εκκλησία γι' αυτό έχουν προσέξει τις ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου αλλά και της Επιτροπής της Συνοδικής, θα διαπιστώσουν ότι η Εκκλησία δεν παραθεωρεί το κατάντημα του σύγχρονου Ολυμπισμού. Θεωρεί όμως ότι αυτός δεν είναι λόγος για να μείνει μακριά. Όταν έχεις να κάνεις με έναν άρρωστο, δεν ξέρω πόσο μπορείς να τον θεραπεύσεις τελείως, αλλά να του δώσεις μια άλλη αίσθηση πραγμάτων, αυτό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να απορριφθεί. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι η Εκκλησία, για όλους αυτούς τους απλούς λόγους που είπα προηγουμένως, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να είναι παρούσα, για να δώσει τη δική της μαρτυρία, την ιεραποστολική μαρτυρία. Και σε καμιά ιστορική εποχή η Εκκλησία έδωσε τη μαρτυρία της κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες. Έδωσε πάντοτε τη μαρτυρία της σε εποχές δύσκολες, σκληρές, άσχημες, σε εποχές αμαρτωλότητος, αφού άλλωστε όλοι ζούμε και υποκείμεθα στην πτώση. Έτσι λοιπόν δεν θα αποτελέσει αφορμή φόβου τα όσα συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να κλειστεί η Εκκλησία στο καβούκι της και να μην δώσει την δική της μαρτυρία. Ταυτόχρονα η παρουσία της δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κατάφαση στην εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων και στα οποιαδήποτε άλλα άσχημα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το σημείο και ταυτόχρονα ας μην επιχειρήσει κανείς να παρερμηνεύει αυτά τα οποία λέμε.

ξαναγυρίσουμε, φίλοι ακροατές, στο ερώτημά μας. Εάν η παρουσία της Εκκλησίας στην προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει κατάφαση στην εμπορευματοποίησή τους. Και είπα ήδη προηγουμένως ότι ουδής ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Το ερώτημα που μπαίνει, άραγε αυτός, δηλαδή η εμπορευματοποίηση και τα συναφή κακά, είναι λόγος αποχής, είναι λόγος απουσίας? Αρχίζω να διερωτώμε μήπως ξαναστήνουμε μια καινούρια αίρεση των καθαρών. Εμείς οι καθαροί, εμείς οι αμόλυντοι, μένουμε μακριά για να μην μειανθούμε από αυτή την ιστορία. Λησμονώντας ότι ναι μεν η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και οφείλουμε οι πάντες να το συνειδητοποιούμε, αλλά ζει και στρατεύεται σε αυτό τον κόσμο και ταυτόχρονα αγωνίζεται για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Και όλη αυτή η κατάσταση και πάρα πολλά άλλα ακόμα είναι πράγματα του κόσμου αυτού και η προσπάθεια και ο στόχος είναι η μεταμόρφωσή τους, η πρόσληψη και η μεταμόρφωσή τους. Άκουσα μάλιστα τον τελευταίο καιρό ένα επιχείρημα το οποίο, ας μου επιτραπεί να πω, έγινε καραμέλα στα χείλη των πολλών. Ένα δημοσίευμα μιας αθλητικής εφημερίδος ότι τάχα η ΔΟΕ ζήτησε να γίνει εισαγωγή πορνών για να εξυπηρετηθούν οι εντός εισαγωγικών οι ποικίλοι αθλητές και αθλητικοί παράγοντες. Ειλικρινά, επειδή θέλω να εκφράζω αυτό που σκέπτομαι, θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό σαν υποκρισία αυτή την αντίδραση. Διότι η πραγματικότητα της αμαρτίας είναι δίπλα μας. Όμως από την άλλη μεριά, η Συνοδική Επιτροπή, όταν έλαβε γνώση αυτού του δημοσιεύματος, θέλησε όντως να ερευνήσει αν αυτό είναι αλήθεια. Και το ερεύνησε. Και ανέθεσε σε πρόσωπο δυνάμενο να γνωρίζει να μας απαντήσει. Και επειδή το πρόσωπο αυτό συνήθως και σε θέματα άλλα μας έχει πει αλήθειες που δεν είναι ορατές, εμπιστευθήκαμε τη διαβεβαίωσή του ότι τέτοιο έγγραφο από τη ΔΟΕ δεν υπάρχει. Και το ερώτημα βέβαια το οποίο γεννιέται είναι, ας θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άραγε, μήπως τελικά πίσω από αυτές τις αντιρρήσεις, από αυτά τα πράγματα τα οποία τα βάζουμε σαν βάθρο θεόρατο για να ανεβούμε απάνω και να διατυπώσουμε τις αρνήσεις μας, μήπως τελικά αυτή η γενικευμένη άρνηση των πάντων, μήπως τελικά δείχνει μια λαθεμένη στάση απέναντι στην πραγματικότητα? Άραγε, υπάρχει ενδεχόμενο να οδηγηθεί κανείς στην διάπραξη μιας αμαρτίας με το ζόρι? Άραγε, εμείς θα προστατεύσουμε την ελευθερία των ανθρώπων? Και αν ακόμα όντως δεν γίνει εισαγωγή και λυπάμαι που μπαίνουν σε ένα τέτοιο θέμα, οι άνθρωποι που θέλουν ουσιαστικά να αμαρτήσουν δεν έχουν τη δυνατότητα? Ή αν θέλετε, εμείς θα χαιρόμαστε γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό που ήθελαν? Γι' αυτό λοιπόν το λόγο με εντυπωσιάζει η προσκόλληση πολλών και από άλλη εκπομπή άλλης φύσεως εδώ στο σταθμό μας, ότι βομβαρδίστηκε μόνο με αυτό το επιχείρημα ο σταθμός και η εκπομπή και θεωρήθηκε σαν κάτι το φρικτό. Και βέβαια αυτή καθεαυτή η αμαρτία πάντα είναι κάτι το φρικτό. Όμως θα επαναλάβω, πρώτον, ουδής οδηγείται σε αυτήν δια της βίας. Και δεύτερον, τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας λένε ότι αυτό που ανεγράφει δεν είναι αληθές. Όμως, το ερώτημα είναι, βρήκαμε τελικά την ευκαιρία να ταμπουρωθούμε πίσω από μία άρνηση? Η δική μου αίσθηση είναι ότι πίσω από αυτήν την άρνηση
βρίσκεται μια γενικότερη άρνηση πολλών παραγόντων του εκκλησιαστικού μας βίου απέναντι γενικότερα στον αθλητισμό. Και παρουσιάζεται το περίεργο φαινόμενο, ενώ πολλές φορές και οι πατέρες της Εκκλησίας αλλά και ο Λόγος του Θεού να χρησιμοποιούν παραδείγματα από την αθλητική πραγματικότητα για να μεταφερθούν βέβαια στην πνευματική άθληση, αλλά θεωρώ όμως ότι αυτά τα παραδείγματα μέσα από τη ζωή είναι παραδείγματα δια των οποίων κατά ένα μεγάλο μέρος καταφάσκεται η πραγματικότητα του αθλητισμού. Απ' την άλλη πλευρά όμως εμείς με τη στάση μας παραδώσαμε κυριολεκτικά τα του αθλητισμού στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι όντως τον κακομεταχειρίστηκαν. Αλλά το ερώτημα είναι, εμείς για αυτή την κακομεταχείριση δεν έχουμε καμία ευθύνη? Η δική μας απουσία δεν συνιστά λόγο ευθύνης για την πορεία την οποία πήραν τα αθλητικά πράγματα? Θέλω να επισημάνω ότι πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής αυτής είναι ένας ιεράρχης, ο οποίος είναι αξιολογότατος, ο οποίος όντως μιλά πάντα τη γλώσσα της θεολογίας και της αλήθειας, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, κύριος Ιερόθεος, ένας άνθρωπος δηλαδή που ζυγίζει αυτό που κάνει και δεν κάνει κάτι επιπόλαια, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε με περισσότερη επιφυλακτικότητα ακόμα και γι' αυτό το θέμα να είμαστε τόσο κατηγορηματικοί και να θεωρούμε τον εαυτό μας μοναδικό προστάτη της καθαρότητος της Εκκλησίας.

0: Είναι γνωστό, αγαπητοί ακροατές, γνωστός μάλλον ο σεβασμός και η εκτίμησή μας στον γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ. Διρωτώ με, θα κρατήσουμε αυτή τη γνώμη που έχουμε για αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο και το δώρο του Θεού στην δική μας εποχή, όταν πληροφορηθούμε την επιμονή με την οποία ο γέροντας συνιστούσε στους νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τον αθλητισμό? Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές προβληματίστηκα μέσα στην πράξη για τις όντως ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε ευσεβισμό και στην όντως ευσέβεια, αυτήν που εξέφραζε μεταξύ των άλλων ο γέροντας Σοφρόνιος, και ο οποίος, όπως ακούσατε, επέμενε ιδιαίτερα στην ενασχόληση των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, πιστεύοντας ότι δι' αυτού του τρόπου ενισχύονται στον αγώνα τους και βοηθώνται στην οικοδομή της προσωπικότητός τους, αλλά και στην αντιμετώπιση των πειρασμών και των δυσκολιών της νεανικής ηλικίας. Έτσι, να απαντήσουμε, καταλήγοντας και στη σημερινή εκπομπή μας, το τι τελικά επιδιώκει η Εκκλησία μας. Πρώτα-πρώτα, να είναι παρούσα και να μην κλείσει τα μάτια της μπροστά σε ένα γεγονός. Αν το κάνει, αν δραστηριοποιηθούν άλλοι παράγοντες, τότε πάλι θα την κρίνουμε, γιατί ήταν απούσα. Και είναι αλήθεια, δυστυχώς, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σύμφωνα με τη λαϊκή μας παροιμία δεν τους χωράει ούτε το σακί ούτε το σακόδεμα. Ο δεύτερος στόχος της Εκκλησίας είναι η συμμετοχή της στην πολιτιστική Ολυμπιάδα. Η Εκκλησία θέλει να επισημάνει μια αλήθεια, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστό ότι σήμερα από μερικά κέντρα πολεμείται ιδιαίτερα. Δηλαδή, να παρουσιαστεί ότι η κατεξοχήν Ελλάδα και η αυθεντική Ελλάδα είναι η αρχαία Ελλάδα. Αυτό που ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός λέει πολύ χαρακτηριστικά, ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα έχει παππού αλλά δεν έχει πατέρα. Ακριβώς λοιπόν η Εκκλησία, μέσα από τη συμμετοχή της στην πολιτιστική Ολυμπιάδα, θέλει να φανερώσει τον πατέρα του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλει να παρουσιάσει την διαχρονική πορεία του ελληνισμού απαρχής μέχρι του σήμερα. Μήπως άραγε θα πρέπει να αφήσουμε να δοθεί και να καλλιεργηθεί εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα? Και πώς θα γίνει αυτό? Μόνο με αφορισμούς και πολεμική εναντίον εκείνων που κατά τη δική τους άποψη κάνουν τη δουλειά τους? Έτσι λοιπόν η Εκκλησία επιδιώκει μια όντως ιεραποστολική μαρτυρία μέσα από σημαντικές δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι οι εκδόσεις που προγραμματίζει να κάνει, που αφορούν κάποιες από τις εκδόσεις τη θεολογία της Εκκλησίας για το σώμα, το ανθρώπινο. Την δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την παράδοση, την ελληνοορθόδοξη του τόπου μας, κάνοντας ένα βυζαντινό περίπατο, όπως τον ονομάσαμε, στην Αθήνα. Και ακόμα μια έκδοση που θα συνδέει το αρχαίο πνεύμα θάνατο με την ορθόδοξη παράδοση. Και δεν είναι μόνες οι εκδόσεις αυτές, και άλλες πολύ σημαντικές. Προσπάθειά της ακόμα, μέσα στο κάθε ξενοδοχείο, να υπάρχει μια κοινή διαθήκη, στην ελληνική, στην αγγλική και σε άλλες γλώσσες. Επιδιώκει να παρουσιάσει αυτήν την διαχρονική πορεία του ελληνισμού μέσα από καλλιτεχνικά δρόμενα. Ήδη αυτό το συμφωνικό ποίημα Αρετών Ανωτέρα, που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και το οποίο ακριβώς αυτό κάνει, έχει όχι απλώς κάνει εντύπωση, αλλά και έχει και ενοχλήσει εκείνους που θα ήθελαν μια άλλη εκδοχή διαφορετική. Και ακόμα ετοιμάζει και προγραμματίζει και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε και σε άλλη μας εκπομπή, σχετικά με την προσπάθεια με συνεργασία και της Συνοδικής Επιτροπής για τις Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου, να δοθεί μια άλλης μορφής μαρτυρία σε αυτό το τόσο μεγάλο όμως και σημαντικό θέμα. Και ένας άλλος τομέας επίσης, πάρα πολύ σημαντικός, είναι ο τομέας του εθελοντισμού. Η Εκκλησία όντως θέλει με τους εθελοντές, τους οποίους θα ήθελε να προσφέρει, να δώσει μια άλλη μαρτυρία. Το θέμα βέβαια αυτού του εθελοντισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Από πολλές πλευρές έχουν διατυπωθεί και τεράστιες αντιρρήσεις. Γι' αυτό και θα κάνουμε ειδική εκπομπή για να δούμε ακριβώς αυτό το θέμα. Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο όντως η Εκκλησία το βλέπει. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, σε αυτή την πρώτη μας αναφορά στο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων και στην ανάγκη της παρουσίας της Εκκλησίας, η οποία ξεκινά από ποιμαντικά ενδιαφέροντα. Ξεκινά από την ανάγκη της παρουσίας της σε ένα γεγονός σημαντικό παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ξεκινά από την ανάγκη να δώσει τη δική της μαρτυρία και να παρουσιάσει την διαχρονική μας παράδοση, την πολιτιστική. Νιώθω ότι λογικά δεν είναι εύκολο κανένας να απορρίψει αυτή την θέση η οποία ξεπήγασε έπειτα από πολύ προβληματισμό. Συγχωρέστε μου μια παρατήρηση. Νομίζω ότι περισσότερος προβληματισμός υπάρχει στο γιατί η Εκκλησία συμμετέχει παρά στο ότι δεν πρέπει να συμμετέχει. Όμως θα περιμένω και εδώ τις απόψεις, τις γνώμες, τις θέσεις σας. Με πολύ χαρά θα τις σχολιάσουμε, έστω και αν μερικές φορές, όπως δυστυχώς συμβαίνει από μερικούς, διατυπώνονται όχι με τρόπο ευπρεπή, ώστε όλοι μας προβληματιζόμενοι να πορευόμαστε τελικά μέσα στην Εκκλησία, σε αυτήν την μεγάλη δωρεά του Θεού σε μας, στηρίζοντες ο ένας τον άλλον και μη χρησιμοποιώντας, κατά τη φράση του Γέροντος Παϊσίου, τους κανόνες της Εκκλησίας σαν κανόνια για να εξοντώσουμε αυτούς που έχουν άλλη γνώμη από τη δική μας.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Ακούτε την εκπομπή «Σύγχρονοι προβληματισμοί» με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Κουσταρά.

Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε για τους πολιτισμούς της Ανατολής. Θα αναφερθώ καταρχήν στο βαβυλωνιακό πολιτισμό. Η Βαβυλώνα πρέπει λιγότερο να κομπάζει για τους κρεμαστούς κήπους της και πολύ περισσότερο για τον Χαμουραμπί της. Ο πατρικός μονάρχης θα γονατίσει με ευλάβεια μπροστά σε μια εικόνα του δικαίου για να την ασπαστεί με όλο το πάθος της φλογερής του ψυχής. Την ιδέα του δικαίου θα υπηρετήσει σαν υπέρτατη αξία που θα χρωματίσει όλον τον ύστερο βαβυλωνιακό πολιτισμό. Ο κώδικας του Χαμουραμπί, παρά το κομπαστικό του ύφος, αφήνει ένα θελκτικό ήχο που με ευχαρίστηση ακροάζονται όλες οι εποχές. Κείμενο. Και την εποχή εκείνη οι θεοί εκάλεσαν εμένα τον Χαμουραμπί, τον δούλο τους, που εκτιμούσαν για τη διαγωγή του, που εβοήθησε το λαό του στις ημέρες του πόνου και που έφερε μαζί του τον πλούτο και την αυθονία για να εμποδίσει τον ισχυρό να καταπιέζει τον ασθενή, για να φωτίσει τη γη και να εξασφαλίσει την ευημερία του λαού. Ο κώδικας αυτός υπήρξε από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ανατολής, που έμειλε να γεμίσει με προσδοκίες αμέτρητες ανθρώπινες υπάρξεις, πνιγμένες στην απογοήτευση και τη θλίψη, και να γίνει πολύτιμο κτήμα της ανθρώπινης γνώσεως. Η βαβυλωνιακή φιλολογία κατακλείζεται από προσευχές και ύμνους. Είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της θρησκευτική και με τα υπέροχα συναισθήματα που εκφράζει προειονίζει τον προφητάνακτα Δαβίδ και τον Ισαΐα. Ένα δείγμα. Εγώ ο δούλος σου με στεναγμούς φωνάζω σε σένα, δέχεσαι την θερμή προσευχή εκείνου που είναι βαρημένος από το αμάρτημα, κατεβάζεις τα βλέμματά σου πάνω στον άνθρωπο, έναν άνθρωπο που ζει. Κοίταξέ με ευμένεια και δέξου την ηκεσία μου. Ω Κύριε, μην απομακρύνεις τον δούλο σου, είναι βουτυγμένος στη λάσπη, πάρε του το χέρι. Θεέ μου, τα αμαρτήματά μου είναι 7 φορές 7, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου και θα ταπεινωθώ μπροστά σου. Ας χαρεί η καρδιά σου την καρδιά μιας μάνας που γέννησε παιδιά, όπως χαίρεται ένας πατέρας που πάντρεψε την κόρη του. Φίλες και φίλοι ακροατέ, υπάρχει ασφαλώς και η αποσπασματική επική σύνθεση, η εποποιία του Γκιλγκαμές, που μια από τις ιστορίες της είναι και η αφήγηση του κατακλυσμού και που η διηγηματική ομορφιά της αναστατώνει τον μελετητή με την ελκυστική δύναμή της. Αλλά και αυτής ο χαρακτήρας είναι θρησκευτικός, αφού αδιάκοπα ομιλεί για ιέρειες και ναούς και οπωσδήποτε αδιάλειπτη είναι η παρουσία της θεάς Αστάρτης. Η Αστάρτη, θεά Γκιλγκαμές και θεά του έρωτα, θα πλαστουργήσει τον αντίπαλο του ηγημώνα, τον Εγκινού, που βοσκάει με τα ελάφια, παίζει με τα ζώα που κολυμπούν στο νερό και σβήνει τη δίψα του δίπλα στις πηγές των βουνών, για να δείξει την αντίθεση ανάμεσα στην πολιτιστική και τη φυσική ζωή και να υμνήσει την παντοδυναμία του έρωτα για τη ζωή με τρόπο γλυκή και εύχαρη, αλλά έτσι ώστε να εντυπωσιάζει. Αγωνία σχηνοβασίας συναντάμε σε πολλά ποιήματα της φιλολογίας του βαβυλωνιακού πολιτισμού. Αγωνία σχηνοβασίας, ένταση δραματική περιμένουν ύστερα τον μελετητή,
καθώς οι δύο αντίπαλοι θα συναντηθούν σε μια ανοικτήρμονη σύγκρουση με απροσδόκητα ευτυχή κατάληξη, αφού Γκιλγκαμές και Ενγκινού θα συνδεθούν με αδιατάρακτη φιλία. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν απτόητη την εκδικητική μανία της Αστάρτης, αλλά ο Ενγκινού θα υποκύψει στα πλήγματα θανατηφόρας αρρώστιας. Με συντριβή ψυχής ο Γκιλγκαμές θα αναζητήσει τα μυστικά της Αθανασίας, θα πληροφορηθεί την ιστορία του κατακλυσμού, θα παρακαλέσει ασταμάτητα τους θεούς να ξαναφέρουν στη ζωή τον Ενγκινού και θα αισθανθεί άρρητη χαρά όταν μπροστά του θα του φανερωθεί αυτός για να τον πληροφορήσει. Κείμενο από την εποποιία του Γκιλγκαμές. Δεν μπορώ να σου πω τίποτε, αν άνοιγα εμπρός στα μάτια σου τη γη και σου διηγόμουν ό,τι είδα, θα σταματούσε η καρδιά σου από τρόμο, θα λιποθυμούσες. Όταν ο Γκιλγκαμές ανυποχώρητος επιμένει, ίσως ο τρόμος μου σταματήσει την καρδιά, ίσως λιποθυμήσω, μα μίλα, μίλα. Στην εξουθενωτική του παράκληση απαντά ο Ενγκινού με εξιστόρηση φρικοδών σκηδών από τα βασίλεια του Άδη. Όμως εδώ η εποποιία θα σταματήσει, το πάθος της γνώσεως θα μείνει ανικανοποίητο. Εν τούτης το σπινθυροβόλο πνεύμα της βαβυλωνιακής αυτής εποποιίας, που είναι το συνθετικότερο έργο της φιλολογίας του βαβυλωνιακού πολιτισμού, όπως και μία οξία αισθητική αντίληψη, θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του ανατολικού πολιτισμού. Ακόμη η έννοια του κράτους θεωρείται πρωτεύουσα αξία. Έτσι οι βαβυλωνιακές λόγχες θα συντρίψουν κάθε αντίσταση στην Εγγύς Ανατολή. Την ορμή του σκληρού μαχητή Ναβοχονδονόσορα θα γνωρίσει και ο περιούσιος λαός, που θα συρθεί στην 70ετή εξορία. Είναι οι Εβραίοι ο περιούσιος λαός και εξορία η πολύκλαυστη εχμαλωσία ή μετικησία της Βαβυλώνος. Θα δούμε τώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, μερικά για τον εβραϊκό πολιτισμό.

0: φίλοι, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, λαός επίμονος και συντηρητικός, οι Εβραίοι, επαναλαμβάνω, με ζωικό συνέστημα ακμαίο, δημιούργησαν έναν ιδιότυπο πολιτισμό χρωματισμένο από αυστηρά εθνικιστικό πνεύμα. Οι Εβραίοι είναι το άλας της Ανατολής. Άγρυπνες οι δυνάμεις της ψυχής τους βρισκόταν σε διαρκή ετοιμότητα, συσπυρωμένες στο βωμό του Θεού και της πατρίδος, γιατί γύρω τους λυσομανούσαν πάντοτε οι εχθροί και εστίλβωνε τον οπλισμό της η κατακτητική βουλημία. Έτσι οπλίστηκαν με εύκρατη αντοχή και βαθύτατη λατρεία προς την πραγματικά ιστορική γη της Παλαιστίνης, όπου η φωνή των προφητών προπαρασκεύαζε την έλευση του Μεσσία. Κατά πόσο μελετητής του ρωμαϊκού κόσμου ή μπορεί να εισχωρήσει βαθιά μέσα από τις λέξεις «disciplina et dignitas», πειθαρχία και αξιοκρατία, στην ουσία του ρωμαϊκού πολιτισμού, έτσι και την ουσία του εβραϊκού πολιτισμού, θα είναι σε θέση να την προσεγγίσει και να την ερμηνεύσει με την λατρεία προς τη γη της Επαγγελίας και την πίστη στο Θεό της. Η φιλοπατρία και η πίστη είναι τα δημιουργικά κίνητρα. Η δημιουργία των Εβραίων δεν είναι εξωτερική, τεχνική μόνο, παρά εσωτερική, πνευματική, με αισθητή απουσία έργων τέχνης. Η απουσία πάλι έργων τέχνης οφείλεται στην πίστη που θέλει τον Θεό άρρητο και αηδή. Να μην μπορεί δηλαδή να τον εκφράσει κανείς ή επειδή δεν έχει είδος μορφή να τον σχηματίσει. Το εβραϊκό Ταλμούδ απαγορεύει τις παραστάσεις. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, είναι μία από τις εντολές. Εδώ βρίσκει την αιτιολόγησή της η οργισμένη ενέργεια του Μωυσή να συντρίψει τις ιερές πλάκες των εντολών του Θεού του, όταν κατεβαίνοντας από το Θεοβάδι στον όρο Σινά, αντίκρισε με πόνο και οδύνη των μόσχων των χρυσούν, λατρευτικό είδωλο της εβραϊκής θρησκευτικής ανυπομονησίας. Έτσι επίσης δικαιολογείται η ανυπαρξία χώρου για την εβραϊκή τέχνη. Η απουσία μνημείων τέχνης προσδιορίζει την ιδιοτυπία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βέβαια, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, σοφά και θεόπνευστα μνημεία του λόγου αντιρροπούν την έλλειψη και υπογραμμίζουν την πνευματική και θρησκευτική συνέπεια του χαρακτήρα των Εβραίων. Οι Εβραίοι, αυτό είναι αλήθεια, άνοιξαν ένα γόνιμο πνευματικό διάλογο με την ανθρωπότητα και υπήρξαν γενναιόδοροι στις πνευματικές τους σχέσεις. Η μονοθεϊστική αντίληψη ήταν βαθύτατη τομή στην πολιτιστική πορεία που χανόταν μέσα στην ομίχλη και τον κατακλυσμό των ειδώλων. Το εβραϊκό πνεύμα πρώτο στάθηκε αντιμέτωπο στα είδωλα και σκληρό και άτεγκτο έσφαξε τους ιερείς του Βααλ. Αυτή την σκληρότητά του απάμβλυνε η αγαθοποιός δύναμη της χριστιανικής θρησκείας που εθριάμβευσε αρχικά στον Βυζαντινό χώρο. Η βυζαντινή φιλοσοφία και ειδικότερα η θρησκευτική ποίηση και η πεζογραφία είναι διαποτισμένες από το εβραϊκό πνεύμα σε βαθμό που να αναλογίζεται κανείς ότι τι θα έμεινε τάχα αν γινόταν φανερό και αν γινόταν και δυνατό να φτερουγήσει πάλι στην Χαναάν το πνεύμα τούτο. Ασφαλώς πολλοί ούτε που υποψιάζονται ότι Άγιον, Αγία των Αγίων, Αρχιερείς ιερείς, ανέμακτες θυσίες, θυμίαμα, θυσιαστήριον του θυμιάματος, Σάββατον, Πάσχα, Πεντηκοστή, Περιτομή, είναι εβραϊκή ορολογία, και ότι ο Κύριος γεννήθηκε από μια χωική νευρεόπαιδα, την Παναγία, ότι ο Χριστός είναι ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός, ότι την Ερυθρά θάλασσα διάβηκε ο Μωυσής, αλλά ο διαχωρισμός των υδάτων είναι συμβολιστικός του Σταυρού, και με υπέροχους ύμνους και κατακνικτική μουσική συγκινεί σήμερα τις ανθρώπινες χριστιανικές ψυχές στις ορθόδοξες εκκλησίες μας. Σταυρών χαράξας μουσής επευθείας ράβδου την Ερυθράν διέτεμε το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμας η κροτής ασύνωσεν, επί εύρους διαγράψας το αίτη των όπλων, ότι το όραμα του προφήτη Ισαΐα έγινε ύμνος που κάθε Κυριακή ψιθυρίζουν ευλαβικά τα ανύποπτα χείλη πολλές φορές των πιστών. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά. Ότι οι οδοί φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέ ανέτηλε, του Ιωάννου του Δαμασκηνού που δονεί τις καρδιές των Ορθοδόξων ημών των χριστιανών μέσα στο άρωμα της ελληνικής άνοιξης κάθε λαμπρή, ότι έχει την προέλευσή της στο μεγαλοφωνότατο Ισαΐα, φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ο ενθουσιαστικός ένος ενείται τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείται αυτόν εν της υψής της, ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ότι είναι ψαλμός του των προφητών ελάσσονος τόνου Αγγέου και Ζαχαρία. Η εβραϊκή φιλολογία έχει απόλυτα θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι ασταμάτητη υμνολογία του Θείου. Αυτή η μονομέρεια της πνευματικής παραγωγής υπογραμμίζει έντονα πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της μεταφυσικής ορμής που γεννά τον πόθο στον άνθρωπο να αποτολμήσει μια εξήγηση για τη γέννηση του κόσμου. Είναι η ίδια η ορμή που θα πυρπολήσει την ψυχή του Μωυσή, του εμπνευσμένου αρχηγού, για να γράψει το περισπούδαστο βιβλίο του Γένεσης. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Μόνη βεβαιότητα αποπνέει με την δομή της η γένεση, ότι ο Μωυσής δέχεται από τον απέραντο εθέρα και καταγράφει προσεκτικά τα κελεύσματα της Θείας Φωνής. Ο ίδιος είναι πρόσκαιρος εντολοδόχος του Θεού. Όλη η Βίβλος άλλωστε είναι γέννημα της ακράδαντης πίστεως. Η πίστη των Εβραίων στο Θεό έχει κάτι το απόλυτο, είναι αμετακίνητη. Την εβραϊκή ψυχή δεν βλέπει καμιά και δεν στην εβραϊκή ψυχή δεν μένεται καμιά αμφιβολία. Πλήρωμά της η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία, η δοξολογία και η παράκληση. Δημιουργική δύναμη η πίστης είναι ουσία συνεκτική, αντίπαλη στην καταστροφική διασπορά. Είναι άρτος ζωής, σωσίβιο που θα τους δώσει και θα τους σώσει από ένα σίγουρο καταποντισμό μέσα στις τόσες εθνικές τους τρικυμίες και συμφορές, γιατί θα τους διατηρήσει άγρυπνη και απρόσβλητη την εθνική τους συνείδηση και ακίνητη την ελπίδα για μια εθνική αποκατάσταση. Μοναδικό ιστορικό παράδειγμα, οι Εβραίοι θα συσπηρωθούν και θα ξαναγυρίσουν στη γη των πατέρων τους, την παλιά τους κοιτίδα, ύστερα από αμέτρητα χρόνια εξορίας και με ζωτικότητα εφήβου θα κάμουν πάλι τον τόπο τους γη της επαγγελίας. Μακριά από τη γη αυτή τους είναι αδιανόητο να ζήσουν, όπως εθεωρούσαν φοβερό αμάρτημα να στήσουν χορό και να ψάλουν την Οδύν Κυρίου σε ξένη χώρα, δίπλα στους ποταμούς της Βαβυλώνος, υπακούοντας σε διαταγή του σκληροτράχυλου ηγεμόνα και κατακτητή Ναβουχοντονόστορα. Ανυποχώρητο σθένος εκφράζει ο ψαλμός του θεσπέσιου Εβραίου ποιητή που ακολουθεί. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάβσαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγωγόντες ημάς ύμνονάσαντε ημίν εκ των οδών Σιών. Και η απάντηση των Εβραίων: πώς άσομεν την Οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας, πώς να ψάλουμε την Οδύν του Κυρίου σε ξένη γη? Εάν σε ξεχάσω, εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαρυγγί μου, εάν μη σου μνηστώ. Μνήσθητη Κύριε των Ιών Εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Άπειρη ομορφιά κρύβουν οι απέριτοι στίχοι. Είναι η κατακάθαρη λαλιά της ποιητικής συλλήψεως, λυτή και ανεπετίδευτη, που κατέχει μόνον αυτή τον υψηλό τρόπο να ψυχογραφεί και να ζωντανεύει. Γιατί, σύμφωνα με την κλασική ρίση του Σολομού, απορρέει από το Θεό και αφού σωματοποιηθεί στα όργανα καιρού, τόπου, εθνικότητος, γλώσσας κλπ, τέλος επιστρέφει στο Θεό. Ο σολομικός αυτός λόγος αποτελεί τον περιεκτικότερο χαρακτηρισμό και είναι η πιο εύστοχη κριτική αποτίμηση για τον ασύγκριτο ποιητή και το ποιητικό του έργο των προφητάνακτα Δαβίδ. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, αν ο κλήρος των μεγάλων ποιητών και το κορύφωμα της ποιητικής δημιουργίας είναι η θεϊκή συνείδηση του κόσμου, αν τελειώτης ποιητικής δυνάμεως είναι η σύλληψη και η έκφραση της αρμονίας του κόσμου σε τόνους ηλαρούς και μελωδίες δοξαστικές της σοφίας του Θεού, τότε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ είναι ο ποιητής που αγκάλιασε με το πνεύμα του και τις αισθήσεις του όλα τα ψιθυρίσματα της φύσεως, τη γλυκιά αρμονία των ουρανίων σφαιρών, τις μαρμαριγές μιας αιώνιας ζωής, λουσμένης από τους ήχους ποιας αλήθεια μουσικής συμφωνίας, θνητής φλιαρίας μπροστά στη θέαση του ψυχικού σύμπαντος. Μέρα τη ημέρα ερεύγε το ρήμα και νίξ νικτή αναγγέλει γνώσιν. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, επίστευσα διό ελάλησα. Ποτήριον σωτηρίο λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Όλα αυτά είναι η ποίηση του προφητάνακτα Δαβίδ, είναι ολόκληρη ποίηση, ένθεος λόγος, και δεν είναι διόλου ανεξήγητο γιατί δεν βρήκε τον άξιο και συστηματικό αποτιμητή της. Ο συνεγγισμός της απαιτεί όχι μόνο ψυχική ρώμη και ρωμαλαία έμπνευση, παρά εσωτερική τελείωση που θα κάνει δυνατό το ανέβασμα του πνεύματος ως το σεπτό ιερείο της κατανυκτικής αυτής ποιήσεως. Δίπλα είναι το θυσιαστήριο του Θεού, όπου ορθρίζει το πνεύμα του εμπνευσμένου βασιλιά για να γράψει στίχους ακτινοβόλους, πλημμυρισμένους από το φως της αιωνιότητος, ηλαρούς από τις θοπίες του αιωθινού του φωτός, βυθισμένος στην ορμή προς τους ουρανούς για τον πλησιασμό του απρόσιτου, για τον καθαγιασμό της ψυχής. η προφητική δημιουργία του είναι περισσότερο ποιητική μουσική και λιγότερο μουσική ποιήση. Ανασένει ασταμάτητα μέσα της η ατελεύτητη αρμονία των σφαιρών, καθώς πλήττονται οι πολύτονες χορδές του ποιμενικού του αυλού. Ο μικρός όμως βοσκός, ο Δαβίδ, με τη λύρα και την Απολώνια ακόμη, εναλλάσσεται με τον μεγαλόπρεπο βασιλιά, τον ταπεινό δούλο, τον μεταφυσικό στοχαστή. Ο μελαγχολικός Μυστυπόλος, με τον ευρώδη διώκτη των ασεβών, ο τρυφερός ψάλτης με τον σκληροτράχυρο πολεμιστή, ο θρησκευτικός ηγέτης με τον εξομολογούμενο αμαρτωλό, τον πολέμιο της απιστίας. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκέστη Θεός, μακάριος ανήρ, όσου κεπορεύθη εν βουλή ασεβών και εν δω αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμόνου κεκάθισεν. Την πνευματική του συνέχεια θα γνωρίσει ο Δαβίδ στο πρόσωπο του γιού του Σολομώντα, που δεν θα συνεχίσει μόνο τη βασιλεία αλλά και την πατρική συγγραφική δράση με μια ουσιαστική και δωρική δημιουργία. Το έργο Σοφία Σολομώντος, αν και αποδίδεται σε άλλο συγγραφέα άγνωστον ως τώρα, όμως δύσκολα πείθει ότι δεν είναι δημιούργημα που έχει στενή πνευματική συγγένεια με τον εκκλησιαστή, τις παροιμίες και το άσμα ασμάτων του Σολομώντα. Τα κείμενα αυτά, όπως είναι τα κείμενα, το κείμενο του άσματος ασμάτων, επηρέασαν τη παγκόσμια φιλολογία και ποίηση. Με καθαρότητα σκέψη ως μοναδική θα προσεγγίσει το μεταφυσικό και αξιολογικό πρόβλημα ο Σολομών και με πολύ μυστηριακή λαχτάρα θα διατυπώσει τις γνώμες του σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εξαποκαλύψεως θρησκείας, τονίζοντας όμως στο συγγραφικό του μυστήριο άσμα ασμάτων, όπου θα αποκαλύψει υψηλό ποιητικό θέλγητρο με στίχους που καμιά φορά γίνονται αντικείμενο θαυμασμού. Όλη αυτή η ποιητική δημιουργία κατά ένα τρόπο προαναγγέλει την γέννηση του Μεσσία, την εμφάνιση του Χριστού και τη δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού που είναι ανυπέρβλητος. Αλλά γι' αυτό, για το χριστιανικό πολιτισμό και τον ελληνικό πολιτισμό, φίλες και φίλες ακροάτριες, στην επόμενη συνάντησή μας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Σύγχρονοι προβληματισμοί» με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Κοσταρά.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

μικρή και σύντομη θα είναι η σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, και θα αναφέρεται πάλι στη δευτέρα ημέρα της κοσμογονίας κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατά τη δευτέρα ημέρα της κοσμογονίας, της δημιουργίας, έγινε το στερέωμα ο ουρανός. Και ρωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί ο ουρανός καλείται στερέωμα, και δίδει αυτή, όπως είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, δίδει αυτή την απλή και ωραία ερμηνεία ο ερμηνευτής πατέρας. Λέγεται στερέωμα ο ουρανός ερμηνεύει, επειδή από αραιών υδάτων και διαλελειμμένων αυτό εστερέωσε ο Θεός. Και φέρει ένα πετυχημένο, απλό και ωραίο και δυνατό παράδειγμα ο Άγιος Πατέρας για να στερεώσει την ερμηνεία του αυτή, ότι ο ουρανός καλείται στερέωμα επειδή έγινε από την πήξη, από τη στερέωση των υδάτων. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ο καπνός που αναδύεται από τα καιόμενα ξύλα, στην αρχή μεν είναι αραιωμένος, όταν δε υψώνεται γίνεται παχύτερος, θα διαβάσω το κείμενο όπως λέγει, επιδάν δε δράμει εις ύψος ο καπνός που αναδίδεται από τα κεόμενα ξύλα, επαναλαμβάνω, επιδάν δε δράμει εις ύψος εις νεφέλης παχύτητα μεταρρυθμίζεται, έτσι και τα αραιωμένα ύδατα ο Θεός, τα ύδατα αυτά που εκάλυπτον την επιφάνεια της γης, υψώσας τα ύδατα ο Θεός έπηξεν άνω και έγινε ο ουρανός.

και θέλει να αναφέρει γραφικό παράδειγμα ο ιερός πατήρ για να στερεώσει την ερμηνεία του αυτή, για να εμπεδώσει την ερμηνεία του αυτή, και ανατρέχει στον προφήτη Ισαΐα ότι αληθές το υπόδειγμα, λέγει, ότι είναι πραγματικό το υπόδειγμα, το παράδειγμα, και δεν είναι απλώς ένα έτσι μια εικόνα, αλλά είναι παράδειγμα που μας ωφελεί πράγματι για την ερμηνεία την αναφερομένη, την ερμηνεία που ανέφερε ότι ο ουρανός καλείται στερέωμα από την πήξη των υδάτων. Ανατρέχει, λέγω, στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέγει ότι ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη, όπως ο καπνός, επαναλαμβάνω, από τα καιόμενα ξύλα στην αρχή να ρεωμένος αλλά υψούμενος μεταβάλλεται εις παχύτητα εις νεφέλη, έτσι και τα ύδατα ρεωμένα στην αρχή ο Θεός υψώσας αυτά τα έπηξε και έκανε τον ουρανό, και ο προφήτης Ισαΐας λέει ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, γενόμενος ο ουρανός μεταξύ υδάτων και υδάτων, επίησε το στερέωμα και ύδατα κάτωθεν του στερεώματος και ύδατα υπεράνω του στερεώματος. Πήξα στο στερέωμα των ουρανών ο Θεός, εκούφισε τα ημίσια των υδάτων άνω, λέγει ο Χρυσόστομος. Ήταν πολλά τα ύδατα που εκάλυπταν τη γη. Η Αγία Γραφή τα λέγει άβυσος υδάτων, δηλαδή πολλά πολλά ύδατα. Τώρα με τη δημιουργία του ουρανού έτσι έμειναν ο λιγότερο ύδατα κάτωθεν του ουρανού, ύδατα υπεράνωθεν του ουρανού, και έτσι εκούφισε τα ημίσια των υδάτων, όπως ωραία το λέγει ο Χρυσόστομος. Αλλά λέγει τώρα πάλι ο Χρυσόστομος, θέτει ένα άλλο ωραίο και απλό ερώτημα. Διατί άνω τα ύδατα, τι χρησιμεύουν τα νερά πάνω από τον ουρανό? Προς ποιαν χρήσιν ερωτά, τι χρησιμότητα έχουν? Για να πιει κανείς ή να τις πιει? Να ταξιδεύσει κανείς? Ερωτά κάπως έτσι χαροπά. Είναι κήρυγμα η ερμηνευτική του αυτή ομιλία, και στο κήρυγμα και μάλιστα στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο δικαιολογούνται όλα αυτά, τα χρησιμοποιεί για να ανακουφίσει το ακροατήριο. Χρησιμεύουν τα νερά, λέγει, πάνω από τον ουρανό για να ταξιδεύσουμε ή να τις πλεύσει? Πάντως υπάρχουν νερά πάνω από τον ουρανό, γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Τι χρησιμεύουν τα νερά τώρα, τα αυτά τα νερά τα πάνω από τον ουρανόν? Πρόσεχε, λέγει ο Χρυσόστομος, την σοφία του δημιουργού. Σκέψου, άνθρωπε, τη σοφία του πανσόφου Θεού, ότι όλα τα επίησε, πάντα εν σοφία επίησε. Ακούστε, αγαπητοί μου ακροατές, την ερμηνεία του Χρυσοστόμου για την χρήση των υδάτων τα άνωθεν του ουρανού. Ο ουρανός, όπως είπαμε, είναι κρυσταλλώδης και έγινε από την πήξη των υδάτων. Πάνω όμως στον ουρανό επρόκειτο να γίνουν ο ήλιος, τα άστρα, τα άπειρα πλήθη των άστρων, η σελήνη, και όλα αυτά είναι φλόγα, είναι κάμινος. Και το πύρι του ηλίου και των άστρων θα έκαναν τη ζημιά να καταστρέψουν τον ουρανό, ο οποίος είναι από παγέντα ύδατα. Το καύμα δηλαδή του ηλίου θα έκανε τη ζημιά να έλειωνε αυτό το κρύσταλλο, το παγέν κρύσταλλο, το στερέωμα του ουρανού. Και για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο Θεός έβαλε τα νερά άνωθεν του ουρανού, ώστε αυτά τα νερά
να αντιπαλέουν προς το καύμα του ηλίου και να μην γίνει η ζημιά να διαλυθεί ο ουρανός. Θα ήθελα να διαβάσω την ερμηνεία του Χρυσοστόμου ακριβώς όπως είναι γραμμένη. «Κρυσταλλώδης», λέγει ο ιερός πατήρ, «κρυσταλλώδης είναι ο ουρανός από υδάτων παγής. Επιδίγαρ έμελε δέχεσθε ηλίου φλόγα και σελήνης και άστρων άπειρα πλήθη και είναι όλος πυρός πεπληρωμένος, επειδή δηλαδή επρόκειτο ο ουρανός να γεμίσει από φωτιά, γιατί εκεί θα γίνονται την τετάρτη μέρα ο ήλιος και τα άστρα, ή να μη υπό της θερμότητος λυθεί ή φλεχθεί, για να μην γίνει ζημιά, να λυθεί, να διαλυθεί ο ουρανός από το καύμα του ηλίου, ή φλεχθεί ή και ακόμη να πιάσει φωτιά, επέστρωσε της νότης του ουρανού ο Θεός τα πελάγια εκείνα των υδάτων, έβαλε προς τα νότα του ουρανού, δηλαδή άνωθεν του ουρανού, τα πελάγια εκείνα των υδάτων, ή να λιπαίνει και επαλήφει αυτού τα νότα, τα ύδατα να λιπαίνουν, να λύφουν τα νότα του ουρανού, τα άνωθεν του ουρανού, και ούτως αντέχει ο ουρανός προς την φλόγα και μη φρίγεται. Και όπως το συνηθίζει ο ιερός πατέρας, αναφέρει και ένα ωραίο παράδειγμα για να στερεώσει, για να κάνει καταληπτή την ερμηνεία του αυτή. Πάρτε παράδειγμα, λέγει, ένα λέβητα, ένα καζάνι, να τον βάλουμε πάνω στη φωτιά. Μόνο του το καζάνι πάνω στη φωτιά θα λιώσει. Αν όμως βάλουμε νερό μέσα στο λέβητα, θα αντέξει και δεν θα πάθει καμία ζημιά. Έτσι λοιπόν και ο Θεός άνωθεν του ουρανού έβαλε τα ύδατα, ώστε τα ύδατα αυτά να αντιπαλέουν, επαναλαμβάνω, προς τη φλόγα του ηλίου και να παραμένει πάντοτε ουρανός και να μην διαλυθεί. Και μάλιστα παρατηρεί ο Άγιος Χρυσόστομος, να προσέξουμε αυτό το θαυμαστό. Τα ύδατα τα πάνω από τον ουρανό όχι μόνο αυτή την ωφέλεια προξενούν, αλλά και δηλαδή να κρατούν δροσερό τον ουρανό για να μην λιώσει από τη φλόγα του ηλίου. Όχι μόνο αυτή την ωφέλεια προξενούν τα ύδατα τα άνωθεν του ουρανού, αλλά και περισσεύουν ακόμη, περισσεύουν εις υγρών, και αν και τόσον πολεμείται το υγρόν αυτό από τη φλόγα του ηλίου, περισσεύει υγρόν και πέμπεται στη γη και τη γη δανείζει. Γιατί από πού είναι η δρόσος της γης, ρωτάει ο Χρυσόστομος. Νεφέλη πουθενά δεν υπάρχει, Χουαΐρ νερό δεν έχει. Από πού η φλόγα, από πού η δρόσος της γης? Ο ουρανός, λέγει ο Χρυσόστομος, εκ των περισσευόντων αυτό αποστάζει. Από τα ύδατα που περισσεύουν, δηλαδή πολλά ύδατα αντιπαλέουν προς τη φλόγα του ηλίου, αλλά περισσεύουν ύδατα και πέμπονται στη γη, και ο ουρανός εκ των περισσευόντων αυτό αποστάζει. Γι' αυτό, λέγει, καταφεύγησε χωρίο της Αγίας Γραφής ο Χρυσόστομος και λέγει, γι' αυτό και ο Πατριάρχης Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ έλεγε, δόησι ο Θεός από τη δρόσου του ουρανού, ενώ η δρόσος είναι κάτω στη γη, όμως λέγει από τη δρόσου του ουρανού και από τη ποιότητος της γης. Είναι όμως γνωστό, αγαπητοί μου ακροατές, ότι περί τα έσχατα θα υποχωρήσει το είδωρ το άνω. Λέγεται δε αδελφοί, λέγει στο κηρυγμά του ο Χρυσόστομος, ότι εν τη μέρα της κρίσεως υποχωρεί το είδωρ το άνω. Και τότε, αν φύγει το νερό το πάνω, τότε θα γίνει, θα πάψει η ωφέλεια
των υδάτων του άνωθεν, των άνωθεν του ουρανού, η ωφέλεια να διατηρούν τον ουρανό δροσερό ώστε να μην καίεται από τη φλόγα του ηλίου. Και τότε λύεται, ο ουρανός λύεται, θα λυθεί. Μη έχουν των υδάτων την σύσταση, λέγει ο Χρυσόστομος, και τα άστρα πίπτει και τα άστρα θα πέσουν, αφού δεν θα έχουν οδόν βαδίζοντα ή οδόν η βάση, δεν θα έχουν δηλαδή τον ουρανόν, επειδή αυτός θα λυθεί. Και αυτό το λέγει, όπως γνωρίζουμε, η Αγία Γραφή. Ηλυγίσετε, λέγει ο ουρανός ως βιβλίον, λέγει η Γραφή, και το ηλυγίσετε, όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, λέγεται αντί του φρυγόμενος, γιατί το φρυγόμενο, το καιόμενο, θα καεί ο ουρανός από τον ήλιο, αφού θα φύγουν τα νερά τα άνωθεν του ουρανού, και το φρυγόμενο ηλείται, λέγει ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και λέγει το χωρίον εδώ, ηλυγίσετε ο ουρανός και τα άστρα πεσείτε ως φύλλα αμπέλου κλπ. Αλλά ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, βρίσκει και μια άλλη ωφέλεια των υδάτων των πάνω από τον ουρανόν. Είπαμε, επαναλαμβάνω, όπως είναι γνωστό, άνωθεν της επιφανίας της γης ήταν ύδατα πολλά, άβυσσος υδάτων πολλών, και ο Θεός τη Δευτέρα δημιουργική ημέρα είπε «γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων ύδατος και ύδατος», και χωρίστησαν τα ύδατα, ύδατα κάτωθεν του ουρανού και ύδατα υπεράνωθεν, άνωθεν του ουρανού. Τι χρησιμεύουν τα ύδατα τα άνωθεν του ουρανού? Του ουρανού, είπε προηγουμένως, για να αντιπαλέουν προς την φλόγα του ηλίου και των άστρων, για να κρατούν κρυσταλλώδη τον ουρανό, να τον κρατούν στερέωμα, διαφορετικά θα εκέτω από τον ήλιο. Αλλά τώρα ευρίσκει ο Χρυσόστομος και μια άλλη ωφέλεια των υδάτων των άνωθεν του ουρανού. Τα ύδατα, λέγει, τα επάνω των ουρανών, ου μόνον συντηρεί των ουρανών, τον κρατούν στερέωμα, δηλαδή να μην καεί από την φλόγα του ηλίου, αλλά και την φλόγα του ηλίου και της σελήνης καταπέμπει. Κάνουν δηλαδή τη φλόγα, τη θέρμη του ηλίου, το φωτισμό του ηλίου, να κλείνει προς τα κάτω, προς τη γη. Γιατί αν δεν ήταν νερά πάνω από τον ουρανό, ο ουρανός θα ήταν διαφανής και όλη η αυγή, όλος ο φωτισμός του ηλίου άνω έτρεχε, λέγει ο Χρυσόστομος, θα πήγαινε άνω ο φωτισμός, επειδή το πυρ ανοφερές είναι, και η γη θα έμενε χωρίς φωτισμό. Για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο Θεός έβαλε νερά, πολλά πολλά νερά πάνω από τον ουρανό, ώστε ο φωτισμός και η θέρμη του ηλίου και των άστρων να προσκρούει στην παχύτητα των υδάτων και να πέμπονται, να στέλνονται κάτω στη γη. Να διαβάσω, όπως το λέγει ο πατέρας, διαβάσω την περικοπή. Ήγαρίν διαφανής ο ουρανός, όλη η αυγή, ο φωτισμός, άνω έτρεχε. Το γαρπύρ ανοφερές ον, έρημον την γην κατελύμπανε. Δια τούτο γούν, γι' αυτό λοιπόν, επίλυσε τον ουρανόν άνωθεν απείρης ύδασιν, γι' αυτό ο Θεός έβαλε πάνω από τον ουρανόν πολλά πολλά νερά, ή να η αυγή στενουμένη, ωραία έκφραση, ώστε ο φωτισμός προσκρούοντας, ανεβαίνοντας άνω, γιατί το πυρ ανοφερές είπε είναι, ξέρουμε ότι είναι, στενουμένη η αυγή, ο φωτισμός, κάτω πέμπεται. Και σε αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, θα δούμε πάλι του τεχνίτου τη σοφία, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά λέγει ακόμη παρακάτω ο Ιερός Πατήρ, του τεχνίτου της σοφίαν, του δημιουργού της σοφίαν και πανσοφίαν, θα τη δούμε και στον ίδιο τον εαυτό μας. Γιατί έχεις εν εαυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, του τεχνίτου της σοφίας την εικόνα. Όπως ο Θεός έκανε τη γη, το σύμπαν, που συνολικά
το λέγει η Γραφή και το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος με την έκφραση «ουρανός και γη», όπως ο Θεός έκανε το σύμπαν όλων εκ τεσσάρων στοιχείων, έτσι έκανε και τον άνθρωπο πάλι εκ τεσσάρων στοιχείων. Επίησεν ο Θεός και εν σύ των τεσσάρων στοιχείων την εικόνα. Και πρόσεχε παρακαλώ, λέγει ο πατέρας, ο ιερός πατήρ, θα πει ωραίο νόημα εδώ. Το σύμπαν είπε για το στερέωμα, αλλά πάνω από αυτό το στερέωμα υπάρχει άλλος ουρανός, όπου ο θρόνος του Θεού, όπου τα όρατα. Γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ, ενείται ουρανή των ουρανών. Αυτόν τον άνω ουρανόν τον εκφράζει, τον εικονίζει η κεφαλή μας, λέγει ο Χρυσόστομος. Νόησόν μη την κεφαλήν ταύτην, και δείχνει, για να λέει ταύτην, κήρυγμα είναι εδώ, νόησόν μη την κεφαλήν ταύτην των ουρανών τον άνω. Τον άνω ουρανόν, την κεφαλήν την πάνω από τη γλώσσα. Γιατί αυτό που είναι στη γλώσσα, ας το εκφράσουμε ότι είναι το στερέωμα. Γι' αυτό και καλείται αυτός ο χώρος στη γλώσσα ουρανίσκος. Όθεν και ουρανίσκος καλείται, λέγει ο Χρυσόστομος, εκφράζει τον ουρανόν, τον κάτω των ουρανών, εικονίζει τον ουρανόν, αυτόν που είπαμε στερέωμα. Η κεφαλή μας εικονίζει τα άνω, τον άνω ουρανόν, όπου ως περούν ο ουρανός ο άνω εν της αοράτης, τα όρατα, έτσι και η κεφαλή μας. Ο ουρανίσκος που είπαμε εικονίζει το στερέωμα, είναι κάτι που φαίνεται εν το κάτω γλώσσα φαινομένη, λέγει ο ιερός πατήρ, ενώ η κεφαλή έχει το νουν, όπου είναι αόρατος. Αλλά λέγει ακόμη περισσότερο ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως τα στοιχεία της φύσεως ευρίσκομαι τη γη βαρία, το χώμα, το δε νερό κουφότερο μεν της γης, ελαφρότερο του χώματος, του δε πυρός βαρύτερο. Και πάλι τον αέρα τον βρίσκουμε κουφότερο, ελαφρότερο των υδάτων, αλλά βαρύτερο του πυρός βρίσκουμε τον αέρα. Έτσι και σε μας, στην ύπαρξή μας, οι αισθήσεις μας, οι γεύσεις, η όσφρηση, η ακοή και οι όψεις δεν είναι όλες ίσες. Όπως και στη φύση παρατηρούμε διάφορα τα τέσσερα στοιχεία. Και λάβε την απόδειξη και να το δούμε στο παράδειγμα. Εάν θέλουμε να γευθούμε κάτι, οι γεύσεις είναι παχεία αίσθησης. Εάν θέλουμε να γευθούμε κάτι, εάν μη πλησιάσεις τη γλώσσα του γενωμένου, λαμβάνεις αίσθηση. Πρέπει να πλησιάσουμε αυτό που θα γευθούμε δια της γλώσσης, για να έχουμε αίσθηση γεύσεως. Γιατί η αίσθηση αυτή παχία αισθεί, και ου δύναται πόρο θενούσα αντιλαμβάνεστε, λέγει ο Χρυσόστομος. Και δεν μπορούμε από μακριά να γευθούμε ένα πράγμα. Όμως η όσφρηση είναι ελαφροτέρα αίσθηση, γι' αυτό και εκμακρόθεν μία ως μη την αντιλαμβανόμεθα. Το θυμίαμα για παράδειγμα, λέγει εδώ ο Χρυσόστομος, που αντιλαμβανόμεθα ομοιωράς, που και δεν το βλέπουμε ακόμη. Πάλι είναι η όψης, η θέα, είναι ταχυτέρα της οσφρήσεως, γιατί βλέπει κανείς ένα πράγμα και από μακριά, από ύψος, όρους, βλέπει κάτω τα πλάτη και τα σπόλεις. Όμως και της όψεως οξύτερος είναι ο νους. Ο νους, αγαπητοί μου ακροατές, σαν να είναι πανταχού παρών. Όπως λέγει ο Χρυσόστομος για το νου, εννοεί ουρανών, γην, θάλασσαν και πάντι ευρίσκεται, σαν να είναι πανταχού παρών. Γι' αυτό και είπαν το νου εικόνα του Θεού. Σκέπτεται ο νους
και ο άνθρωπος χτίζει, κάνει έργο αυτό που σκέπτεται. Και εδώ, επειδή ο Ιερός Πατέρας έχει να κάνει αντιαιρετικόν αγώνα σαν ποιμένας και διδάσκαλος που είναι, λέγει εδώ, ας ντραπούν οι αιρετικοί, εδεσθώσιν αιρετικοί. Ο νους του ανθρώπου μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλα και θαυμαστά πράγματα, και ο Υιός του Θεού που είναι τεχνίτης του νου, ο οξύτερος πάσισος φρύσεως, ουταχυτέραν έχει την ενέργεια ο Υιός του Θεού, ου σύντομον έχει τη δημιουργία, ου και ακατάληπτον την φύση, γιατί όλα αυτά τα αρνούνταν οι αιρετικοί. Με αυτά που είπε τελευταία ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, θέλει να εκφράσει αυτό που λέγει ο Δαβίδ προς το Θεό: «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού». Ο εαυτός μας είναι εικόν του Θεού και εικόν του σύμπαντος, και είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ψυχοσωματικά νοούμενος, είναι ένα δυνατό κήρυγμα, ένα ύμνος της πανσοφίας και μεγαλειότητος του Θεού. Γι' αυτό και εξιδίων πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, να τον σεβόμεθα και να τον ευλαβούμεθα και να τον βλέπουμε με σεβασμό και ιεροπρέπεια, γιατί είναι εικόν του Θεού και εικόν του σύμπαντος. Σταματώ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, και θα συνεχίσω την ομιλία με τη χάρη του Θεού στην επόμενη μου εκπομπή. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός ας μας ευλογεί και ας μας φυλάγει από κάθε κακό, διαπρεσβειών της Παναχράντου αυτού Μητρός, καλής μας Παναγίας και πάντων των Αγίων Του. Αμήν.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Κυριακή Πατρώτης και Ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

αγάπη του, του έδινε απεριόριστα περιθώρια υπομονής και ανεξικακίας, αλλά και επέτρεπε στους άλλους να μην διστάζουν να καταφεύγουν σε αυτόν για οποιοδήποτε εξυπηρέτηση. Ένα βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, χτύπησε το τηλέφωνό του. Ήταν κάποιος από την Αμερική που δεν έβρισκε τον αριθμό τηλεφώνου κάποιου κερκυραίου. «Με συγχωρείτε, σεβασμιότατε», του είπε, «αλλά είναι ανάγκη να του τηλεφωνήσω. Δεν είχα τρόπο να βρω τον αριθμό και σκέφτηκα πως μόνο εσείς θα ανεχόσαστε αυτήν την ενόχληση». «Πολύ καλά έκανες, παιδί μου», απάντησε εκείνος. «Μόνο που θα περιμένεις λίγο. Βρίσκομαι στον επάνω όροφο και πρέπει να κατέβω στο γραφείο να βρω κατάλογο». Ο οδηγός του σαραβαλιασμένου αυτοκινήτου της Μητρόπολης ήταν καλό παιδί, με ιδιορυθμίες όμως, που αργότερα κατέληξαν σε ψυχική διαταραχή. Την Κυριακή δεν ξυπνούσε να τον πάει σε χωριά για να λειτουργήσει. Έστελνε ο μακαριστός έναν αρχιμανδρίτη να τον ξυπνήσει. Τον περίμενε ο δεσπότης γαλήνιος και σιωπηλός και έμπαινε στο αυτοκίνητο χωρίς καμιά παρατήρηση και δυσφορία. Τόση ταπείνωση και υπομονή είχε. Στο δρόμο που πήγαιναν, σπάνια μιλούσε. Ετοιμαζόταν προσευχόμενος για τη Θεία Λειτουργία. Ο οδηγός αυτός, παρεξηγώντας τη μεγάλη υπομονή και καλοσύνη, τον πήγαινε μερικές φορές επίτηδες από δρόμο με λακκούβες. Εκείνος ποτέ δεν δυσανασχετούσε, αν και γνώριζε ότι υπήρχε καλύτερος δρόμος. Μια φορά περνούσαν από κεντρικό δρόμο της πόλεως. Ήταν χειμώνας, ο δρόμος καμένος, γεμάτος λακκούβες και νερά. Ο δεσπότης κατέβηκε από το αυτοκίνητο και διέσχισε πεζός τον καταστρεμμένο δρόμο, προφασιζόμενος ότι θέλει να περπατήσει λίγο. Μου τα έλεγε ο ίδιος ο οδηγός του.

ακόμη και τους ενόχους για κάποιο αδίκημα, τους αντιμετώπιζε όπως ο Κύριος και προσπαθούσε να τους αθώσει. Ένα βράδυ, όταν λειτουργούσε η χριστιανική εστία σαν εντευκτήριο μαθητών, από λάθος έμεινε ένα παράθυρο της αίθουσας ανοιχτό. Κάποιος διαρρήκτης θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Πήδησε μέσα και με μεγάλη προφύλαξη ανέβηκε μέχρι το δεύτερο όροφο, ψάχνοντας για κλοπημαία. Ο δεσπότης άκουσε σε κάποια στιγμή τον ύποπτο θόρυβο και βγήκε στο διάδρομο, οπότε άναψε το φως και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κλέφτη. Εκείνος τα έχασε και προσπαθούσε με σπασμένα λόγια να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί. Ο Μητροπολίτης τον έβαλε να καθίσει σε μια καρέκλα και, αφού τον συμβούλευσε και του έδωσε χρήματα, χωρίς να ρωτήσει το όνομά του, του άνοιξε την πόρτα να φύγει. Τα κριτήρια του στάθηκαν πάντοτε στα όρια της ορθόδοξης αλήθειας της Εκκλησίας, του φιλάνθρωπου χαρακτήρα της, του απέραντου σεβασμού της για την τραγωδία της ανθρώπινης αμαρτίας και τη στοργή της για τα θύματα αυτής της τραγωδίας, που είμαστε όλοι άνθρωποι. Ποτέ το ορθόδοξο αισθητήριο του λαού δεν διέκρινε σε αυτόν κάτι από την παγερότητα της νοοτροπίας που διαχωρίζει τη θρησκευτικότητα από τη ζωή. Μία μαρτυρία αναφέρει: «Ήμουν στο γραφείο του Πολυκάρπου όταν μπήκε μενόμενος επισκέπτης να του καταγγείλει ότι κάποιος εφημέριος του πήρε δια της βίας χρήματα για έκδοση άδειας γάμου. Τον άκουσε με πολλή ηρεμία και ανοχή. Στην πραγματικότητα, ο ιερέας ήταν έξαλλος με τον υποψήφιο γαμπρό που ενώ προ 20 ημέρου έθαψε τη γυναίκα του και του πλήρωσε ο ίδιος τα έξοδα της κηδείας, είχε το κουράγιο να βιάζεται να παντρευτεί. Όταν το διαπίστωσε, παρουσία μου κάλεσε τον άνθρωπο να τον ενισχύσει οικονομικά και να του μιλήσει πατρικά για τις ατασταλίες του.

πλησίος μαθητής του ανεξικακού κυρίου μας. Πάρα πολλές φορές στη συναναστροφή με τους ιερείς και τους άλλους συνεργάτες του συνέβαιναν περιστατικά κατά τα οποία ορισμένοι τρόποι συμπεριφοράς πολύ τον πίκραιναν. Δεν κρατούσε όμως ποτέ κακία για κανένα. Την ίδια ώρα ήταν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Προσπαθούσε μάλιστα να βρει τρόπο να τιμήσει και να ευεργετήσει όποιον τον είχε λυπήσει. Στην ονομαστική εορτή ενός ιερέως, ο οποίος ποικιλοτρόπως είχε ευεργετηθεί από το δεσπότη, έκανε άπειρα τηλεφωνήματα έως ότου βρει τον ίδιο τον εορτάζοντα για να του ευχηθεί. Του λέω, πέστε τα στην πρεσβυτέρα και θα τα διαβιβάσει. Όχι, μου λέει, πρέπει να ακούσει ο ίδιος τις ευχές, διότι χθες μου φέρθηκε πολύ άσχημα και θα νομίζει ότι τον αποφεύγω για αυτό που έκανε. Θέλω να δει ότι τον συγχωρώ και εύχομαι στην εορτή του. Η αγάπη του έβλεπε τα καλά σε κάθε άνθρωπο. Ξεχώριζε το πρόσωπο από τα σφάλματά του. Έδειχνε στους συνεργάτες του μεγάλη στοργή αλλά και αυστηρότητα λόγω της ευθύνης τους. Αγανακτούσε παραδείγματος χάριν με σφάλματα ιερέων. Επέβαλε ποινές, αλλά στο τέλος συμπονούσε τον άνθρωπο, χαμογελούσε και έλεγε «Τον ευλογημένο». Είναι αλήθεια ότι στον κόσμο μας έχει περισσεύσει η αμαρτία, αλλά ο Πολύκαρπος ήξερε ότι η χάρις του Θεού μπορεί να υπερπερισσεύσει. Με την ανεξικακία του είχε κερδίσει πολλούς. Η καρδιά του πλατιά χωρούσε όλο τον κόσμο, μα την πιο καλή θέση την κρατούσε για όποιον τον είχε λυπήσει. Ατέλειωτα τα περιστατικά που μπορεί κανείς να αναφέρει γύρω από τις πολλές αρετές του. Όλα μαζί αφήνουν την αίσθηση της απαλότητος και της παρηγοριάς που σκορπούν οι άνθρωποι του Θεού.

σε κάποιο χώρο τη φωτογραφία του, είπε κάποιος υπάλληλος της ΔΕΗ στους παρισταμένους. Αυτός ήταν Άγιος Δεσπότης. Συναντηθήκαμε σε καφενείο, σε ένα από τα διαπόντια νησιά, όπου είχα πάει για βλάβες με κάποιο συνάδελφο. Ο Δεσπότης ήλθε και λειτουργήσε. Μετά τη λειτουργία, τον έφεραν για καφέ. Μόλις μπήκε, φοβήθηκα, γιατί εγώ έλεγα πολλά εις βάρος του, επειδή δεν έκανε ιερέα ένα συγγενή μου και είχα ενοχληθεί. Χαιρέτησε όλους και ήρθε η σειρά μου. Όπως με χαιρετούσε και έσκυψα, μου χάιδεψε το κεφάλι και μου είπε: «Μπορώ εγώ να σου υποδείξω πώς να συνδέσεις τα καλώδια στις κολόνες? Έτσι κι εσύ δεν μπορείς να μου πεις αν πρέπει ή όχι να τον κάνω ιερέα». Έμεινα εμβρόντιτος. Δεν περίμενα τέτοια απάντηση και τέτοια αγάπη και καλοσύνη. Αυτό έγινε αφορμή να τον ανεβάσω πολύ ψηλά. Ο Πολύκαρπος συνελάμβανε με ευαισθησία τις δύσκολες περιστάσεις. Έλεγε κάποτε με πόνο για άγιο συνάδελφό του, άκαπνο από μερικές ιδιότυπες δυσκολίες: «Άφησε τον αυτόν, μην τον απασχολείς. Δεν ξέρει από τέτοιες δυσκολίες, δεν τις έχει ζήσει».

μουσικός που κλήθηκε να προσφέρει τη συμπαράστασή του κάποια γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου σε χωριό όπου θα λειτουργούσε ο δεσπότης. Γιόρταζε το διπλανό χωριό. Πρωί-πρωί καταφθάνει ο οδηγός του Μητροπολίτη, ο οποίος μου μετέφερε παράκλησή του να πάω κι εγώ εκεί. Τον βρήκα λυπημένο. Μου έδειξε το ναό που είχαν κάνει αποθήκη με σανό, σαμάρι και διάφορα δοχεία με τυριά. Ο εφημέριος τα είχε χαμένα. Ήταν το φαινόμενο αποκαρδιωτικό. Ωστόσο ο Πολύκαρπος μου έκανε νεύμα και ανέβηκα στο στασίδι για να διαβάσω τον εξάψαλμο. Στις καταβασίες ήρθε ο ψάλτης. Ο δεσπότης ήρεμος ελειτούργησε και μίλησε στους πιστούς με πολλή συγκίνηση, αφού ανέφερε διακριτικά και τα του ναού. Συγχώρησε τον υπαίτιο και ζήτησε από μένα να μην μιλήσω σε κανέναν για το γεγονός. Αλλά υπήρξαν και σοβαρότερα προβλήματα. Πέρασε δύσκολες μέρες και περιφρονήσεις. Α, τι τράβηξε, κι εγώ τα ζούσα 8 χρόνια από κοντά. Τράβηξε και από επιτρόπους και από παπάδες. Πρέπει να έχεις δύναμη και κουράγιο. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα ξεσηκώθηκε ολόκληρη ενορία να υπερασπιστεί ιερέα, σηκώνοντας πλακάτ και φωνάζοντας κάτω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο λόγια απρεπέστατα. Και ο άνθρωπος του Θεού, ηρεμότατος, άνοιξε το παράθυρο, τους ευλόγησε, τα κατάπιε όλα. Και ανέβηκε εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν θρασίτατος. Ο Πολύκραπος έμεινε ήρεμος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, γιατί τα απρεπή λόγια δεν τον αγγίζανε.

αργότερα, όταν εκοιμήθη, πολλοί από όσους τον είχαν λυπήσει σπάραξαν από πόνο, πέφτοντας ολόκληροι πάνω στην ιερή σωρό. Πολλοί, στα χρόνια που ακολούθησαν, δηλώνουν πως η αμαρτία τους είναι ενώπιόν τους διαπαντός. Έμπειρος κληρικός και βαθύς μελετητής της εκκλησιαστικής ιστορίας συνοψίζει. Η αγάπη του συμπορευόταν με την ταπείνωση και την απλότητα. Μου έκανε την τιμή να με καθιστά κοινωνώ των προβλημάτων της διακονίας του και σαν απλό συνάδελφος να ζητά με ταπείνωση τη γνώμη μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που διαπίστωνα πόσο ο μακάριος αυτός άνθρωπος αγαπούσε και πόση δύναμη υπομονής είχε μέσα του. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις θαύμαζα πόσο μπορούσε με τη χάρη του Θεού να ξεπερνά κάθε όριο ενεκτικότητος και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει και να σώσει. Έτσι όμως φαινόταν και ο επιδέξιος ιακοστρόφος της Εκκλησίας, γιατί δεν εφάρμοζε κάποια τυφλή δικαιοσύνη, ούτε εγκλωβιζόταν στο γράμμα κάποιου κανόνος, αλλά συνδύαζε την ακρίβεια με την επιοίκεια, την δικαιοσύνη με την αγάπη. Μου έκαμε πολλές φορές εντύπωση η σιωπηρά παρησία του όταν δεχόταν προκλήσεις ως επίσκοπος και ποιμένας του λαού από διάφορες κατευθύνσεις. Αντιδρούσε με τη βαθύτερη σοφία, αλλά χωρίς τον παραμικρό θόρυβο. Ξεπερνούσε την πρόκληση χωρίς να σημαίνει συναγερμό και να θορυβεί το πίμνιο. Φερόταν ως πραγματικός ηγέτης. Κανένας δεν γνώριζε πώς και πότε είπε το όχι ο δεσπότης. Σημασία όμως είχε ότι το έλεγε με το δικό του τρόπο και ξεπερνούσε το σκόπελο. Γι' αυτό πιστεύω πως ένα μεγάλο προσόν του ήταν η ικανότητα να κρατά την ισορροπία. Το πρόσωπό του γινόταν μαγνήτης που προσήλκυε και τους αντιθέτους. Ήταν τόση η ειλικρίνειά του και τόσο εμφανής η αγάπη του που δεν μπορούσε να δημιουργήσει εχθρούς. Έμενε πάνω από κάθε ιδεολογική αντίθεση, γνωρίζοντας ότι η Ορθοδοξία δεν ταυτίζεται με καμιά ιδεολογία, ούτε φυλακίζεται στα σχήματα του κόσμου τούτου. Έτσι κι αυτός, ως Ορθόδοξος ποιμενάρχης, θέλησε να είναι πνευματικός πατέρας όλων, να ενώσει και όχι να διαιρεί. Η ικανότητα να κρατά την ισορροπία στην κερκυραϊκή κοινωνία, μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, θα μείνει εντονότερα από κάθε άλλη αρετή του στη μνήμη του κερκυραϊκού λαού.

εξοχήν μοναχικές. Γι' αυτό και καλύτερα μπορούν να μιλούν για αυτές έμπειροι αγιορείτες γέροντες. Είχε πει ο Όσιος Γερών Παΐσιος της Παναγούδας που πολύ τον αγάπησε. Ο Πολύκαρπος Κερκύρας, ταπεινός, πολύ ταπεινός, περισσότερο κι από όσο έπρεπε. Μαρτυρεί σήμερα ο πολυσέβαστος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτης πατήρ Αλέξιος. Οι επισκέψεις του στον Ιερό Άθωνα, στο βουνό της Παναγίας μας και στη Μονή μας, άφηναν πάντοτε ευλογία και τη φωτεινή λάμψη της αγαθής αναστροφής του. Την εικόνα του καλόγερου επισκόπου την διακρίναμε κάθε φορά που απρόσμενα τον βλέπαμε στις αυλές μας. Απροειδοποίητα και απλά, σαν ένας ταπεινός προσκυνητής, κατέβαινε στον Αρσανά. Απέριτος και απλός, με πνεύμα μαθητείας, αγάπης και σεμνότητος, ερχόταν ανάμεσά μας. Προσκυνούσε τα ιερά και όσια με βαθιά πίστη και ευλάβεια. Αντλούσε και από τον πλέον αφανή μοναχό το πνευματικό νέκταρ που ποθούσε. Επιθυμούσε να προσεγγίσει το μυστήριο της μοναχικής πολιτείας και να αδολεσχίσει στο μυστικό κάλος του, να αποκτήσει γνώσεις προς θεογνωσίαν αρμόδιες. «Γέροντα», μου είπε σε κάποια στιγμή ένας από τους παλαιούς πατέρες της Μονής μας, «ποιος παπάς είναι αυτός που φιλοξενούμε σήμερα, από πού μας ήρθε?» «Δεν είναι παπάς, παππούλη μου. Δεσπότης είναι». «Πω, πω, γέροντα, αμάρτησα σήμερα». Μου φίλησε το χέρι. «Εμένα τον ελεηνό, ολόκληρος δεσπότης». «Πω, πω, τι να κάνω, γέροντά μου?» ρωτούσε θορυβημένος ο πατήρ Γρηγόριος. «Θα πάω να βάλω μετάνοια και να του ζητήσω συγχώρηση». Η κατάληξη, να του ξαναφιλήσει το χέρι του ο δεσπότης της απλότητος. Άκουγε με προσοχή κάθε λόγο που έβγαινε από τα χείλη των πατέρων, όπως η διψασμένη έλαφος ζητούσε είδωρ ζωής αυτός που διέθετε αείρωες πηγές ύδατος ζώντος. Μαθήτευε γιατί το φρόνημά του ήταν πάντοτε ταπεινό και γνήσια πατερικό. «Υπακοή έχε προς πάντας», προτρέπει η Εκκλησία στον μοναχό, και επειδή ο γέρον Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος μεν, αλλά καλόγερος, βίωνε μέσα του το μυστήριο της υπακοής, της παρθενίας και της ακτιμοσύνης. Το τρίπτυχο αυτό των μοναχικών αιρετών μας κληροδότησε ο ταπεινός και ησύχιος, αλλά και δημιουργικός και πνευματοκίνητος αρχιερέας του υψίστου, ο μακαριστός γέρον Πολύκαρπος των Κεκυραίων, ποιμένας καλός και της αγάπης οικαιωμένη λαμπάδα. Ας μας συνοδεύει η Αγία του ευχή. Αμήν.

0: Κανείς δεν τον άκουσε ποτέ να καυχιέται για μια σκέψη και μια γνώμη που την είχε πριν από κάποιον άλλο. Έλεγε, τι σημασία έχουν όλα αυτά? Η πραγματική δόξα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και τη θυσία. Όσο πιο πολύ κανείς αφανίζει τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ εκτιμάται. Ποιος θα επιδιώξει μεγαλύτερη προσφορά? Ποιος θα υπηρετήσει τους άλλους περισσότερο? Έτσι τον θέλει τον πιστό χριστιανό ο Κύριος. Κρατώντας αυτό το τυπικό του Κυρίου, κρατούσε πάντα και τους σωματικούς σκόπους περιβεβλημένος την αφάνεια. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία, Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

μια και μοναδική φορά επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το Άγιον Όρος ως σχολάρχης της Ριζαρίου κατά τις θερινές διακοπές του 1898. Το εχόρτασε όμως και το εγνώρισε σχεδόν όλο. Επισκέφθηκε τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Μεγίστης Λαύρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας και ξεκουράστηκε στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα.

Ο Άγιος Νεκτάριος διατηρούσε άριστη πνευματική σχέση με τον γέροντα Δανιήλ στα Κατουνάκια. Οι δυο τους, αν και είχαν συναντηθεί μόνο μία φορά, αντάλλαξαν περί τις 5 επιστολές υψηλού πνευματικού περιεχομένου αλλά και χριστιανικής απλότητας, στην οποία πέραν όλων εκφραζόταν ο αλληλοσεβασμός που έτρεφαν. Πολύτιμες πληροφορίες για τη σχέση των δύο ανδρών και πόσο επηρέασε ο ένας τη ζωή του άλλου βρίσκουμε στην έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου της μοναστικής αδελφότης των Δανιηλαίων, η οποία κυκλοφόρησε το 1997 και φέρει τον τίτλο «Δύο μεγάλες μορφές του αιώνος μας, αναφορά στην αλληλογραφία τους».

Την γνωριμία τους, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, την οφείλουν στον λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Ο μεγάλος εν πρώτης και αθήτης πεζογράφος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο άλλος μετά τον Παπαδιαμάντη, Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ήταν πνευματικό τέκνο του γέροντος Δανιήλ, από το πρόσωπο και τις διδαχές του οποίου τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε εκάρι μοναχός και έλαβε το όνομα Ανδρόνικος στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών Σκιάθου στις 16 Σεπτεμβρίου του 1929. Ενωρίτερα είχε γίνει μοναχή στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κεχροβούνι της Τίνου, όπου ηγουμένευε η ονομαστή για την οσιότητά της Γερόντισσα Θεοδοσία, πνευματικό και αυτή τέκνο του γέροντος Δανιήλ. Έγινε λοιπόν μοναχή και η γυναίκα του Μωραϊτίδη βασιλική και έλαβε το μοναχικό όνομα Αθανασία, ένα σύγχρονο δείγμα εγγάμων που μιμούνται τους παλαιούς Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία.

Ήταν λοιπόν αποφασιστική για τον ίδιο μεγάλο σκιαθήτη λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και τη γυναίκα του η επικοινωνία τους με τον γέροντα Δανιήλ, ώστε να ζήσουν κατόπιν στον κόσμο όχι απλώς ως κοσμοκαλόγεροι, αλλά να γίνουν πράγματι μοναχοί και να αξιωθούν να φορέσουν το αγγελικό σχήμα ως Ανδρόνικος και Αθανασία. Συνέβαλαν μάλιστα και οι δύο πολύ στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στην αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου

και του γέροντος Δανίηλ. Η σύζυγος μάλιστα του Μωραϊτίδη ανήκει στον κύκλο των γυναικών οι οποίες βρίσκονταν υπό την καθοδήγηση του Αγίου Νεκταρίου κατά τη διάρκεια της σχολαρχίας του στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Υπάρχουν εντυπωσιακές μαρτυρίες του ίδιου του Μωραϊτίδη για την εντύπωση που του προκάλεσαν η πρώτη του γνωριμία με τον γέροντα, οι νυχτερινές συζητήσεις στην απλοταριά του κελιού στα Κατουνάκια, η γενική εκτίμηση και αποδοχή του διακριτικού γέροντα από τους αγιορείτες. Οι μαρτυρίες αυτές προέρχονται όλες από το γνωστό έργο του Μωραϊτίδη «Με του Βοριά τα κύματα». Γράφει για την πρώτη τους γνωριμία. «Εκεί πρωτοείδα το γεροδανιήλ, συστάσεων δεν είχον ανάγκη, ώστε ο γεροδανιήλ, μόλις σήκουσε το όνομά μου, έδειξεν ειλικρινή χαρά, ώσαν να έβλεπε αρχαίον την άμαθητήν του και δεν ήξευρε, καθώς λέγει ο λόγος, πώς να με περιποιηθεί οικειότερον όσον το δυνατόν». Σμυρναίος, διαβασμένος, ασκητικότατος, με την οσιακήν του οχρόλαμπρον έγλην της μορφής του, με την μιξοπόλιον γενιάδατον, με την υπόξανθον κόμην του και τους γλαυκούς πως οφθαλμούς του, λόγιος και ομιλητικότατος. Κοινοβιάσας καταρχάς εις μεγάλας μονάς, αλλά ολίγιστα έτη πρώτης γνωριμίας μας, αποσυρθήσεις Κατουνάκια προς μίζωνα ησυχίαν, εν ή όντως παράγεται το γλυκύτατον της ασκήσεως μέλη, ούτην ιδίτητα γνωρίζουσι μόνο όσοι το εγεύθησαν.

Σε άλλο σημείο γράφει για την έλξη και επίδραση που ασκούσε εντός και εκτός του Αγίου Όρους. Πρωτοστατεί δε εν τη ιστορία πλέον των Κατουνακίων ο γέρον Δανιήλος Μυρναίος, κατά το έτος 1881 εγκατασταθεί σε Ντάφθα. Ούτως στολισμένος με την χάριν του λόγου και με φυσικήν την αγγλικίτητα της ομιλίας του, φιλομαθής και μελετηρός ως ύπομεν, έχουν δε εις έπακρον το αίσθημα της φιλαλίας και τρέχον των πόθων να φανεί ψυχοφελής εις των πλησίων, ήρχισε να συγκεντρώνει περί αυτών μέγαν ευλαβών προσκυνητών κύκλων. Μολονότι δε δεν είχε το αξίωμα του ιερέως, όμως κοσμείται με πλούσιον το χάρισμα της διακρίσεως, επαναπαυών τους εξομολογουμένους εις αυτών και ζητούντας την συμβουλή του επί διαφόρων ζητημάτων. Το όνομά του είναι γνωστό εις τεν τη Σμύρνη και εις τας Αθήνας μάλιστα και αλλαχού της Ελλάδος, όπου μακροσκελής επιστολάς στέλνει προς πάμπολα πνευματικά τέκνα του, ακούραστος εν τη πνευματική ταύτη εργασία του, η οποία καθιστά αυτόν όντως αξιοθαύμαστον.

Συχνά αναπολύει ο Μωραϊτίδη στο περιβάλλον της καλύβης του γέροντος στα Κατουνάκια. Αφού εδειπνήσαμεν εν τη πενιχρά της καλύβης τραπέζι, απολαυστικότατα, διότι η κυρία Θεοτόκος ευλόγησε τα παρατεθέντα λιτά βρώματα και έγινε αγγλικίτατα, εξήλθομεν και καθίσαμεν εις το ύπεθρον έξω, επί πετρίνων αναπαυστικών καθισμάτων, έμπροσθεν της μικράς αιθούσης της φιλοξενίας, να λάβομεν τα επιδόρπια, άτινα ήσαν λόγοι αποστάζοντες ουράνιων γλυκασμών, του γέροντος Δανιήλ λόγοι. Εκεί διήλθομεν μακράς ώρας συνομιλούντες, έχοντες κατενόπιον ημών των λαμπυρίζοντα πόντων, ένα θέαμα μαγευτικότατον, μια σκηνή από τα πλέον θαυμαστάς της δημιουργίας.

Η διαεπιστολώνει επικοινωνία το περιεχόμενό τους. Ο Άγιος Νεκτάριος έτρεφε μεγάλη αγάπη προς το Άγιον Όρος. Αυτό φαίνεται και από την επιστολή του προς τον Γέροντα Δανιήλ, με την οποία του ανακοινώνει την επιθυμία του να αγοράσει κάποιο κελί στο Άγιον Όρος για να εγκαταστήσει αρχικά εκεί πνευματικά του τέκνα που ήθελαν να μονάσουν και στη συνέχεια, όταν μπορέσει να απαλλαγεί από τις φροντίδες της μονής στην Αίγινα, να μεταβαίνει και ο ίδιος στο Άγιον Όρος και να μένει για κάποιο χρονικό διάστημα προς πνευματικήν αναψυχήν. Αυτά έγραφε το 1913. 15 χρόνια νωρίτερα, το 1898, είχε επισκεφθεί για πρώτη και μοναδική, όπως φαίνεται, φορά το Άγιον Όρος, όπως διαπιστώνεται από έγγραφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που παρέχει την άδεια της επισκέψεως, και από άλλο επίσης έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, η οποία ανακοινώνει στις 20 ιερές μονές την άφιξη του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, ο οποίος ήλθε χάριν τε ευλαβούς προσκυνήσεως και προς επίσκεψη των εν τες ιερές ημών μονές βιβλιοθηκών και συνιστά να του παρασχεθεί κάθε δυνατή ευκολία.

Είναι αξιοσημείωτη η εκφραζόμενη προς το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου εκτίμηση της Ιεράς Κοινότητος. Η πανιερώτης ο Άγιος Πενταπόλεος, συνιστόμενος προς την καθημάς Ιεράν Κοινότητα δια Πατριαρχικής Συστατηρίου Επιστολής, την χάνει στον μάλλον εκπαιδευτών και διαπρεπών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιεραρχών, γνωστός εκτε των πολλών και ποικίλων θεολογικών και λοιπόν εκκλησιαστικών αυτού συγγραφών, η δία δε εκ του αγνού και διακαούς αυτού πόθου προς την θρησκευτικήν και ηθικήν επικοδόμησιν των πιστών, αόκνος αλλά κελίαν ευδοκίμος από πολλών ήδη ετών έως τούτου εργαζόμενος.

εντυπώσεις που απεκόμισε από την επίσκεψη αυτή στο Άγιον Όρος ήταν τόσο θετικές, ώστε να διαδοθεί η εντύπωση ότι τα βρήκε εκεί όλα ρόδινα, ενώ κατά άλλη εκτίμηση που φαίνεται από επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αυτόν, υπήρχαν και αγκάθια. Δεν υπήρξε, φαίνεται, απάντηση στην πατριαρχική παράκληση να ενημερώσει ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως το Πατριαρχείο σχετικά με την κατάσταση στο Άγιον Όρος. Το γεγονός πάντως ότι επιθυμεί μετά από 15 χρόνια να αγοράσει κελί στο Άγιον Όρος και ότι επικοινωνεί με αγιορείτες γέροντες όπως ο Γέρον Δανίηλ, ζητώντας μάλιστα πνευματικές συμβουλές για τις μοναχές της Έγινας, δείχνει ότι η εκτίμησή του παραμένει αναλύωτη. Μία και μοναδική λοιπόν φορά επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το Άγιον Όρος ως σχολάρχης της Ριζαρίου κατά τις θερινές διακοπές του 1898. Το εχόρτασε όμως και το εγνώρισε σχεδόν όλο. Επισκέφθηκε τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Μεγίστης Λαύρας, Γρηγορίου, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας και ξεκουράστηκε στα Καυσοκαλύβια, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα. Τρεις ολόκληρους μήνες ερούφηξε τον πλούτο και τους θησαυρούς των μεγάλων αγιορητικών βιβλιοθηκών και την πνευματική κατάνοιξη των αγιορητικών ακολουθιών. Στη Μονή Βατοπεδίου σώζεται συλλογή επιστολών του, τις οποίες με ευλογία του ηγουμένου δημοσίευσε η θεολόγος Άντρη Χατζικώστα.

Στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, στο βιβλίο επισκεπτών υπάρχει ιδιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του. «Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Σκήνωμα αληθώς του Κυρίου, ιερά και σεβάσμια Μονή της Μεγής της Λαύρας, και εμεί λίαν αγαπητή και λίαν ποθητή. Εκφράσα στο φρόνημά μου, εκφράζω και τα σευχαριστίας μου πρόσθε τους σωσιωτάτους επιτρόπους της Ιεράς Μονής και άπασαν την Ιεράν σύναξην δια την φιλοφροσύνην, αδελφικήν αγάπη και την πρόθυμον περιποίησιν. Και εύχομαι από μέσης καρδίας τη Ιερά Αδελφότητη, την Θείαν Αντίληψην και πλούσια τα ελέη παρά του λατροβουμένου Θεού. Τη 7η Αυγούστου 1898, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος».

Στη σκήτη επίσης των καυσοκαλυβίων, στο βιβλίο επισκεπτών της Καλύβης των Ιωσαφέων, υπάρχει γραπτή ιδιόγραφη ενθύμηση της εκεί επισκέψεώς του. Από την αλληλογραφία με μοναχούς της Αγίας Άνης, προκύπτει επίσης επίσκεψή του και εκεί. Και ασφαλώς, μεταξύ καυσοκαλυβίων και Αγίας Άνης, τα Κατουνάκια, όπου από το 1881 ασκήτευε ο γέρον Δανιήλ με την αυξημένη τώρα συνοδεία του, δέχθηκαν την επίσκεψη του φιλομονάχου αρχιερέως. Η αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, όπως παρουσιάζονται στην αλληλογραφία μεταξύ του Αγίου Νεκταρίου και του γέροντος Δανιήλ, θεμελιώθηκαν κατά την ευλογημένη αυτή συνάντησή τους.

κάνουμε όμως στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος, από όπου θα ακολουθήσουμε σε ηχογραφημένη μετάδοση απόσπασμα από την αγρυπνία που έγινε για τα 1000 έτη της Μονής το έτος 1995.

Ακούτε την εκπομπή του Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Άγγελος Παπάς. Σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή μαθαίνουμε πώς μία από τις μεγαλύτερες μορφές του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, γνώρισε το περιβόλι της Παναγιάς. Πολύτιμος σύμβουλός μας, το βιβλίο του Ιερού Ησυχαστηρίου της μοναστικής αδελφότης των Δανιηλαίων, που κυκλοφόρησε το 1997 και φέρει τον τίτλο «Δύο μεγάλες μορφές του αιώνος μας».

Σώτος Χονδρόπουλος, στη γνωστή θαυμάσια αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Άγιος του αιώνα μας», «Ο Άγιος του αιώνα μας», παρουσιάζει ως εξίστα τις επισκέψεις του Αγίου Νεκταρίου στα Κατουνάκια.

Φεύγοντας λοιπόν να παρασταθούμε και παρακολουθήσουμε είτε γενικά είτε με λεπτομέρειες την παραμονή του στην Χερσόνησο του Άθο, την καταγεμάτη διδαχή, συγκίνηση και δέος, θα βρεθούμε κοντά σε μια επίσκεψη που έκανε μία από εκείνες τις ημέρες στα Καυσοκαλύβια, στην δροσερή Κερασιά και από εκεί στα Κατουνάκια, στο ησυχαστήριο των ζωγράφων Δανιηλαίων, στην ακροτοπιά που, όπως λένε, ψέλνουν αγγελικά. Ήταν μία ταλαιπωρία για να φτάσει όσα με εκεί, αλλά υπερνικήθηκε από τον έρωτα που ένιωθε για βυζαντινές μελωδίες, για κατανεκτικούς ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκο. Στα Κατουνάκια οι περίφημοι ζωγράφοι Δανιηλαίοι, από αδελφό σε αδελφό, φύλαγαν το θησαυρό του αρχαίου μέλους, ισοκρατούσαν και έμελπαν την υμνολογία, χρωματίζοντας το λόγο σαν άγγελοι. Κάτι το ασύλληπτο, το ραντίζον την ψυχήν θεϊκήν δρόσον και αγαλίασιν. Στο εισηγαστήριό τους, περίφημο για την αβραμιαία φιλοξενία του, εμόναζαν και τότε κάπου 12 αδελφοί, οι οποίοι ζούσαν μεταξύ τους με άκρα υπακοή, απλότητα και αγάπη. Εκτελούσαν τις ιερές ακολουθίες με τέτοια κατάνοιξη που ο επισκέπτης λησμονούσε τα πάντα, εθεροπιανόταν, ξέφευγε από την ηχοϊκή ουσία και επιθυμούσε να μην σαλέψει ποτέ από εκεί. Κάπου 10 λεπτά της ώρας πορεία, κάτω από το ησυχαστήριό τους, ήταν το φρικτό Καρούλι. Ένας απόκριμνος βράχος πάνω από 100 μέτρα, όπου κάτω χαμηλά στις άκριές του βρεχόταν από το μανιασμένο κύμα της ακρογιαλιάς. Οι Δανιηλαίοι δεν είχαν ειδοποιηθεί για την επίσκεψή του. Δεν ήξεραν ποιος είναι. Παρουσιάστηκε μεγαλογερικό σκούφο με τα παλιά ράσα που χρησιμοποιούσε στην καλλιέργεια των λουλουδιών του κήπου της Ριζαρίου, με χοντρές καλογερίστικες αρβίλες. Είπε πως ήταν ένας μοναχός από την Αθήνα. Τον υποδέχτηκαν όμως, όπως πάντα, με εγκαρδιότητα, με αβραμιαία, όπως είπαμε, καλοσύνη, και αφού τον εκέρασαν νοπά σίκα, φουντούκια με αγριομέλι, ευχαριστήθηκαν που θα έμενε μερικές μέρες κοντά τους να παρακολουθήσει τις ιερές ακολουθίας.

λίγα λόγια του, περίεργο, είχαν ουσία. Τόξευαν ακτίνες θείου φωτός, όπου καθώς σε μία στιγμή, ύστερα από τις πρώτες περιποιήσεις, σιγοπερπατούσαν με έναν από τους αδελφούς Δανιηλαίους, τον πέμπτο της συντροφιάς, κατευθυνόμενοι προς τον φοβερό βράχο του Καρουλίου, συναπάντησαν έναν άγνωστο ερημίτη με λαμψό, με καταμπαλωμένο κίτρινο ράσο, λιπόσαρκο, με δύο μεγάλα μάτια που σε καθήλωναν. «Ευλογείτε», ψιθύρισε ο Νεκτάριος και απόμεινε εκστατικός. «Ο Κύριος», αποκρίθηκε αυτός και με μονομιάς έκανε παρατήρηση στον αδελφό Δανιήλ. «Πώς προπορεύεστε, αδελφέ, από τον Πενταπόλεος, τον προπολού ενταχθέντα μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών?» Σαν να τους κόπηκε η αναπνοή. Ο Δανιήλ απόμεινε να κοιτάζει χάβνους. Εκείνος εκοίταζε τα μάτια του ερημίτη και σώπαινε. Η καρδιά του γοργοκτυπούσε. Είχε λοιπόν δίπλα του μία άγνωστη αγωνιστική ψυχή, ευλογημένη με το προορατικό χάρισμα. Αθελά του δάκρυσε. «Υπερευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφέ», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Μην αναφέρετε τη ιδία των ταπεινών δούλων του. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεχθείτε τον ασπασμό μου». Και πλησίασε και έσκυψε να φιλήσει το ροζαγιασμένο χέρι του ερημίτη. Εκείνος τραβήχτηκε με φόβο και σκύβοντας με τη σειρά του να φιλήσει το χέρι του επισκέπτη, βρέθηκαν οι δύο πρόσωπο με πρόσωπο, αντάλλαξαν εγκάρδιο ασπασμό. «Χθες οι δαίμονες φρίαξαν», ψιθύρισαν τα χείλη του ασκητή. «Μετεβλήθησαν σε σμήνος μεγάλων κονόπων, με έπλητον και προσπαθούσαν να με αφήσουν χάμου ανέστητον. Πλην όμως δεν ίσχυσαν εις το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Εις δε τη φράσιν «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού», εξυφανίστησαν. «Διότι θα μου εδίδετο η ευκαιρία να γνωρίσω ένα φοβερό διόκτητον». «Τι νέα από τον κόσμο?» «Τι νέα? Πόλεμοι, ατασταλίε, ζυμώσεις και, καταλαμβάνω», συμπλήρωσε ο ερημίτης. «Κομπασμός, υπερηφάνεια, νοησυχία». Ακολούθησε σιγή. Στο μεταξύ, ο αδελφός Δανιήλ παρατηρούσε με έκσταση τον απρόσμενο εκείνο επισκέπτη που ήταν επίσκοπος και προσπαθούσε με λόγια συντριβής να επανορθώσει την παράληψη προσφοράς του ανάλογου σεβασμού. «Σας αντιλαμβάνομαι, σεβασμιότατε», έπιασε να λέει ο ασκητής. «Νοσταλγείτε την μόνωσιν, αλλά εφόσον θεωρήσατε καθήκον να υπηρετήσετε αυτοπροσώπως των λαών, εφόσον υπελογίσατε τους συνανθρώπους και τους αγαπήσατε εκ μέσης καρδίας, θα'ρθει και η μόνωσις». Τον κοίταξε πάλι στα μάτια και ξαναδάκρυσε. «Τι φρονείτε δια των 20ων αιώνα που έρχεται?» σιγορώτησε. Ο ερημίτης δεν αποκρίθηκε αμέσως. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά, πήρε βαθιά αναπνοή και είπε: «Τέλος τα βασίλεια, πόλεμοι, ανησυχίε, σφαγέ, καταστροφέ. Κυρίαρχος ο φόβος». «Ο φόβος», επανέλαβαν τα χείλη του Δανιήλ. Δεν είπαν τίποτα άλλο. Προχώρησαν και οι τρεις για το φοβερό βράχο.

μεσολάβει σε ένα μικρό διάστημα διακοπής της επικοινωνίας. Την αρχή κάνει πάλιν πρώτος ο γέρον Δανιήλ, ο οποίος το Δεκέμβριο του 1907 γράφει προς τον Άγιο Νεκτάριο, ζητώντας να του σταλούν βιβλία του και συγχαίροντας για την ίδρυση του Ιερού Φροντιστηρίου, της Ιεράς δηλαδή Γυναικείας Μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Η επιστολή αυτή του γέροντος Δανιήλ δεν σώζεται. Μαθαίνουμε όμως το περιεχόμενό της από το δεύτερο γράμμα του Αγίου Νεκταρίου που στέλνεται στο γέροντα Δανιήλ τον Ιανουάριο του 1908. Σε αυτό ο Άγιος Νεκτάριος γράφει ότι λόγω κάποιας ασθενείας καθυστέρησε κάπως να απαντήσει, ανακοινώνει την αποστολή των ζητηθέντων βιβλίων, ευχαριστεί για τις ευχές επί τη ιδρύση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος και παρακαλεί τον γέροντα Δανιήλ να βοηθήσει πνευματικά τις μοναχές γράφοντας σχετικό πνευματικό έργο. Θέλετε μας υποχρέωση μεγάλος εάν ευαρεστηθεί να γράψετε λόγον την ασυνέσεως πνευματικής προς τας Παρθένους. Η μετέρα επιστολή, η υπό της πράξεως και θεωρίας υπογορευμένη, έστε αυτές εστερημένες τη αυτής ζώσης διδασκαλίας, πνευματικών εντρίφημα και αληθώς στήριγμα πνευματικών.

Μέσα στο ίδιο έτος, τον Ιούλιο του 1908, αποστέλει πράγματι ο γέρον Δανιήλ, απευθυνόμενος προς την ηγουμένη ξένη και την αδελφότητα, τον ετιθέντα από τον Άγιο Νεκτάριο πνευματικό λόγο. Στην αρχή αναφέρεται στη χαρά που αισθάνθηκε όταν πληροφορήθηκε για την ίδρυση της Μονής, την κοινοβιακή της διατύπωση που την εξέφρασε προς τον ιδρυτή και κοινό πνευματικό τους πατέρα σεβασμιότατο κύριο Νεκτάριο, ο οποίος απατώντας του ζήτησε να γράψει προς τα πνευματικά του τέκνα τις μοναχές. Και μολονότι θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο και ακατάλληλο να πράξει κάτι τέτοιο, και μάλιστα προς παρθένους που καθοδηγούνται απλανώς και ενδιακρίτως παρά του ηρημένου Αγίου Πατρός, του διακρινωμένου επί Θεοσοφία και Χάριτη, εν τούτης, κάνοντας υπακοή και με τις ευχές του πνευματικού πατρός, γράφει μερικά πράγματα τα οποία έμαθε από την πολυχρόνια πείρα του και ρωτώντας εμπείρους πνευματικούς πατέρες, και τα οποία ασφαλώς και οι ίδιες γνωρίζουν. Αναπτύσσει τον ασκητικό αυτό λόγο, σχετίζοντας τις μοναχικές αρετές με όσα λέγει ο Χριστός στους μακαρισμούς και δίδοντας κατόπιν στις μοναχές πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις.

Η επόμενη επικοινωνία τους γίνεται πάλι μερικά χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1913. Την πρωτοβουλία δε τώρα έχει ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος, παίρνοντας θάρρος όπως γράφει από την αγάπη του γερόντος Δανιήλ, του αναθέτει να επιτελέσει έργο που τον ενδιέφερε πολύ και το επιθυμούσε πολύ. Να αγοράσει δηλαδή για λογαριασμό του ένα κελί στο Άγιον Όρος εις θέσιν μεσημβρινήν και ομαλήν και έχων κήπων και είδωρ και ή δυνατών και εκκλησίαν, για να εγκαταστήσει αρχικά εκεί πνευματικά του τέκνα που ήθελα να μονάσουν, όταν δε απαλλαγεί και ο ίδιος από τις φροντίδες της μονής της Αγίας Τριάδος, να μεταβαίνει εκεί προς πνευματικήν αναψυχήν.

Τον παρακαλεί επίσης να βρει αγαθό και ενάρετο γέροντα για να αναλάβει την καθοδήγηση και υποδηγεσία των πνευματικών του τέκνων που επρόκειτο να επανδρώσουν το κελί, ένα από τα οποία ήταν και ο κομίσας στην επιστολή. Στο τέλος γράφει ότι με τον επιδότη στέλνει και δύο νέα έργα του, τους δύο τόμους περί σχίσματος και τις δύο μελέτες περί εκκλησίας και ιεράς παραδόσεως.

Ο Γέρον Δανιήλ απαντά αμέσως το Σεπτέμβριο του 1913. Η απάντηση του όμως ήταν αρνητική, ασφαλώς με βάση πραγματικές και αντικειμενικές δυσκολίες που εμπόδιζαν την περίοδο εκείνη την εκπλήρωση της ωραίας και συγκινητικής πράγματι επιθυμίας του Αγίου Νεκταρίου να αποκτήσει κελί στο Άγιον Όρος για τα πνευματικά του παιδιά και των ίδιων. Εκφράζει καταρχήν την χαρά για την προς το πρόσωπό του εμπιστοσύνη που φαίνεται από την ανάθεση αυτής της ευθύνης και επιστασίας και εκτιμά ότι η παρουσία του σεβασμιωτάτου στο Άγιον Όρος θα γινόταν πρόξενος πολλών καλών. Ενώ όμως επιθυμεί και ο ίδιος να βοηθήσει στην εκπλήρωση αυτού του αιτήματος και να ευχαριστήσει το Άγιο Νεκτάριο μη φιδόμενος ούτε κόπου ούτε γυρατίου. Αντικειμενικοί λόγοι εμπόδιζαν την εκπλήρωση του σωτηρίου τούτου

Και οι λόγοι αυτοί ήσαν η δυσκολία να βρεθεί κατάλληλο κελί όπως το ήθελε ο Άγιος, ή ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία να ευρεθεί ενάρετος και διακριτικός γέροντας για να αναλάβει την πνευματική επιστασία των νέων μοναχών.

Στο σημείο όμως αυτό η πρώτη μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.